0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Άφησες πίσω σου ένα κάτι.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μαζική κινητοποίηση πραγματοποιείται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στις 6 το απόγευμα με τους φοιτητές, τους ερευνητές και τους εργαζόμενους να αντιδρούν για το δρόμο που συνδέει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ, καθώς εκεί παρασύρθηκε 20χρονη φοιτήτρια και που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Φορείς και φοιτητικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για έλλειψη υποδομών στο συγκεκριμένο σημείο. Νέες αφήξεις μεταναστών τις προηγούμενες ώρες με 158 άτομα να διασώζονται από τις λιμενικές αρχές. Το μεσημέρι της Κυριακής εντοπίστηκε λέμβος με συνολικά 60 μετανάστες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας. Νωρίτερα την ίδια μέρα εντοπίστηκε ακόμα μία λέμβος με 47 μετανάστες νοτιοανατολικά των Καλό Λιμένων, ενώ η επιχείρηση στήθηκε και για βάρκα στην Τρυπητή με 51 μετανάστες. Υποτονική ήταν η κίνηση στην αγορά του Ηρακλείου στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πολλά τοπικά καταστήματα επέλεξαν να μην λειτουργήσουν προσδοκώντας ότι το επόμενο διάστημα η αυξημένη τουριστική κίνηση αλλά και οι ντόπιοι καταναλωτές θα δώσουν όθηση στην αγορά σε μια περίοδο που θεωρείται καθοριστική για την πορεία του λιανεμπορίου έως το τέλος του έτους. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι κάτοικοι των Αθωνάτων και των γύρω περιοχών που αντιδρούν στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Χθες πραγματοποίησαν ενημερωτική εξόρμηση στις γούρνες, μοιράζοντας φυλάδια και καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στη λαϊκή συνέλευση της Τρίτης. Έντονες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες για το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής που επικεντρώνονται στον ανασχεδιασμό των αγροτικών επιδοτήσεων για την περίοδο 2028-2034 με στόχο τη σύνδεση των ενισχύσεων με την πράσινη μετάβαση. Οι αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων θα καθορίσουν το ύψος των κονδυλίων, τα κριτήρια του κατ' επάγγελμα αγρότη και τις χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Χθες την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής, στις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση και στη διαχείριση των υδάτων. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις γεωφυλές στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας, στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των δομών υγείας. Χιλιάδες υπολογίζονται ότι είναι κατοικίες που μένουν αναξιοποιητές όχι επειδή οι διοκτήτες τους δεν θέλουν να τις μεταβιβάσουν, αλλά εξαιτίας της δεδαλώδους διαδικασίας που έχει θεσπίσει τα τελευταία χρόνια για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. Στον πάγο μπαίνουν οι μειώσεις συντάξεων για άλλες 5 κατηγορίες μετά την απόφαση της κυβέρνησης να

0: καταργήσει τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου σε 150.000 συντάξεις χειρίας. Στην πρώτη κατηγορία είναι οι συντάξεις ΟΓΑ, καθώς εκκρεμεί αναδρομική περικοπή της βασικής σύνταξης σε περισσότερους από 15.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν και σύνταξη λόγω θανάτου. Στη διεθνή ειδησιογραφία, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο συνεχίστηκε για ένατη διαδοχική νύχτα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε άλμα 3,3% φτάνοντας στα 90,97 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Στα αθλητικά, η Ισπανία νίκησε με 1-0 στην παράταση στην Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ και κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Όφι αναμένεται να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή του Βόσνιου επιθετικού και έναν κόντρο από την Ουγγρική Φενέρτσβάρος. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζε το σπίτι.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου 2026. Και όπως ακούσατε και στο τραγούδι πριν από τους τίτλους της εκπομπής, γιορτάζει ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας, ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες του Ισραήλ, που προείπε την έλευση του Χριστού στη γη. Η μνήμη του γιορτάζεται κάθε χρόνο από τη χριστιανοσύνη στις 20 Ιουλίου. Ο Ηλίας, Ελιγιαχού ή Ελιγιά στα εβραϊκά, καταγόταν από τη θέσβη της περιοχής Γαλαάδ και έζησε τον 9ο π.Χ. αιώνα κατά την περίοδο της βασιλείας των Αχαάβ και Οχοζία. Ήταν γιος του Σοβάκ και ανήκε στη φυλή του Ααρών. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν γεννήθηκε ο πατέρας του, είδε μια θεία οπτασία. Δύο άντρες λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον σπαργάνωναν με φωτιά και του έδιναν φλόγα να φάει. Τότε ο πατέρας του πήγε στα Ιεροσόλυμα και περιέγραψε την οπτασία στους ιερείς. Εκείνοι του είπαν ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης και θα κρίνει το Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά.

Ο Ηλίας άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη. Προείπε την έλευση του Χριστού στη γη 816 χρόνια πριν από τη γέννησή του. Πρικισμένος με θαυματουργή δύναμη, αγωνίστηκε με ζήλο και αυταπάρνηση για την εξύψωση της λατρείας του Θεού, καταπολέμησε με πάθος την ειδωλολατρεία και προσπάθησε με το λόγο του να εξηγιάνει τον ηθικό βίο του λαού. Ήταν τόσο μεγάλη η πίστη του που σύμφωνα με την παράδοση κατέβασε 3 φορές φωτιά από τον ουρανό, σταμάτησε τη βροχή και ανέστησε νεκρούς. Με τη φωτιά μάλιστα έκαψε τους στρατιώτες που είχε στείλει ο βασιλιάς ο Χωζίας να τον συλλάβουν. Στο όρος Χορίβ απέκτησε μια εμπειρία θεοφανίας, είδε δηλαδή τον ίδιο το Θεό, διέσχισε τον Ιορδάνη και τέλος ανελήθη στον ουρανό με πύρινο άρμα. Επίσης παρέστη στη μεταμόρφωση του Χριστού μαζί με τον Μωυσή. Ο προφήτης Ηλίας, που γιορτάζει, έχω τον προφήτη Ηλία βέβαια τον οικισμό, το χωριό, πασίγνωστο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε όσους εορτάζουν. Ο προφήτης Ηλίας σχετίζεται στη λαογραφία μας από τους αγρότες με τα μετεωρολογικά φαινόμενα σχετική παροιμία «Ο Αηλιάς κόβει στα φύλλα» και «Η Αγιά Μαρίνα Σίκα». Τα ξοκλήσια που χτίζονται σε υψώματα και βουνοκορφές φέρουν το όνομά του και πανηγυρίζονται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Σε πολλά μέρη δε ο πανηγυρισμός συνοδεύεται και με το άναμα λατρευτικών πυρών όπως το ξοκλήσει σε πάρα πολλές περιοχές, σε ξοκλήσια σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τους λαογράφους, η λατρεία του προφήτη Ηλίας στις κορφές των βουνών θεωρείται κατάλοιπο αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Ο σημαντικός αυτός προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και Άγιος του Χριστιανισμού ταυτίστηκε με τον ήλιο, με τον οποίο έχει ηχητική ομοιότητα στο όνομα, και ο ήλιος ταυτιζόταν εν μέρη με το Δία, ο οποίος ως θεός των μετεωρολογικών φαινομένων λατρευόταν σε κορυφές των βουνών. Και μια που λέμε για φαινόμενα, σταδιακά έχουμε από σήμερα, κυρίες και κύριοι, αύξηση της θερμοκρασίας, αύξηση η οποία βεβαίως θα συνοδευτεί και από υψηλά ποσοστά υγρασίας, και αυτό θα κάνει τα πράγματα δυσκολότερα τις επόμενες ημέρες. Δεν νομίζω ότι στα βόρεια τουλάχιστον παράλια της Κρήτης, σύμφωνα με τις θερμοκρασίες που βλέπω, θα έχουμε ακραία φαινόμενα ζέστης. Στις νότιες περιοχές ίσως. Πάντως σήμερα στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς. Θα μου πείτε καλοκαίρι δεν είναι, ρε παιδί μου? Καλοκαίρι είναι, Μανώλη. Καλημέρα στο Μανώλη τον Μπορνάκη που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Καλοκαίρι είναι, υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε, μεσοκαλό καιρό είμαστε, προς το τέλος του Ιούλη, το τελευταίο δεκαήμερο μπαίνουμε σήμερα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Κάψονες δεν μας έκανε φέτος το καλοκαίρι και αυτό είναι πολύ θετικό. Θα το δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. 35 βαθμοί η θερμοκρασία σήμερα στο Ηράκλειο, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους, το πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας να φτάσουν τα 4 μποφόρ, και σχετικά όπως είπα υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 30%. Αύριο Τρίτη τώρα, Τρίτη 21 Ιουλίου, η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, θα φτάσει τους 37 βαθμούς με τα ίδια χαρακτηριστικά. Την Τετάρτη τώρα περιμένουμε ένα σαραντάρι στο Ηράκλειο, Μανώλη, να είσαι προετοιμασμένος, μετά τη δουλειά κατευθείαν για βουτιά. 40 βαθμοί λοιπόν θα φτάσει το θερμόμετρο, το έχουν έτσι αλλιώς προβλέψει οι μετεωρολόγοι, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για κάποιες μέρες, με έτσι σχετικά όμως ικανοποιητικά ποσοστά υγρασίας, δεν θα μας ζωρίσει πολύ, μέχρι 20%. Πάμε στην Πέμπτη τώρα, 23 Ιουλίου, η θερμοκρασία θα πέσει σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα, στους 31 βαθμούς, αλλά η αίσθηση της ζέστης θα είναι 36, καθώς τα ποσοστά υγρασίας εκτοξεύονται, θα είναι πολύ ισχυρή η υγρασία, πάνω από 60%. Την Παρασκευή
το ίδιο ακριβώς, 32 βαθμοί με 33 η ανώτερη θερμοκρασία, η αίσθηση της ζέστης όμως θα είναι 38, διότι τα ποσοστά υγρασίας πάλι θα είναι υψηλά, πάνω από 60%. Και πάμε το Σάββατο 25 Ιουλίου, η θερμοκρασία με τα ίδια χαρακτηριστικά και ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων, 31 βαθμοί, αλλά με αίσθηση ζέστης 35. Μέχρι λοιπόν το Σάββατο έχουμε εικόνα 25 Ιουλίου. Θα δούμε και πώς θα τελειώσει ο Ιούλιος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, περιοχή Σιτίας. Το θερμόμετρο σήμερα στους 34 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ με σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασία 40%. Αύριο Τρίτη ανεβαίνει και εκεί η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς, την Τετάρτη 39 στη Σιτία. Είπαμε η πιο ζεστή μέρα μάλλον θα είναι η Τετάρτη. Από ό,τι φαίνεται, θα μου πείτε οι άλλες δεν είναι με 38, 35 είναι σίγουρα, αλλά λέμε τώρα κοντά στους 40. Με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Την Πέμπτη η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς με αίσθηση ζέστης όμως και εκεί στους 36 με 37, καθώς τα ποσοστά υγρασίας πάνω από 70%, πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Παρασκευή 34 βαθμοί και Σάββατο 33 βαθμοί με αίσθηση ζέστης λίγο υψηλότερα. Πάμε λίγο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στον κόλπο Μεραμπέλου, να δούμε θερμοκρασίες. Σήμερα 35 κατευθείαν, η άνεμη όμως θα πνέουν βορειοδυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 37 βαθμοί Κελσίου, διατήρηση των δυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ, 40 βαθμοί την Τετάρτη στον Άγιο Νικόλαο, πολύ ζέστη και εκεί, με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Την Πέμπτη τώρα 31 βαθμοί, με αίσθηση ζέστης 35 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας αυτή τη φορά πάνω από 60%, την Παρασκευή 33 βαθμοί και το Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια στην περιοχή της Ιεράπετρας, να δούμε τι γίνεται και στις νότιες περιοχές του νησιού μας. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει εκεί 38 βαθμούς, πολύ ζέστη, βόρειοι άνεμοι στα 4-5 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 39 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή της Ιεράπετρας, ευτυχώς όμως με χαμηλά ποσοστά υγρασίας, δεν θα είναι αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Ακραία θερμοκρασία βλέπω για την Τετάρτη 43 η ανώτερη. Δεν ξέρω Μανώλη αν θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, θα δείξει, με πολύ χαμηλά ποσοστά όμως υγρασίας. Την Πέμπτη 36 βαθμοί, την Παρασκευή 35 και το Σάββατο 33 βαθμοί Κελσίου. Αυτά. Και για την περιοχή της Ιεράπετρας, πάμε νότια του Ηρακλείου, στην περιοχή των Μυρών, 39 βαθμοί σήμερα κατευθείαν στις Μύρες και την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, πολύ ζέστη, χαμηλά ευτυχώς ποσοστά υγρασίας και σχεδόν άπνοια. Αύριο Τρίτη, 41 βαθμοί, η ανώτερη θερμοκρασία, με χαμηλά ευτυχώς ποσοστά υγρασίας και άπνοια επίσης. Τετάρτη, 42 βαθμοί. Την Πέμπτη 39 βαθμοί Κελσίου στις Μοίρες, την Παρασκευή 34 και το Σάββατο η θερμοκρασία 33. Εδώ βλέπω και μια πρόγνωση νωρίς το πρωί για βροχή, δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί αυτό, έτσι δείχνει πάντως το meteo.gr. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου, 35 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία στο Ρεθύμνο, 36 αύριο Τρίτη, την Τετάρτη 39 ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο, την Πέμπτη 30 βαθμούς με αίσθηση ζέστης 35 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας, το ίδιο και την Παρασκευή και το Σάββατο ακριβώς το ίδιο, πάλι με υψηλά ποσοστά υγρασίας, λίγα σύννεφα και η αίσθηση ζέστης στους 34 βαθμούς. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί ψηλές θερμοκρασίες, 38 βαθμούς με άπνοια, αλλά σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Αύριο Τρίτη 38 βαθμοί, την Τετάρτη 40 και στο Ρέθυμνο, στο Χανιά με συγχωρείτε, με σχεδόν άπνοια και ευτυχώς χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Την Πέμπτη 32 βαθμούς με αίσθηση ζέστης όμως 36, την Παρασκευή 35 βαθμοί Κελσίου και το Σάββατο 28 βαθμούς με έντονη συννεφιά. Αυτά κυρίες και κύριοι, μας περιμένουν τις επόμενες ημέρες, θα τα λέμε καθημερινά
Είναι μια ζεστή, θερμή εβδομάδα αυτή που θα διαρκέσει.

0: ξεκινήσουμε μέχρι τουλάχιστον το Σάββατο στην Κρήτη. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Σήμερα έχουμε μια μαύρη επέτειο. 20 Ιουλίου του 1974 η εισβολή του Ατίλα. Του Ατίλα η εισβολή που διατηρείται μέχρι και σήμερα με τους Τούρκους να κουνούν διαρκώς το δάχτυλο. Πάμε όμως να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σιγά τα λάχανα.
11: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
13: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
14: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, μαύρη επέτειο σήμερα. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Τίλας ξεκίνησε την αυγή της 20ης Ιουλίου του 1974 με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Συμμετείχαν συνολικά γύρω στους 40.000 άνδρες υπό τη διοίκηση του αντιστρατήγου Νουρετίν Ερσίν. Η ελληνική πλευρά πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδρασή της εκδηλώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση,

γνωρίζουμε όλη την ιστορία, το πώς εξελίχθηκε, κυρίες και κύριοι, μετά το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974, αυτή η εισβολή και για ποιο λόγο έγινε. Ωστόσο, ακόμα και το παρασκήνιο στις μέρες μας, πολλές πτυχές αυτής της μαύρης υπόθεσης της Κύπρου παραμένουν άγνωστες. Υπάρχουν όμως στοιχεία που κατά διαστήματα βγαίνουν στη δημοσιότητα, είτε υπό τη μορφή βιβλίου, πληροφοριών ή αποδέσμευση απορρίτων εγγράφων από το State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, που εκείνη την περίοδο έπαιξε ένα σκοτεινό ρόλο, και η CIA και ο ίδιος ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο Henry Kissinger. Υπάρχει το βιβλίο, το νέο βιβλίο των δημοσιογράφων Μιχάλη Γνατίου και Κώστα Μπενιζέλου, που αποκαλύπτει το σκοτεινό ρόλο του γκουρού της αμερικανικής διπλωματίας, που καταγράφει τις αλεπούς, έτσι τον ονόμαζαν, τον Kissinger, που καταγράφει λεπτό προς λεπτό ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο που προηγήθηκε της εισβολής του Ατίλα μετά την προδοσία της Χούντας. Έτσι, νέα ντοκουμέντα από την έρευνα σε αμερικανικά αρχεία και μαρτυρίες πρωταγωνιστών αποκαλύπτουν πέραν πάσα αμφιβολίας το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα του τότε Υπουργού Εξωτερικών Henry Kissinger στην Κυπριακή τραγωδία. Το νέο αυτό βιβλίο των Μιχάλη Ιγνατίου και Κώστα Μπενιζέλου με τίτλο «Ένοχος, η εντολή του Kissinger, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων του 1974» κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Έτσι, 24 χρόνια μετά το πρώτο τους βιβλίο, το οποίο αποκάλυψε το σκοτεινό ρόλο του Kissinger στην τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου, οι δημοσιογράφοι στο νέο αυτό επικαιροποιημένο βιβλίο προχωρούν σε νέες αποκαλύψεις και με εξαιρετικά αφηγηματικό λόγο καταγράφουν λεπτό προς λεπτό το διπλωματικό παρασκήνιο που προηγήθηκε, το πώς δηλαδή στρώθηκε ο δρόμος για το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, τον ολέθριο ρόλο του επικεφαλής της Χούντας Δημήτρη Ιωαννίδη και το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιχείρησαν να αποτρέψουν την τουρκική εισβολή. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιβλίο προχωρούν ακόμα περισσότερο. Ξετυλίγεται όχι μόνο το νήμα που οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου, αλλά φωτίζει και περαιτέρω όλες τις σκοτεινές πτυχές της πλεκτάνης που είχε στηθεί εις βάρος της Κύπρου, ώστε μέσα στις συνθήκες του ψυχρού πολέμου το νησί να βρεθεί υπό τον πλήρη και ασφυκτικό έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Το εμπόδιο που λεγόταν Μακάριος έπρεπε να βγει από τη μέση. Και ο πανίσχυρος Kissinger δεν είχε καμία αναστολή να εξαλείψει αυτό το εμπόδιο σε συνεννόηση με τη Χούντα των Αθηνών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο δεν επιχείρησαν να αποτρέψουν τους Τούρκους από την εισβολή, αλλά αντιθέτως, με άνωθεν εντολές, περιόρισαν και εμπόδισαν τις έσχατες προσπάθειες να αποτραπεί η τουρκική εισβολή από πρόσωπα που κατήχαν θέσεις ευθύνης και έβλεπαν ότι επίκειται μια καταστροφική σύγκρουση. Ξεχωριστό σημείο του νέου βιβλίου αποτελεί η περιγραφή του Αμερικανού διπλωμάτη James Payne, ο οποίος υπηρετούσε τότε στην Άγκυρα, για το τι εμπόδισε να παραδοθεί στον Μπουλέτ Ετσεβίτ, τον πρωθυπουργό της εισβολής δηλαδή, την παραμονή της εισβολής. Ακούστε, επιστολή του Αμερικανού Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, με την οποία όχι μόνο ζητούσε από την Τουρκία να μην παρέμβει στρατιωτικά, αλλά την απειλούσε ακόμα και με τη λήψη μέτρων αν προχωρούσε στην εισβολή. Αυτή η επιστολή λέει το βιβλίο μέσα, ότι δεν παραδόθηκε ποτέ από τον άλλο Αμερικανό διπλωμάτη James Payne. Ενορχιστρωτή σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι που παίχτηκε με θύμα την Κύπρο ήταν ο Kissinger, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες που παραχώρησαν στους συγγραφείς, αποκαλύπτεται και ο κρίσιμος ρόλος ενός Αμερικανού στελέχους της CIA, πράκτορα δηλαδή, στην Αθήνα, του Γκάστ Αβράκοτου. Ο τελευταίος φαίνεται να μετέφερε τα μηνύματα στον αρχηγό της Χούντας, Δημήτρη Ιωαννίδη, ο οποίος πήρε το πράσινο φως για την εκτέλεση του πραξικοπήματος εναντίον του Μακαρίου, το οποίο βεβαίως ήταν και το πρόσχημα για την τουρκική στρατιωτική επέμβαση.

0: Μια αφήγηση πρακτόρων προς το Μιχάλη Γνατίου επιβεβαιώνει το σκοτεινό αυτό παρασκήνιο. Οι συνομιλητές του, κάποιοι των οποίων έδωσαν συνέντευξη υπό καθεστώς απόλυτης ανωνυμίας, ήταν πεπισμένοι ότι ο πράκτορος αυτός, ο Ελληνοαμερικανός, δεν μετάνιωσε για την πράξη του, διότι θεωρούσε λανθασμένα, όπως και ο Ιωαννίδης, ότι ο τότε αρχιεπίσκοπος και πρόεδρος της Κύπρου θα παρέδιδε την Κύπρο στη Σοβιετική Ένωση. Ο πράκτορας ήταν ένας νεαρός τότε πράκτορας της CIA που είχε τη φήμη του μάγκα και ίσως ήταν ένας, λέει, από τους ελάχιστους που δρούσαν ως αρχηγοί από την ημέρα που ο Θωμάς Καραμεσίνης, άλλος πράκτορας, είχε εκτελέσει το πραξικόπημα στη Χιλή και τον είχε προσλάβει η CIA. Παρά το γεγονός ότι τότε ήταν ο τέταρτος στην ιεραρχία του κλιμακίου της Αμερικανικής Υπηρεσίας, ο Ελληνοαμερικανός πράκτορας, επειδή ήταν Ελληνοαμερικανός, έβλεπε τον Ιωαννίδη όποτε ήθελε. Ο ίδιος έλεγε συχνά στο ξενοδοχείο Χίλτον και στο μπαρ 17 στο Κολονάκι, όπου ξημεροβραδιαζόταν και μπεκρόπινε με τους σοβιετικούς πράκτορες της KGB, ότι κυβερνούσε την Ελλάδα. Στο βιβλίο καταγράφεται επίσης η μαρτυρία Αμερικανού διπλωμάτη, του James Payne που ανέφερα προηγουμένως, και το απόσπασμα έχει ως εξής. Στο πλαίσιο της καταγραφής της ιστορίας της Αμερικανικής Διπλωματίας την 31η Οκτωβρίου του 1995, ο πρέσβης James Payne, δεύτερος στην Αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα, κάθισε απέναντι και συνομίλησε με τον Charles Stewart Kennedy, ο οποίος σύμφωνα με το State Department βρέθηκε στην Αθήνα από το 1970 μέχρι το 1974 ως γενικός πρόξενος. Στο πλαίσιο αυτής της συνομιλίας, ο Σπέιν έκανε μια μεγάλη αποκάλυψη, στην οποία δυστυχώς δεν δόθηκε καμία σημασία. Όσοι ασχοληθήκαμε με την έρευνα, με στόχο να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να πληροφορηθούμε την αλήθεια για το διπλό έγκλημα του προδοτικού πραξικοπήματος της Χούντας των Αθηνών εναντίον του Μακαρίου και της Αν Ανδρής τουρκικής εισβολής, αναρωτηθήκαμε γιατί η Ουάσιγκτον δεν σταμάτησε τον Μπλετ Ετζεβίτ. Οι Αμερικανοί είχαν τα εργαλεία για να αποτρέψουν την εισβολή. Το κατάφεραν το 1964 με μια επιστολή του τότε Προέδρου Λίντον Τζόνσον και με μια αποστολή του Υπουργού Εξωτερικού Άιρους Βάνς το 1967. Οι Τούρκοι και στις δύο περιπτώσεις απλά δεν τόλμησαν, κάτι που το έφεραν βαρέως μέχρι το 1974. Τη θεωρούσαν και στην πραγματικότητα ήταν μια τεράστια διπλωματική προσβολή. Στη διάρκεια, λένε, της έρευνας, ακούσαμε αλλά δεν πιστέψαμε και ομολογούμε ότι δεν ερευνήσαμε επαρκώς την πληροφορία ότι ο τότε πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον, αν και ήταν πεσμένος κυριολεκτικά στο έδαφος καθώς έβλεπε να έρχεται το πολιτικό του τέλος, επιχείρησε ο ίδιος προσωπικά να σταματήσει τους Τούρκους στο πρότυπο του προκατόχου του, του Λίντον Τζόνσον. Επικοινωνήσαμε, γράφουν οι συγγραφείς του βιβλίου, με πρόσωπα που ανήκαν στο στενό περιβάλλον του Κίσιγκερ, οι οποίοι δήλωσαν άγνοια. Μπορεί να μην έλεγαν την αλήθεια, καθώς οι επαφές του Σπέιν περιέρχονται σε απόρριτα τηλεγραφήματα του State Department που σίγουρα είχαν διαβάσει, καθώς τους παραλήπτες περιλαμβάνονται και οι διευθύνσεις στις οποίες υπηρετούσαν. Ο Σπέιν αποκάλυψε ότι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 1974, την παραμονή δηλαδή της τουρκικής εισβολής, έφτασε στην Άγκυρα όπου υπηρετούσε από τη θέση του νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας επιστολή του τότε Προέδρου Νίξον, ο οποίος βρισκόταν στην Καλιφόρνια. Ο Σπέιν περιέγραψε την επιστολή ως τη χειρότερη από αυτή που έστειλε ο Τζόνσον στον Τούρκο Πρωθυπουργό Ισμέτιν Ονού στις 5 Ιουνίου του 1964. Περιείχε και απειλές στην περίπτωση που η Τουρκία δεν συμμορφωνόταν με την Αμερικανική εντολή. Ο Σπέιν, που συνόδευσε τον Αμερικανό τότε πρέσβη William Μπακόμερ Τζούνιορ στο γραφείο του Ετσεβίτ, κρατούσε ο ίδιος στα χέρια του, λένε, την επιστολή του Νίξον. Όταν εισήλθαν στο γραφείο του Ετσεβίτ, αυτός μιλούσε με τον Κίσιγκερ, ο οποίος εκείνες τις μέρες έπαιζε σε 10 ταμπλό. Δεν θα πω άλλα τώρα, θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Σταματήσαμε στο σημείο όπου εκείνες τις μέρες ο Κίσιγκερ προσπαθούσε με κάθε τρόπο όχι μόνο να αποτρέψει την εισβολή των Τούρκων, αλλά ουσιαστικά να την ενθαρρύνει. Μικρή διακοπή, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και το υπόλοιπο παρασκήνιο.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα

0: 8.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
0: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κάτοικοι των αθανάτων κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Χθες πραγματοποίησαν ενημερωτική δράση στη διακλάδωση των γουρνών. Αύριο το απόγευμα, η Μεγάλη Λαϊκή Συνέλευση και η Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας. Σήμα κινδύνου για τις παράνομες τροφές στον κόμβο Λιγαριάς. Υπόμνημα της τροχέας για το σκόπιμο κενό τουλάχιστον 20 μέτρων στα προστατευτικά κολονάκια που επιτρέπει σε οχήματα να διασχίζουν παράνομα και κάθετα το ΒΟΑΚ για να στρίψουν αριστερά προς Ηράκλειο ή Λιγαριά παρά τη σχετική απαγόρευση. Συνεχίζονται χωρίς ανάπαυλα οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. 159 άτομα διασώθηκαν χθες σε Τρυπητή, Ιεράπετρα και καλά λιμάνια. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί τα μέσα της πολιτικής προστασίας σε 22 περιοχές της χώρας λόγω του εκρηκτικού κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών και εξηρασίας. Κίτρινη προειδοποίηση και για την Κρήτη. Από σήμερα ξεκινάει η κορύφωση του μίνι καύσωνα που θα δοκιμάσει τις αντοχές των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας μετά την αναστολή λειτουργίας 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων. Κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης και κάνει λόγο για τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί σε νέα κλιμάκωση, καθώς για ένα τη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης σύγκρουσης στην περιοχή. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
7: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Για όσους παρακολουθούν αυτή την αναφορά στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής 20 Ιουλίου του 1974 στην Κύπρο και το παρασκήνιο που περιγράφεται εντόνως στο νέο βιβλίο των δημοσιογράφων Μιχάλη Γνατίου και Κώστα Βενιζέλου, όπου αποκαλύπτεται ο σκοτεινός ρόλος του γκουρού της αμερικανικής διπλωματίας Χένρι Κίσινγκερ, περιγράφει λεπτό προς λεπτό όλο το διπλωματικό παρασκήνιο που προηγήθηκε της εισβολής του Ατίλα. Λέγαμε λοιπόν για το παρασκήνιο αυτό πόσο βρώμικα έπαιξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτα με το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου για να μην πέσει υποτίθεται η Κύπρος στα χέρια των Σοβιετικών, και στη συνέχεια πως δεν απετράπει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και το ρόλο, το σκοτεινό βρώμικο ρόλο πρακτόρων θυσία.

CIA ανάμεσά τους και του Ελληνοαμερικανού του Αυρακότου. Έλεγα λοιπόν πριν από το δελτίο ειδήσεων, σταματώντας στο συγκεκριμένο σημείο, όπου ουσιαστικά ήθελε ο πρόεδρος, τότε πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον, ο Αμερικανός πρόεδρος, βλέποντας βέβαια να έρχεται και το πολιτικό του τέλος με το περίφημο σκάνδαλο Watergate, επιχείρησε ο ίδιος προσωπικά να σταματήσει τους Τούρκους στο πρότυπο του προκατόχου του το 1964, Λίντον Τζόνσον. Τα πρόσωπα που επικοινώνησαν οι συγγραφείς του βιβλίου, που ανήκαν και στο στενό περιβάλλον του Κίσιγκερ, δήλωσαν άγνοια. Μπορεί να μην έλεγαν την αλήθεια, καθώς οι επαφές του Σπέιν, διπλωμάτη του νούμερο 2 τότε, της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Άγκυρα, που περιέχονται σε απόρριτα τηλεγραφήματα του State Department, που σίγουρα είχαν διαβάσει, καθώς τους παραλήπτες περιλαμβάνονταν και οι διευθύνσεις τις οποίες υπηρετούσαν. Ο Σπέιν λοιπόν αποκάλυψε ότι την Παρασκευή 19 Ιουλίου του 1974 την παραμονή της τουρκικής εισβολής έφτασε στην Άγκυρα, όπου υπηρετούσε, όπως είπαμε, στη θέση του νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας, επιστολή του Νίξον, ο οποίος βρισκόταν στην Καλιφόρνια. Ο Σπέιν περιέγραψε την επιστολή ως τη χειρότερη από αυτή που έστειλε ο Τζόνσον στον Τούρκο Πρωθυπουργό Ινωνού στις 5 Ιουνίου του 1964. Περιείχε και απειλές στην περίπτωση που η Τουρκία δεν συμμορφωνόταν με την Αμερικανική εντολή. Ο Σπέιν, που συνόδευσε τον Αμερικανό τότε πρέσβη, τον Μακόμπερ Τζούνιορ, στο γραφείο του Ετσεβίτ, κρατούσε ο ίδιος στα χέρια του την επιστολή του Νίξον. Όταν εισήλθαν στο γραφείο του Ετσεβίτ, αυτός μιλούσε με τον Κίσιγκερ, ο οποίος εκείνες τις μέρες έπαιζε σε 10 ταμπλό. Το πλέον σοβαρό ζήτημα για τον τότε Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο συζητούσε με τους Τούρκους, ήταν μια περιορισμένη εισβολή στην Κύπρο, η οποία όμως δεν θα οδηγούσε την Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία, τους δύο υποτιθέμενους συμμάχους της Ουάσιγκτον στη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σε αυτό το θέμα αφορούσε και η τηλεφωνική του συνομιλία με τον τότε Πρωθυπουργό της Τουρκίας, ο οποίος φερόταν δουλικά στον Κίσιγκερ από την εποχή που παρακολουθούσε τα μαθήματα διπλωματίας που έδινε σε ξένους κυρίως φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ο Σπέιν με τον πρέσβη Μακόμπερ περίμεναν στην αίθουσα μετά από προτροπή του Ετσεβίτ και άκουσαν το μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας. Ο Σπέιν περιγράφει όσα έζησε, επειδή τότε είχε ξεκινήσει να γράφει και ένα δικό του βιβλίο και τα γεγονότα ήταν πολύ φρέσκα στο μυαλό του. Και συνεχίζει ο Σπέιν, αποκαλύπτοντας την πιο εντυπωσιακή στιγμή που οδήγησε στην εισβολή, διότι ο ίδιος και ο τότε Αμερικανός πρέσβης δεν υλοποίησαν τις εντολές που έλαβαν κατευθείαν προφανώς από τον Λευκό Οίκο και όχι από το State Department του Kissinger, αν και αναφερόταν και το όνομα του Υπουργού. Και ακολουθεί η σχετική αναφορά που λέει ο Σπέιν. Εκεί υπάρχει ένα από τα πιο περίεργα μικρά κομμάτια διπλωματικής ιστορίας που έχω συναντήσει ποτέ. Ο Τζο Σίσκο σε ένα γεμάτο αεροπλάνο με τον Μπομπ Ντίλον, συνεργάτη του Κίσιγκερ και άλλους, εμφανίστηκε περίπου 3 μέρες πριν από την εισβολή στην Άγκυρα. Ήρθε για να μιλήσει με τον Ετσεβίτ και έφυγε πεπισμένος ότι οι Τούρκοι επρόκειτο να εισβάλλουν. Μέχρι τότε όλοι ήμασταν πεπισμένοι. Η ομάδα πήγε στην Αθήνα με την πολύ λογική πρόθεση να προσπαθήσει να αποτρέψει ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο. Την επομένη έρχεται μια επιστολή από τον πρόεδρο Νίξον προς τον Ετσεβίτ. Είναι ισχυρότερη και πιο σκληρή από την επιστολή του Τζόνσον το 1994 προς τον Ινωνού, όπου εκεί βεβαίως απετράπη η τουρκική εισβολή. Γνωρίζετε το πλαίσιο της επιστολής Τζόνσον, λέει στο συνομιλητή του. Σχετικά με την Κύπρο ερωτά ο Κέννεντι. Ναι, το 1964 οι Τούρκοι επρόκειτο να εισβάλλουν στην Κύπρο, απαντά ο Σπέιν. Και συνεχίζει. Ο Τζόνσον τους έγραψε μια επιστολή λέγοντας ότι αν εισβάλλετε και οι Ρώσοι ενεργοποιηθούν εξαιτίας αυτού, μην νομίζετε ότι το ΝΑΤΟ θα σας προστατεύσει. Οι Τούρκοι δεν τον ξέχασαν ούτε τον συγχώρεσαν ποτέ. Αλλά αυτή η επιστολή του Νίξον ήταν ακόμα πιο ισχυρή. Δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση, αλλά έλεγε ότι δεν πρέπει να το κάνετε αυτό και αν το κάνετε θα τιμωρηθείτε. Έτσι έλεγε η επιστολή, λέει ο Σπέιν, Νίξον προς τον Ετσεβίτ. Στις 12:30 το πρωί
ο Μακόμπερ,

δηλαδή ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα και εγώ, ξεκινήσαμε να παραδώσουμε την επιστολή. Νομίζαμε ότι ήταν λάθος, αλλά έγραφε από τον Υπουργό Κίσιγκερ και ήταν υπογεγραμμένη από τον Αμερικανό Πρόεδρο Νίξον. Έπρεπε να μπούμε στο γραφείο του Τούρκου Πρωθυπουργού από την πίσω πόρτα, επειδή ένα πλήθος μπροστά φώναζε ζητώντας ελληνικό αίμα. Ανεβήκαμε τις σκάλες προς το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ένας βοηθός άνοιξε την πόρτα και μας οδήγησε μέσα. Σταματήσαμε στην είσοδο επειδή ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο Ετσεβίτ, μιλούσε στο τηλέφωνο. Αρχίσαμε να κάνουμε πίσω και μας είπε να καθίσουμε. Λοιπόν, χαίρομαι που καταλαβαίνεις, Χένρι, νομίζω ήταν η πρώτη φάση που ακούσαμε. Δηλαδή μιλούσε ο Ετσεβίτ με τον Κίσιγκερ. Ήταν προφανές ότι ο Κίσιγκερ ήταν στη γραμμή. Ο Ετσεβίτ ήταν ένας από τους τύπους που είχε ο Κίσιγκερ σε ένα από τα σεμινάρια του Χάρβαρντ. Ακούσαμε μόνο τη μισή συζήτηση, αλλά ήταν αρκετά σαφές ότι ο Κίσιγκερ έλεγε «Μπουλέτ, γέρο μου, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Θα προσπαθήσουμε να σε βοηθήσουμε αλλιώς, αλλά δεν πρέπει να ξεκινήσεις πόλεμο με την Ελλάδα». Ο Ετσεβίτ απάντησε «Καταλαβαίνω τη θέση σου, αλλά με τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Σε διαβεβαιώνω ότι δεν προσπαθούμε να κατακτήσουμε την Κύπρο, απλώς να δημιουργήσουμε ένα προγεφύρωμα, λέξη κλειδί, καθώς την είχε χρησιμοποιήσει και ο Ιωαννίδης πριν την εισβολή, από το οποίο μπορούμε να διαπραγματευτούμε μια διευθέτηση». Στο τέλος σχολίασε. «Ναι, καταλαβαίνω. Φυσικά ξέρω ότι πρέπει να μας πεις όχι, Χένρι, αλλά χαίρομαι που καταλαβαίνεις τη θέση μας. Εμείς εδώ δεν κρατάμε αυτή την επιστολή με την υπογραφή Νίξον που λέει ότι αν το κάνεις θα σε χτυπήσουμε. Ο Μακόμπερ με κοιτάζει και το κοιτάζω. Μου κάνει νόημα να κρατήσω την επιστολή στην τσέπη μου». Όταν ο Ετσεβίτ έκλεισε το τηλέφωνο ρώτησε «Τι μπορώ να κάνω για σας, κύριε?» «Δεν είπαμε τίποτα συγκεκριμένο, είχαμε μόλις έρθει για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα», είπαν στον Τούρκο Πρωθυπουργό. Μας είπε «Λοιπόν, όπως έλεγα στο Χένρι, ο Ετσεβίτ δηλαδή, θα πάμε αύριο το πρωί», εννοούσε, «θα εισβάλλουν στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου. Αλλά εσείς οι Αμερικανοί δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε γι' αυτό». Επιστρέψαμε στην πρεσβεία. Ο Μακόμπερ τηλεφώνησε στην Αθήνα για να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Σίσκο, τον Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών. Η δουλειά μου ήταν να επικοινωνήσω με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και να τους ενημερώσω ότι δεν το είχαμε παραδώσει και δεν επρόκειτο να το κάνουμε εκτός αν μας δοθούν νέες οδηγίες. Ένας Στέιμπλερ, αναπληρωτής βοηθός υπουργός στο State Department, διεύθυνε την ομάδα εργασίας στην Ουάσιγκτον, ήταν τσιράκι, λένε, του Κίσιγκερ. Και αυτός μου είπε, «Αυτό το τηλεγράφημα το έδωσε ο ίδιος ο υπουργός, το υπέγραψε κιόλας. Είστε σίγουροι?» Απάντησα ότι ήμασταν σίγουροι και θα το λέγαμε γιατί εννοεί τους λόγους που δεν το έδωσαν στο Ετσεβίτ, σε ένα απόρριτο τηλεγράφημα. Όπως ήταν κατανοητό, έμεινε άναυδος ο Στέιμπλερ. «Εντάξει, τότε θα το ξεκαθαρίσω και λέτε ότι ο πρέσβης Μακόμπερ δεν θα παραδώσει την επιστολή εκτός αν λάβει περαιτέρω οδηγίες να το κάνει». «Ναι, σωστά», απάντησε ο Σπέιν. Το επόμενο πρωί, βέβαια, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Για τρεις μέρες δεν ακούσαμε λέξη, εννοεί για την επιστολή του Νίξον στον Ετσεβίτ. Τότε έπεσα πάνω σε ένα συνηθισμένο τηλεγράφημα μόνο για επίσημη χρήση, που έλεγε να μην παραδοθεί η επιστολή στο Νίξον, του Νίξον. Ο αριθμός του τηλεγραφήματος με το οποίο απορρίφθηκε η παράδοση της επιστολής του Νίξον στον Ετσεβίτ ήταν 121-23-45 και έλεγε «Νέτα σκέτα, παραβλέψτε το», δηλαδή το τηλεγράφημα, «από το State με αριθμό τάδε». Αυτή είναι το παρασκήνιο, κυρίες και κύριοι, ένα παρασκήνιο βρώμικο παρασκήνιο. Ποιος ξέρει τι θα γινόταν εάν η επιστολή Νίξον παραδιδόταν στο Ετσεβίτ? Θα μπορούσε ο Νίξον να αποτρέψει την εισβολή? Ενδεχομένως θα μπορούσε, εάν λάβουμε υπόψη τι έκαναν οι προκάτοχοί του το 1964 και το 1967, που ήταν και τότε έτοιμοι να εισβάλλουν οι Τούρκοι. Αλλά δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η προδοσία ήταν δεδομένη από τη Χούντα των Αθηνών, που ξεκίνησε, όπως είπαμε, από το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, στο όνομα του ψυχρού πολέμου και στο φόβο μην ελέγξουν την Κύπρο οι Σοβιετικοί.
Αυτό όμως το παρασκήνιο, διότι αυτή η επιστολή Νίξον, εάν παραδιδόταν στο Εντσεβίτ, ίσως να επέτρεπε την εισβολή. Δεν παραδόθηκε ποτέ με εντολή λοιπόν Κίσιγκερ. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει και δυστυχώς και στις μέρες μας αποκαλύπτονται

0: εισβολή και έπειτα. Δηλαδή, το πώς η Ελλάδα, η Χούντα δηλαδή, δεν λέω η Ελλάδα, λέω η Χούντα, ουσιαστικά απέτυχε να ενεργοποιήσει τον οποιοδήποτε μηχανισμό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι δυνάμεις που έτρεξαν να βοηθήσουν την Κύπρο στον δρόμο άλλαξαν πορεία. Τα θυμόμαστε αυτά, όχι τα θυμόμαστε, τα έχουμε διαβάσει, ήμασταν μικροί τότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ιστορία είναι ιστορία, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει όσο και αν ίσως επιθυμούν κάποιοι να αλλάξουν την ιστορία. Αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι για την, να ξέρουμε τι γίνεται και τι έγινε τότε στο παρασκήνιο. Πάμε τώρα να δούμε εντάχει τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, τριπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, συνολικά 159 διασωθέντες. Χθες είχαμε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών. Έχουμε μια έξαρση πάλι το τελευταίο διάστημα, με αφορμή βεβαίως την καλοκαιρία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαμε να δούμε πολλές μέρες περιστατικά. Άλλο θέμα, κόμβος λιγαριάς, καμπανάκι για νέο αίμα, κύκλο αίματος στο ΒΟΑΚ, να δράσουμε πριν θρηνήσουμε θύματα. Τροχαίο στα Χανιά, η στιγμή της σύγκρουσης του ασθενοφόρου με το αυτοκίνητο. Πραγματικά τρομάζει αυτή η εικόνα, κυρίες και κύριοι. Ένας οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε από πίσω το ασθενοφόρο, εκείνο ανετράπη. Εκείνη την ώρα έκανε ένας διασώστης της κάρπα σε ένα 53χρονο ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή και δυστυχώς κατέληξε βέβαια ο ασθενής και τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά οι άλλοι διασώστες. Πάντως αυτό το θέμα έκανε, το περιστατικό, το τροχαίο έκανε το γύρο της Ελλάδος. Μουντιάλ 2026, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία. Κρήτη, οι ομορφιές του νησιού σε απευθείας μετάδοση από το βρετανικό δίκτυο ITV με 6 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε πολλά σημεία του Λασιθίου, κυρίες και κύριοι, έγιναν αυτά τα γυρίσματα, μεγάλη διαφήμιση για το νησί μας. Άλλο θέμα, δούριο ύφο στα κόκκινα δάνεια, έτσι περνούν τα κίνητα στα χέρια των φανς. Μητσοτάκης, κλείνουν με κρεμότητες δεκαετιών, τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Και βολές από το Πασόκ, βολές του Τσουκαλά κατά Μητσοτάκη. Έταξε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, τα πάντα για να γίνει πρωθυπουργός και επαναλαμβάνει ότι είναι πλήρως κοστολογημένη η 13η σύνταξη που εξήγηλε το Πασόκ. Ηράκλειο, 22χρονος συνελήφθη με κοκαίνη μετά από αστυνομικό έλεγχο. Ρωσία άνευ προηγουμένου σφυροκόπημα στην Ουκρανία. Η κρυμμένη θησαυρή της Νότιας Κρήτης, μια διαδρομή μακριά από το μαζικό τουρισμό. Μεσσηνία, η μαφία του νερού που έκαιγε χωράφια και εκβίαζε αγρότες επί 10 χρόνια. 40ήμερο καμίνι, τετραήμερο καμίνι από σήμερα, οι περιοχές στο κόκκινο, πότε πέφτει η θερμοκρασία και ξεκινάει μαζική έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία από όλα τα λιμάνια. Και τα αθλητικά βέβαια του, η Κρήτη, Μουντιάλ 2026, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία και όλα τα νεότερα από την αθλητική δραστηριότητα του διημέρου. Αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια σύντομη διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα.

0: Τα χρώματα. Πολυκαρβονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκη.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα, σκέφτεσαι ένα ευρωπαϊκό Σαββατοκύριακο. Η Αιτζίαν πετάει απευθείας από το Ηράκλειο προς τα Τύρανα. Μια πτήση, ένας προορισμός, χίλιες αφορμές να το αποφασίσεις τώρα. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App. Τώρα, πάμε, κυρίες και κύριοι, να ασχοληθούμε με ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας και φυσικά έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται ανάμεσα στις οικογένειες, με την ενδοοικογενειακή βία, με όλα αυτά τα περιστατικά που κατά διαστήματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ένας σύνδεσμος που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο και φυσικά κάνει πολύ σπουδαία δουλειά είναι ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων του Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Αυτός ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων και η πρόεδρός του, κυρία Μέρη Παχιαδάκη, πραγματικά βρίσκονται κοντά στην κοινωνία συνεχώς και προσπαθούν με κάθε τρόπο και την πρόληψη να προωθήσουν, αλλά φυσικά και τα θύματα να βοηθήσουν. Έχουμε την κυρία Μέρη Παχιαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παχιαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κυρία Παχιαδάκη. Χαιρόμαστε και σήμερα που μιλάμε μαζί σας. Είναι αξιοσημείωτη η βοήθεια που προσφέρεται γενικότερα στην κοινωνία. Το λέω αυτό και νομίζω ότι υπάρχει μια ευρύτερη αναγνώριση, δεν το λέω εγώ, το λέει όλος ο κόσμος, όλη η κοινωνία, το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του συνδέσμου σας. Αλλά να μείνουμε στο σημείο, το κομμάτι εκείνο, που είδα τα στοιχεία πριν από λίγες ημέρες που δημοσιεύσατε, και αυτό το πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκαν πάρα πολλά περιστατικά. Θέλω λοιπόν να μας πείτε τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι, να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Θητών όπως λέγεται, μπορώ να πω ότι είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα και έχουμε τη χαρά να το υλοποιούμε, γιατί είναι, κάνουμε παρέμβαση που έχει ένα στόχο, την ανάληψη ευθύνης από τους θήτες για τις πράξεις, τις κακοποιητικές πράξεις που έχουν στη ζωή τους. Άρα είναι, προσπαθούμε να προλάβουμε την επανάληψη της βίας. Η βία, το βλέπετε, το ξέρουμε όλοι, είναι μια καθημερινότητα, την οποία όμως μπορούμε να αφήσουμε συνεχώς. Κάθε μέρα βλέπουμε, ακούμε, ζούμε, βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις βίας και κακοποίησης. Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι άλλαξαν κάποτε τη ζωή τους και γιατί άλλαξαν τη ζωή αυτή. Πάντα λέμε ότι είμαστε ήδη, γεννιόμαστε ήδη άνθρωποι. Γιατί στον δρόμο άλλαξαν τα πράγματα. Πώς έγιναν κακοποιητικοί. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις.
1: Αυτές οι παρεμβάσεις, κυρία Παχιαδάκη, έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, γιατί τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας φυσικά δεν είναι ούτε μιας μέρας ούτε μιας εβδομάδας, είναι συνεχόμενα αυτά τα περιστατικά. Βλέπετε περισσότερη ευαισθητοποίηση πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία?
0: Ευαισθητοποίηση θα πρέπει, είναι πολύ μεγάλη λέξη αυτή, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν διαφοροποιήσει τη ζωή τους, ίσως από την καθημερινότητα, αυτά τα δύσκολα προβλήματα που παίρνουν, όμως ποτέ δεν θα πρέπει να δεχτούμε ότι όλα αυτά γίνονται γιατί μας προκαλούν οι συνθήκες. Ναι. Θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιωθεί ο άνθρωπος και να πούμε ότι η ανάλυση της ευθύνης ασφαλώς έχει σχέση με την προστασία των θυμάτων και των παιδιών, της γυναίκας και του παιδιού. Αυτό είναι, πρέπει να το μάθουμε, να καταλάβουμε ότι πρέπει τελικά να έχουμε μια οικογενειακή γαλήνη. Πρέπει λοιπόν να μην αφήσουμε τα πράγματα έτσι να ξεφεύγουν και από την... από όλους εμάς, μια κοινωνία η οποία βλέπετε τι γίνεται καθημερινά, πρέπει να παλέψουμε, όλοι να παλέψουμε, κύριε Βαζάκη. Δεν φτάνει να το κάνει η δικαιοσύνη.
1: Σωστά.
0: Εμείς πρέπει να προσεγγίσουμε το πρόβλημα, να βοηθήσουμε ο άνθρωπος αυτός ο κακοποιητής να δει τον εαυτό του με την οικογένειά του, με τη σύντροφό του, με τα παιδιά του, να δούμε τις σχέσεις αυτές των ανθρώπων με ένα διαφορετικό μάτι, βρε παιδί μου, και να το δούμε και με ένα άλλο μάτι κοινωνικό τελικά. Πρέπει κάτι να γίνει.
1: Άρα είναι διτός ο στόχος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κυρία Παχιαδάκη. Το πρώτο είναι το κομμάτι του θήτη και το δεύτερο είναι το θύμα, δηλαδή πώς βοηθάμε το θύμα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, είναι διπλός ο στόχος αυτός.
0: Είναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τις λειτουργικές αντιλήψεις, θα έλεγα, για να μην πω τίποτα άλλο, και για να πούμε ότι τι φταίει. Πολλές φορές μας ρωτούν και λέμε, απαντούμε, μα τι φταίει και έγινε κάποιος θήτης. Τώρα, τι να πω, να μιλήσουμε για την Κρήτη. Ναι. Θα πρέπει να δούμε πόσο η κουλτούρα έχει επηρεάσει τη βία αυτή συμπεριφορά. Γιατί οι άνθρωποι γίνονται παραβατικοί. Και πολλές φορές πρέπει να πούμε ότι είναι μύθος ότι φταίει μόνο αυτοί που είναι αλκοολικοί, φταίνε μόνο αυτοί που παίρνουν ναρκωτικά και όλα αυτά. Βεβαίως όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Αλλά ούτε μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι όλοι είναι ψυχικά άρρωστοι.
1: Ναι.
0: Είναι άνθρωποι, ξέρετε, είναι άνθρωποι πολλές

0: φορές το να ζητούν την ταυτότητά τους. Αυτή την ταυτότητα που έχει γίνει, έχει διαμορφωθεί μέσα από μια κουλτούρα που λέει ότι θέλει τη γυναίκα κτήμα ενός άλλου ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Η αντίληψη αυτή είναι, που είναι μια αρρωστημένη κατάσταση η οποία δυστυχώς διαιωνίζεται αν αυτή δεν αλλάξει και πώς να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Άρα έρχεται στο πρόγραμμα φυτών που μας λέει ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι η βία σταματά γιατί κλείνεται μέσα από μια δικογραφία η οποία ξέρετε είναι και δεν σταματά όταν ο άνθρωπος γεννά τη βία. Πρέπει να πάψει να πιστεύει.
1: Σωστά.
0: Ότι η αγάπη πρέπει να συνυπάρχει. Κύριε Βαρδάκη, δεν μπορεί να μην συνυπάρχει μέσα στη ζωή μας την καθημερινή. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε τα πράγματα έτσι να ξεφεύγουν από τα χέρια
1: εμείς
0: μας.
1: Εμείς το καταλαβαίνουμε, άλλοι δεν το αντιλαμβάνονται όμως, κύριε Παχιδάκη. Και βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, δηλαδή τα στοιχεία του προγράμματος, ότι το πρώτο εξάμηνο του 26 έχουμε ας πούμε 29 εντάξει που είπατε κι εσείς,
0: mm-hmm.
1: αλλά 10 άτομα διέκοψαν το πρόγραμμα και ολοκληρώθηκαν από 17 άτομα. Τα 17 άτομα διέκοψαν το πρόγραμμα για ποιο λόγο? Δεν ήθελαν να προχωρήσουν, να μάθουν περισσότερα, να έτσι διαφορετικό τρόπο να βλέπουν τη ζωή και τα πράγματα και την οικογένειά τους? Τι γίνεται?
0: Απλά, ξέρετε, δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεων τους.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ απλό, γιατί ξέρετε, συνήθως αυτοί οι οποίοι είναι στο πρόγραμμα είναι μεταξύ 35 και μπορώ να πω 55-60 ετών.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Εμείς δεν θέλουμε και δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε καλύτερο από χτες μέχρι σήμερα. Απλά να μειώσουμε τις αιτίες που δημιουργούν όλα αυτά. Και θα πρέπει να δεν φτάνει να κάνουμε ευχολόγια και να πούμε ναι, αυτός ο άνθρωπος θα φτιάξει. Όχι. Πρέπει να μάθουμε ότι, παραδείγματος χάρη, πάντα λέμε ότι οι άνθρωποι θυμώνουν, έχουν θυμό. Δεν αρκεί η θεραπεία όμως του θυμού. Ο θυμός, κύριε Βαρδάκη, είναι συνέστημα. Η βία είναι επιλογή.
1: Σωστά.
0: Είναι επιλογή συμπεριφοράς. Και ασκείται πάντα εκεί που κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβληθούν. Είναι πάρα πολύ απλό αν το βάλουμε σε μια τέτοια, εικόνα που βλέπουμε καθημερινά.
1: Σωστά. Πιστεύετε ότι αυτή η νοοτροπία είναι της έμφυλης βίας και όλα αυτά που προέρχονται από διάφορα προβλήματα που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει, είτε ψυχολογικά, οικονομικά, είτε από δικά του βιώματα, είναι εύκολο να αλλάξει όλο αυτό, να αλλάξει δηλαδή η συμπεριφορά μας, κυρία Παχιαδάκη? Πώς το βλέπετε εσείς? Εσείς ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εκφάνσεις όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή άλλη περίοδος ήταν πριν από 5 χρόνια, άλλη περίοδος είναι τώρα, άλλη περίοδος ήταν, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε πώς τα βλέπετε.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, εμείς τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόγραμμα και σας είπα το πρωτοπορούμε, ναι, και σε όλη την Ελλάδα, γιατί αξίζει τον κόπο. Τώρα, η επιτυχία αυτού του προγράμματος,
1: ναι,
0: δεν μετρέται από τον αριθμό εκείνο που ολοκλήρωσαν. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που λέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί, αλλά από την ανάλυση της ευθύνης που είπαμε προηγουμένως και την σταθερή αλλαγή συμπεριφοράς. Η αλλαγή συμπεριφοράς πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι έχει κάνει λάθος. Όταν αναλάβει αυτή την ευθύνη, κύριε Βαρδάκη, όλοι εμείς πιστεύουμε και οι επιστημονικοί, βέβαια, οι επιστήμονες οι οποίες έχουν αναλάβει, που έχουν μια ειδική κατάρτιση, θα σας πω, ότι η μείωση, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αναλάβουν την ευθύνη και τη σταθερή αλλαγή της συμπεριφοράς τους.
1: Ναι.
0: Να μειώσουμε λοιπόν τον κίνδυνο της επανάληψης της βίας. Γιατί αυτό που κάναμε να παρακολουθούμε, δεν τους αφήνουμε. Το πρόγραμμα αυτό έχει συνέχεια. Παρακολουθείτε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος πώς συμπεριφέρεται στη διάρκεια αυτή, πώς συμπεριφέρεται στη γυναίκα του, στο σπίτι του, στα παιδιά του, στην κοινωνία. Κυρίως εμείς παρακολουθούμε εκείνους οι οποίοι ζουν, γιατί τις περισσότερες φορές βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση μέσα στο σπίτι.
1: Οπότε, άρα είναι συνεχόμενο αυτή η προσπάθεια, είναι συνεχόμενη. Ναι. Άρα αυτά τα 17 άτομα, γιατί είπαμε για τους 10 οι οποίοι σταμάτησαν, οι 17 όμως που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό, το πρωτοποριακό. Είναι αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή, ότι δηλαδή αντιλήφθηκαν τι γίνεται και προσπάθησαν ή θα προσπαθήσουν να αλλάξουν νοοτροπία.
0: Ναι, σας είπα προηγουμένως ότι όταν έχουμε μια σταθερή εικόνα, όταν αυτός ο άνθρωπος έχει αντιληφθεί ότι κάνει λάθος, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, το να αναλάβει την ευθύνη αυτό που έχεις κάνει, είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Γιατί αυτοί που οι προηγούμενοι που είπαμε ότι έχουν φύγει δεν δέχονται κανένα, ενώ υπέγραψαν, υπάρχει ένα τύπο συμβολέο, θα έλεγα, εισαγωγικά. Με την δικαιοσύνη, και λένε ότι ναι, εμείς θα μπούμε στο πρόγραμμα αυτό. Βεβαίως, με την σπάση που λέμε, υπάρχει, εάν και προς τον δεν, η υπόθεση συνεχίζεται, δηλαδή την κάθερση που έχει, θα μπουν φυλακή, με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Όμως εκείνοι πάλι, προκειμένου να αλλάξουν τον εαυτό του, δεν τους νοιάζει και λέει να πάω φυλακή αντί να αλλάξω ή αντί να βελτιωθώ. Δεν αλλάζουν, κύριε Παραγή, δεν αλλάζουν. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε συμπεριφορές για το καλό όλων μας. Και να σας πω την αλήθεια, πρέπει να σπάσει επιτέλους ο κύκλος της βίας. Δεν μπορεί να επαναλαμβάνουμε. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να επενδύσουμε σε αυτό, σε παρεμβάσεις που να δημιουργήσουμε τελικά μια κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Μονάδες είμαστε μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε όλοι, εμείς οι άνθρωποι, η δικαιοσύνη, εμείς οι κοινωνικοί φορείς, όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν προσπάθειες. Δεν είναι απλό, ειλικρινά σας λέω, όποτε φεύγει από μια συνεδρία μια ψυχολόγος, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι τόσο ζαλισμένοι, είναι τόσο από το πείσμα ορισμένων ανθρώπων, που πρέπει να πιστούν ότι η ζωή, βρε αδελφέ, έχει και άλλες καλές πλευρές.
1: Σωστά.
0: Ακολούθησε τον δρόμο αυτό.
1: Σωστά.
0: Αυτές οι αρνητικές καταστάσεις βιώνονται μέσα από αυτές τις συνεδρίες, και αυτό μας κάνει πολλές φορές να είμαστε πιο πεισματικά, να θέλουμε να βοηθήσουμε, ώστε αυτοί οι άνθρωποι που είναι η ιδιονοσιουργός αιτία της κακής κατάστασης στη ζωή, στην οικογένεια μέσα. Και έχουμε συνέχεια. Αυτή είναι η συνέχεια των παιδιών, που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές οι συμπεριφορές επαναλαμβάνονται στην ενήλικη ζωή των παιδιών.
1: Σωστά. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτό καταρχάς, το ίδιο το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάδειξή του νομίζω ότι είναι επίσης σημαντική, να μάθει περισσότερος κόσμος τι ακριβώς γίνεται μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Εμάς και εμάς εδώ η δουλειά μας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, πέρα από την προβολή των γεγονότων, που πολλές φορές είναι δυσάρεστα τα γεγονότα αυτά που ενημερώνουμε τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι ένας από τους ρόλους του δημοσιογράφου είναι και αυτός, κυρία Παχιαδάκη, και νομίζω ότι πρέπει να τον υπηρετούμε με πολύ μεγάλη συνέπεια και ακρίβεια, η ανάδειξη αυτών των κοινωνικών ζητημάτων.
0: Αυτό που λέτε τώρα είναι, πέρα από όλα από αυτά που είπατε, πραγματικά εμείς είμαστε ευγνώμονες το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν βήμα, όπως κάνετε τώρα αυτή τη στιγμή εσείς. Όχι για άλλο λόγο, αλλά αυτό που λέτε, να υπηρετούμε την αλήθεια, να υπηρετούμε τον άνθρωπο ο οποίος πρέπει να παραμείνει άνθρωπος. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα. Εάν τραβώσεις το δρόμο του, μήπως μπορούμε να του αλλάξουμε πορεία, να πάει στον ίσιο δρόμο, για να έχουμε την καλύτερη επίπτωση, τη συνέπεια σε αυτή την κοινωνία που κάθε μέρα την λέμε ότι καταστρέφεται κλπ. Μα μόνη της δεν πρόκειται να φτιάξει ποτέ. Πρέπει να αναδεικνύουμε, και αυτό κάνετε εσείς. Αναδεικνύουμε το πρόβλημα ή τα προβλήματα που κάθε μέρα συναντούμε. Τα βλέπουμε, τα ακούμε στις τηλεοράσεις κάθε μέρα από τα μέσα ενημέρωση. Και εδώ να σας πω ότι η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι, εγώ τη θεωρώ ότι είναι ένα Ευαγγέλιο, σας το λέω ειλικρινά, είναι ένα Ευαγγέλιο το οποίο έχει κυρωθεί και από την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν αναλάβει υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις λοιπόν πρέπει να επιμείνουμε, είναι τι σημαίνει η υποχρέωση αυτή. Να επιμείνουμε, να υποστηρίξουμε την ασφάλεια της γυναίκας και των παιδιών να παραμείνουν και με μια

0: απόλυτη προτεραιότητα να παραμείνουν στη ζωή.
1: Σωστά.
0: Με έναν τρόπο ο οποίος θα τους βοηθήσει να έχουμε μια γαλινεμένη καθημερινότητα.
1: Έτσι είναι. Κυρία Παχεδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε, να τα ακούσουν ο κόσμος, οι ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφις και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Δεν θα σταματήσουμε ούτε εμείς, φαντάζομαι και ούτε οι φορείς, μηχανικοί, δικηγόροι, πολίτες απλοί, να διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί σε περιοχές της Κρήτης για την κτηματογράφηση, για τα προβλήματα, τα σοβαρά λάθη που υπάρχουν στα κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιουσία των πολιτών. Την προηγούμενη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο μια παγκρίτια σύσκεψη των δικηγορικών συλλόγων και των τμήματων Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου και άλλων φορέων, όπου εκεί πραγματικά αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα και τα προβλήματα που και εμείς έχουμε αναδείξει σε πάρα πολλές εκπομπές, πάρα πολλές όμως εκπομπές, και έτσι πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, που αφορούν τα χιλιάδες προβλήματα του κτηματολογίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος της διοίκησης του ΤΕΤΑΚ, τον κύριο Αντώνη Κουμπενάκη, με τον οποίο επίσης έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές για αυτά τα ζητήματα. Να μας πει τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Οι προθεσμίες είναι ασφιχτικά, πλησιάζουν μάλλον σε σύντομο χρόνο. Υπάρχει μια ασφιξία όσον αφορά το ζήτημα της κτηματογράφησης των ενστάσεων και όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει. Και δεν ξέρω τι θα προκύψει από εδώ και στο εξής. Κύριε Κουμπενάκη, καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Κύριε Κουμπενάκη, σε ποιο στάδιο είμαστε μετά την μεγάλη αυτή παγκρίτια σύσκεψη που έγινε στο Ρέθυμνο την Παρασκευή?
12: Ναι, πράγματι ήταν μια συντονισμένη κίνηση όλων των επιστημονικών φορέων της περιφέρειας Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων και των δύο τμήματων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης. Οι επιστημονικοί φορείς συνεχίζουν την προσπάθειά τους, αυτός είναι ο ρόλος τους, να πιέσουμε προς την βελτίωση των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κτηματογράφηση. Μπορώ να σας πω ότι εστάλει ένα εξώδικο προς την ελληνικό κτηματολόγιο και την ανάδοχο εταιρεία, το οποίο έχει τη βαρύτητα που έχει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης, πέραν των ήδη παρατάσεων που έχουν ζητηθεί μεμονωμένα από τους φορείς και από τον τεχνικό κόσμο και από τον νομικό κόσμο, επικαιροποιήθηκε το αίτημα για την παράταση των ετοιμάτων διόρθωσης και των ετοιμάτων ενστάσεων, και επίσης έχει προγραμματιστεί, ο στόχος είναι να γίνει αυτή την εβδομάδα, εκτός αν αλλάξει κάτι από τον Υπουργό και το Υπουργείο, μία συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου.
1: Ναι.
12: Επιπρόσθετα, αυτό που προτάθηκε και έγινε αποδεκτό είναι να συνταχθούν από τους νομικούς της περιφέρειάς μας, τους δικηγορικούς συλλόγους, μία νομοθετική ρύθμιση, η οποία να αποσταλεί ως πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο, προσπαθώντας να βοηθήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας τον τόπο μας και το ίδιο το Υπουργείο, αν αυτή τη στιγμή έχει.
1: Μα να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουμπενάκη. Είναι σημαντικά.
12: Αυτό είναι το τελευταίο βήμα που μπορεί να κάνει κάποιος, δηλαδή να προσφέρει, έχοντας πάντα τη διάθεση για συνεργασία, έτσι, στο Υπουργείο μια νομοθετική ρύθμιση, μια βάση πάνω στην οποία να μπορούν να δουλέψουν, εφόσον είναι εφικτό και υπάρχει και η πολιτική βούληση και η πολιτική διάθεση, αλλά όχι μόνο αυτά. Ξέρετε ότι εμπλέκονται και άλλα υπουργεία λόγω της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι επιστημονικοί φορείς λοιπόν κάνουν το μέγιστο που μπορούν.
1: Σωστά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι, είστε εσείς ο αρμόδιος βέβαια να το απαντήσετε, εσείς προσπαθείτε να βοηθήσετε με κάθε τρόπο. Αλλά αναρωτιέμαι, με τόση βαζαρία που έχει γίνει, με τόσες διαμαρτυρίες, με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από βουλευτές του νησιού μας, με τους επιστημονικούς φορείς, δικηγορικούς συλλόγους, τεχνικό επιμελητήριο, περιφέρεια, δήμους, τι και οι δήμοι έχουν παρέμβει σε αυτές τις περιπτώσεις που γίνονται οι κτηματογραφείς. Γιατί υπάρχει αυτή μια αφωνία, θα την έλεγα εγώ, από την πλευρά των αρμόδιων υπουργείων ή γενικότερα της κυβέρνησης για αυτά τα ζητήματα στο νησί μας? Δηλαδή βλέπω μια αφωνία πραγματικά. Δεν ξέρω αν οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα, αλλά η αφωνία είναι αφωνία. Εγώ έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω μόνο.
12: Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα άλλοι θα έπρεπε να απαντήσουν αυτή την ιδιότητα. Όμως μπορώ να πω εγώ το εξής, μπορώ να σας πω μάλλον, ότι φαντάζομαι επιλέγουν ή ίσως επιλέγεται η στάση να ανακοινωθεί κάτι όταν είναι σίγουρο ότι μπορεί να εφαρμοστεί, α, πιθανόν. Β, δεν βρέθηκαν κλειστές πόρτες. Αυτό είναι ένα παραθυράκι αισιοδοξίας. Αν ήταν τελείως αναδραφικό, ο αρμόδιος υπουργός φαντάζομαι θα έλεγε «Δεσμεύομαι, έχω δεμένα τα χέρια μου», κάτι θα έλεγαν, έτσι. Και δεν θα είχε προγραμματιστεί η επικείμενη συνάντηση.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω αν θα έχουμε αποτέλεσμα, αλλά θέλουμε οριστικές παρατάσεις πολλοί μήνες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Θέλουμε απλοποίηση των διαδικασιών. Θέλουμε στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να εξυπηρετεί το κόσμος. Θέλουμε η πλατφόρμα να λειτουργεί με περισσότερο. Τώρα μαθαίνω ότι τις προηγούμενες ημέρες έπεσε η πλατφόρμα του κτηματολογίου. Δεν ξέρω αν σήμερα να λειτουργεί.
12: Αλλά αυτό ισχύει και. Συγχωρείτε, σας ακούω.
1: Λέω, όλα αυτά δεν είναι σημαντικά για να μην χάσει ο κόσμος την περιουσία του.
12: Είναι σημαντικά και πέραν της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυτή τη στιγμή στις περιφερειακές ενότητες που είναι ανοιχτή η διαδικασία για διορθώσεις ενστάσεις. Τώρα στην Ψιλον Ρεθύμνη, όπως γνωρίζετε, έχει ήδη κλείσει από τις αρχές του Ιουλίου. Υπάρχει πέραν της δυσκολίας και του προβλήματος της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία προφανώς δεν σηκώνει την επισκεψιμότητα, ίσως δεν έχει σχεδιαστεί για τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και στην διαζώσης παρουσία, κύριε Βαρδάκη, μας θυμίζει λίγο τις διαδικασίες της πρώτης κτηματογράφησης του 19, όπου βέβαια εκεί ήταν συλλογή δηλώσεων με προσέλευση κόσμου, πάρα πολλή ώρα αναμονής. Γνωρίζουμε, είναι το αντικείμενο των μας. Πολίτες πάνε από τα ξημερώματα να πάρουν το χαρτάκι.
1: Αυτό από μόνο τους
12: και γεγονός. Δεν έχει έρθει η σειρά τους. Άρα, μα ουδείς αμφισβητεί ότι ο χρόνος είναι επαρκής. Δηλαδή, δεν το αμφισβητεί ούτε η ελληνικό κτηματολόγιο, ούτε ο ανάδοχος, ούτε φαντάζομαι η ελληνική πολιτεία. Τη λύση ψάχνουμε να βρούμε.
1: Ναι, και να σημειώσω το εξής. Εμείς λέμε για τις παρατάσεις και δεν ξέρω τι, αλλά η ουσία είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες σφάλματα που δεν έχουν περισσότερα ευθύνη οι ίδιοι οι πολίτες. Πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη να πληρώσουν για να ξεκαθαρίσουν την περιουσία τους. Και ο ανάδοχος δεν αναλαμβάνει στο παραμικρό από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Κουμπενάκη, να διορθώσει σε γρήγορο βαθμό και χωρίς μεγάλο κόστος για τους πολίτες τα σφάλματα που ο ίδιος δημιούργησε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι.
12: Στο τέλος της ημέρας αυτό που θα ήταν πραγματικά μια λύση ρεαλιστική και ουσιαστικά προς εκείνη την κατεύθυνση γίνονται όλες οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή, και αν με ρωτάτε εμένα, αυτό θα έπρεπε πολιτικά να είναι μια κίνηση που θα πρέπει να κάνει το Υπουργείο και αρμόδιος υπουργός, ακόμα και αν δεσμεύονται λόγω άλλων χρονοδιαγραμμάτων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση του έργου με άλλους λόγους, θα μπορούσε και θα πρέπει να γίνει να ψηφιστεί μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προβλέπει όλη αυτή τη διαδικασία, και επίσης αν θέλετε θα προβλέπει και ότι το κόστος να μην περάσει για δεύτερη φορά στους πολίτες, με την τεχνική λύση η οποία θα δοθεί.
1: Να αποσύρει ο ανάδοχος, κύριε Κουμπενάκη, θα ήταν μια πολύ καλή πρόταση, να τα αποσύρει όλα για να διορθωθούν όπως πρέπει να διορθωθούν και μετά να γίνει η ανάρτηση. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δεν ήταν μια καλή λύση αυτό? Ανεξάρτητα από τα χρονοδιαγράμματα που μας λένε από την κυβέρνηση, διότι ο πολίτης αυτή τη στιγμή δεν είναι ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, είναι χιλιάδες οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα.
12: Οπότε θα ήταν σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προέβλεπε ότι όλες αυτές οι εγγραφές να μπορούν να επεξεργαστούν και να διευθετηθούν με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι σύντομος. Αυτό θα είναι θέμα του Υπουργείου να βρει τη λύση, την τεχνική, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, το κομμάτι δηλαδή του να μην μακροημερεύσει η διαδικασία διόρθωσης, διότι σε ένα κίνητο το οποίο δεν είναι καθαρό, σε εισαγωγικά η λέξη, δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να προβεί σε καμία πράξη επί αυτού. Το αντιλαμβάνεστε.
1: Βεβαίως.
12: έτσι, είτε έκδοση άδειας οικοδομής, είτε μεταβίβαση,

0: Είτε, είτε, είτε. Άρα, α, το, νομίζω το, η ουσία είναι αυτή, α, στην τροποποίηση και στην νομοθετική ρύθμιση που μακάρι να γίνει και να εισακουστούμε. Ναι. Να προβλέπονται οι διαδικασίες γρήγορης επεξεργασίας διόρθωσης, των ετοιμάτων διόρθωσης και των ετοιμάτων ενστάσεων. Ναι. Και β, μία λύση πάλι τεχνική, ώστε να μην πληρώσει ο πολίτης δύο φορές. Μάλιστα. Αυτό ζητάμε στο τέλος της ημέρας.
1: Είναι πολύ σημαντικό και μένει να δούμε αν τελικά το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, ο κ. Παπαστεργίου, δείξει πραγματικά ευαισθησία πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα, διότι θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τους επιστημονικούς φορείς, αλλά πολύ περισσότερο τους πολίτες, διότι οι επιστημονικοί φορείς είναι εκείνοι που εκπροσωπούν τους πολίτες που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα, και να δώσει μια λύση. Αλλά αυτή η λύση θα πρέπει να είναι οριστική λύση. Δεν μπορεί να είναι μια παράταση ενός μήνα ή ενάμιση μήνα, διότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι δεν προλαβαίνεις να κάνεις απολύτως τίποτα. Έτσι είναι, γιατί αν ανακοινωθεί μια λύση, ας πούμε, 1,5-2 μήνες, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει πάλι σωστά. Είναι έτσι, κύριε Κουμπερνάκη?
0: Σαφώς. Και
1: μάλιστα,
0: μπορούμε να προσθέσουμε και το εξής, κύριε Βαρδάκη.
1: Ναι.
0: Σήμερα λέγεται αρκετό καιρό τώρα, ναι, ναι, ότι το κτηματολόγιο είναι ένα ψηφιακό εργαλείο αναπτυξιακό. Νομίζω συμφωνούν αρκετοί σε αυτό, και σίγουρα αυτή τη στιγμή η ελληνική πολιτεία με την κυβέρνηση όπως αυτή εκφράζεται. Άρα είναι υποχρέωσή της, αφού το πιστεύει κιόλας, να έχουμε ένα σωστό κτηματολόγιο, γιατί ένα κτηματολόγιο με κρεμότητες σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει ένα ψηφιακό εργαλείο.
1: Ναι, πώς θα αποτελέσει.
0: Αυτό τους λέμε.
1: Ναι, συμφωνώ μας.
0: Αυτό τους λέμε.
1: Αλλά πώς θα είναι αναπτυξιακό εργαλείο όταν ακόμα και σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί εδώ και πολύ χρονικό διάστημα, όπως στην περιοχή του Λασιθίου, ας πούμε, στον Άγιο Νικόλαο, η κτηματογράφηση, πάει ο πολίτης να κάνει μια μεταβίβαση, διαπιστώνει ότι από λάθος των υπαλλήλων έχει περαστεί, ούτε το συμβόλαιό του έχει περαστεί, ούτε αυτά τα στοιχεία που έχει δηλώσει, και πρέπει να κάνει ένσταση, και για να εξεταστεί η ένσταση πρέπει να περάσουν 3-4-5 μήνες. Αυτό είναι ανάπτυξη? Δηλαδή το ίδιο το κτηματολόγιο που κάνει λάθος σου καθυστερεί να κάνει τη διόρθωση που ο ίδιος ευθύνεται? Λέω τώρα εγώ.
0: Οχτά το λέτε. Οι χρόνοι που λέτε ισχύουν, και μερικές φορές μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη ή λίγο μικρότερη. Ναι. Στο λειτουργούν κτηματολόγιο η θέση του ΤΕΕ είναι πάγια. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Ναι. Οι χρόνοι που λέτε αυτοί θεραπεύονται μόνο με ενίσχυση. Έτσι. Του ανθρώπινου δυναμικού και σε εργαλεία που είναι αναπτυξιακά και αν θέλετε επιστρέφουν χρήμα στο κράτος, θεωρούμε ότι είναι ίσως και πιο εύκολο να ενισχύσει δομές και υποδομές με ανθρώπινους πόρους. Για το λειτουργούν πάντα. Ναι. Για την διαδικασία της κτηματογράφησης αναπτυξιακό εργαλείο δεν μπορεί να είναι με εκκρεμότητα.
1: Μάλιστα. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Κύριε Κουμπενάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Πάντα χρήσιμη συζήτηση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας.
1: Και ελπίζω να βρεθεί μια λύση αποδεχτή από όλους, αλλά κυρίως να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αυτό μας ενδιαφέρει. Πρώτα ο πολίτης.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη, και το Τεχνικό Επιμελητήριο πάντα στη διάθεσή σας προς ενημέρωση όλων των πολιτών.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Μένει να δούμε τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα, εάν τελικά δοθεί η λύση, εάν πότε θα γίνει και η συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Πάμε να ολοκληρώσουμε όμως τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικής.

0: ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Διαμαρτυρία στη Λότζια προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα που αφορά την επικινδυνότητα του δρόμου πρόσβασης στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Αφορμή το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη όταν ένα αυτοκίνητο ανατράπηκε και τραυμάτισε πεζή φοιτήτρια. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξανέμισε πλήρως την έκπτωση στα καύσιμα που θέσπισε η κυβέρνηση, καθώς δεν λογάριασε τις διεθνείς εξελίξεις, αφήνοντας τις τιμές στην Αγγλία κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητείται σήμερα το πρόβλημα της έλλειψης επαρκών θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, σε συνδυασμό με την εξάντληση της αυστηρότητας μέσω προστήμων. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου. Καταγγέλει τραγική υποστελέχωση και ζητά άμεση ενίσχυση του προσωπικού και προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων. Το ενδεχόμενο να παρατείνει τη ρύθμιση για φοροαπαλλαγές σε όσους ανοίξουν ακίνητα που έχουν μείνει επί μακρόν κλειστά σε μια προσπάθεια να λύσει το πρόβλημα της χαμηλής προσφοράς ακινήτων, εξετάζει η κυβέρνηση. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. 75 μέλη απαρτίζουν το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, το Αλέξη Τσίπρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν ένα το διαδοχικό κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε άμεσα, βάζοντας στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ στοχοποιήθηκαν και αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Συρία και Κουβέιτ. Στα αθλητικά. Δελείρο ενθουσιασμού επικρατεί στη Μαδρίτη και όλη την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ισπανία νίκησε με 1-0 στην παράταση την Αργεντινή και κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελο της ιστορίας της. Όφη αναμένεται να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή του Βόσνιου επιθετικού και ένα κόντρο από την Ουγγρική Φερέντς Βάρος. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ηλιάνα που γιορτάζουν. Δευτέρα 20 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του προφήτη Ηλία. Είναι ένας από τους

μεγαλύτερους προφήτες του Ισραήλ, που προείπε την έλευση του Χριστού στη γη. Ο προφήτης Ηλίας σχετίζεται με τους αγρότες, με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, σχετική παροιμία ο Αηλιάς κόβει στα φύλλα και η Αγιά Μαρίνα Σίκα. Τα ξοκλήσια του κτίζονται σε υψώματα και βουνοκορφές και πανηγυρίζονται με ιδιαίτερη πολυκοσμία κάθε χρόνο. Σε πολλά μέρη ο πανηγυρισμός συνοδεύεται και με το άναμα λατρευτικών πυρών, όπως το ξοκλήσι του στην κορυφή του Ταϊγέτου. Σύμφωνα με τους λαογράφους, η λατρεία του προφήτη Ηλίας στις κορυφές των βουνών θεωρείται κατάλοιπο της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Ο σημαντικός αυτός προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και Άγιος του Χριστιανισμού ταυτίστηκε με τον ήλιο, με τον οποίο είχε ηχητική ομοιότητα στο όνομα, και ο ήλιος ταυτιζόταν εν μέρη με το Δία, ο οποίος ως θεός των μετεωρολογικών φαινομένων λατρευόταν σε κορυφές βουνών.

Στην Κρήτη, στην Κρήτη υπάρχουν αμέτρητες εκκλησίες και ξοκλήσια αφιερωμένα στον προφήτη Ηλία, τα οποία είναι παραδοσιακά χτισμένα σε βουνοκορφές. Στην Ανώπολη Παιδιάδος βρίσκεται σε λόφο με εξαιρετική θέα. Είναι ιδιαίτερα γνωστή για την καμπάνα της. Η εκκλησία έχει συνδεθεί με την ιστορία του τόπου και ακριβώς δίπλα από το ναό υπάρχει μνημείο για τους πεσόντες και όσους αγωνίστηκαν κατά τη μάχη της περιοχής την 21η Μαΐου 1941. Η καμπάνα του ναού, που βρίσκεται στην ίδια θέση, αποτελεί τμήμα γερμανικής βόμβας που έπεσε στην περιοχή.

Σήμερα πανηγυρίζει και το χωριό προφήτης Ηλίας. Την καλημέρα μας, τις ευχές μας, τα χρόνια πολλά στον οικισμό. Ο κεντρικός ναός του οικισμού είναι χτισμένος πάνω σε ογκόλιθο που θεωρείται το γεωγραφικό κέντρο της Κρήτης. Η Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Ρουστίκων είναι μια ιστορική μονή με τρίκλητη βυζαντινή εκκλησία στην Άρβη. Το γραφικό εκκλησάκι χτισμένο σε περιοχή με πλούσια φυσική ομορφιά κοντά στο παραθαλάσσιο χωριό Άρβη. 10 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

Σαν σήμερα το 1912 στην Ικαρία εκδηλώνεται επανάσταση των κατοίκων κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσσεται η ελεύθερη πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση. Το 1914 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, κατά τη συνάντησή του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, συμφωνεί με τα επιχειρήματα του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα πρέπει να λάβει μέρος στον Ευρωπαϊκό Πόλεμο και να ενταχθεί με τα κράτη της τριπλής συνεννόησης, την περιβόητη Αντάτ. Το 1936, στις 12 το μεσημέρι, στην αρχαία Ολυμπία, γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Η πρωθιέρια Κούλα Πράτσικα ανάβει τη δάδα του πρώτου λαμπαδιδροδρόμου Κώστα Κονδύλι. Η φλόγα θα φτάσει στο Βερολίνο 11 μέρες αργότερα από 3.840 λαμπαδιδρόμους. Το 1940, σαν σήμερα, η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη λυρική σκηνή. Το 1971 η δικτατορία αφαιρεί την ελληνική ηθαγένεια από την εκδότρια της καθημερινής Ελένη Βλάχου. Σαν σήμερα το 1974 αρχίζει η επιχείρηση Ατίλας, το πρώτο στάδιο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. 40 περίπου χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περίπου 200.000 εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, περίπου 4.000 οι νεκροί και 1.619 δηλώθηκαν αγνοούμενοι. Οι Τούρκοι κατακτούν το 65% της καλλιεργήσιμης έκτασης, το 70% του ορυκτού πλούτου, το 70% της βιομηχανίας, το 80% των τουριστικών εγκαταστάσεων. Το 1978, σαν σήμερα, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Θεσσαλονίκη. 35 νεκροί ο απολογισμός. Το 2007, επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Διεθνής ημέρα σελήνης σήμερα και παγκόσμια ημέρα σκακιού. Την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους, τις ευχές τους για καλή εβδομάδα. Μας στέλνει ο Γιάννης ένα μήνυμα και μας ρωτά, μπορεί κάποιος να μας πει γιατί εδώ και μέρες δεν δουλεύουν τα φανάρια Θερίσου και Μήνος? Μα αγαπητέ Γιάννη, νομίζω πως δεν είναι μόνο αυτά που είναι που δεν δουλεύουν, είναι τα περισσότερα νομίζω στο Ηράκλειο δεν λειτουργούν. Αυτή είναι η εικόνα που έχω αποκομίσει. Να δώσουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο. Κύριε Λέκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Αργυρά, καλημέρα στο ακροατέ σας και καλή εβδομάδα να έχουμε σε όλους.
0: Λοιπόν, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες αυτή την εβδομάδα? Ακούμε διάφορα, αλλά εμείς ξέρετε πάντα ακούμε τον ψύχρεμο λόγο.
1: Και πρέπει να μείνουμε πράγματι ψύχρεμες αντιλήψεις. Η αλήθεια είναι ότι έρχεται ένα κύμα υψηλών θερμοκρασιών, θα το χαρακτηρίσω. Σε κάποιες περιοχές ανά τον ελλαδικό χώρο, θα έλεγα και με τοπικότητα ο συντοπλίστων, υπάρχει θα λέγαμε η συνθήκη για να πούμε και για συνθήκες καύσωνα, για θα διατηρηθεί το τριήμερο, θα είναι υψηλές μέγιστες ελάχιστες, και όλα αυτά συνάδουν στο ότι μπορεί να ικανοποιούνται οι συνθήκες για τον καύσωνα. Στις δικές μας περιοχές πρέπει να σας πω ότι ενώ εν αρχή την περασμένη εβδομάδα τα πράγματα ήταν πολύ πιο δυσμένοι, εξαιτίας του ότι είχαμε από σήμερα Δευτέρα τους δυτικούς ήπιους ανέμους, κάτι που με την θερμή εισβολή θα είχαμε και αρκετά υψηλότερες θερμοκρασίες. Παρόλα αυτά, ως εκ θαύματος γύρισε το ρεύμα σε βόρειο. Το διατηρεί δηλαδή σε βόρειο σήμερα τουλάχιστον και αύριο. Αυτό είναι μια θετική παράμετρο.

γνωστό ότι η διάρκεια της, σε εμάς τουλάχιστον εδώ, είναι μικρή, είναι πολύ περιορισμένη. Εγώ λοιπόν θα την έλεγα ως μια δοκιμασία. Είναι μια μικρή δοκιμασία, διότι πάντα η κρίση, έχουμε πει, θέλει να μας κρατάει έτσι ενήμερους στο τι μπορεί να μας κάνει. Γιατί, να σας πω τώρα και το πιο αισιόδοξο, μετά που θα ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος των πολύ ψηλών θερμοκρασιών με την κορύφωση της Τετάρτης, μετά θα δούμε μια σταδιακή πτώση των θερμοκρασιών και η μεγάλη έκπληξη, αν πραγματικά επιβεβαιωθεί, θα τη δούμε το Σάββατο, όπου εκεί οι θερμοκρασίες θα πέσουν σε επίπεδα τα οποία θα είναι πάρα πολύ χαμηλά για την εποχή τους και θα μας κάνουν μεγαλύτερη έκπληξη από αυτό το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών. Και μάλιστα είμαστε ακόμη σε αναμονή να δούμε τι μας επιφυλάσσει και καιρικά. Γιατί κάτι αυτή τη στιγμή εμφανίζει, αλλά είναι θολό το τζάμι, θα λέγαμε, όπως το έχω πει πολλές φορές, εξαιτίας του ότι περιμένεις μια κατάσταση εν πρώτης για τις υψηλές θερμοκρασίες και θερμή εισβολή, άρα δεν μπορείς εύκολα να δεις την επόμενη φάση. Και θέλω να είμαστε λίγο εγκρατείς, θα το δούμε μετά την Πέμπτη. Να πούμε λοιπόν ότι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες γενικά διατηρούνται πολύ καλές στο νησί μας. Η βόρεια έως και βορειοδυτική άνεμη ή και δυτική στα νότια δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη. Εκεί στα ανατολικά θα φτάσουν τα 3 με 4, δεν αποκλείεται το μεσημέρι και τα 5 βοφόρ. Και αυτός είναι ένας παράγοντας ανακοπής των υψηλών θερμοκρασιών, διότι λειτουργούν και ως θαλάσσιες άβρες. Ο νότος βέβαια, αντιθέτως, επειδή έχει τους βοριάδες λίγο καταβατικούς, έχει και τους δυτικούς, θα σημειώσει και υψηλότερες τιμές θερμοκρασιών. Έτσι, στα βόρεια υπολογίζουμε τους 32 με 34 βαθμούς κατά μέσο όρο, γιατί σε τοπικό επίπεδο, εκεί που οι συνθήκες οι ανεμολογικές θα είναι υψηλότερες προφανώς και δίνει την ευκαιρία στη θερμοκρασία να ανέβει λίγο υψηλότερα. Αλλά 32 με 34 μέσος όρος, και στα νότια κατά μέσο όρο θα είναι στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Εξαίρεση βέβαια αποτελεί η Μεσαρά και κάποιες άλλες περιοχές όπου το θερμόμετρο μπορεί να ξεπεράσει και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Απόλυτα λογικό και δεν εκπροσωπεί τη θερμοκρασία όλου του νησιού. Έτσι, γιατί παίρνουμε και στιγματίζουμε μία θερμοκρασία και λέμε αυτή είναι η θερμοκρασία της Κρήτης. Δεν είναι. Βέβαια να πούμε επίσης ότι όσο διατηρείται το βόρειο ρεύμα, το βράδυ θα έχουμε μία εκτόνωση περιορισμένη όμως. Δεν θα είναι όπως τις προηγούμενες ημέρες, θα είναι λίγο πιο περιορισμένη. Δηλαδή η αίσθηση, μια αίσθηση και το βράδυ, και ιδιαίτερα όπου συνδυάζεται και με λίγο παραπάνω υγρασία, θα είναι λίγο ενοχλητική. Σήμερα λιγότερο, αύριο το βράδυ περισσότερο, την Τρίτη το βράδυ. Τώρα, όσον αφορά την Τρίτη, αναμένεται ότι γενικά και πάλι θα συνεχίσουμε στο καλό σκηνικό του καιρού. Έχουμε και πάλι τους βόρειους, βορειοδυτικούς έως και δυτικούς ανέμους. Είναι αρκετά ήπιοι, ιδιαίτερα στα δυτικά, γι' αυτό και εδώ η ποιότητα των ανέμων δείχνει ένα ανέβασμα των θερμοκρασιών. Δεν σας κρύβω ότι ακόμη και χθες, ενώ το Ηράκλειο κατέγραψε 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, εδώ στα δυτικά γράψαμε θερμοκρασίες 33 και 34. Και αυτό γιατί ήταν ακριβώς η ποιότητα των ανέμων. Δεν είχαμε ανεμολογικά πεδία ώστε να εκτονώσουν την κατάσταση. Και αύριο, μία από τα ίδια, αναμένουμε ότι θα έχουμε τους βορειοδυτικούς στα 3 και τοπικά 4 από χώρο. Οι θάλασσες βέβαια θα είναι πάρα πολύ καλές. Εδώ στα δυτικά η ποιότητα των ανέμων θα κυμαίνεται στα 2 με 3 μποφόρ και στα νότια θα είναι βορειοδυτική ως και δυτική και εκεί η έντασή τους όμως θα είναι χαμηλών εντάσεων. Θα είναι στα 2 με 3 τοπικά μέχρι και τα 4 μποφόρ, που σημαίνει γενικά όλο το νησί μας, όπως σας είπα, πολύ καλές θάλασσες. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο υψηλότερα με τις μέγιστες τιμές στα βόρεια να ξεπερνούν πλέον και τους 33-34, ενδεχομένως να δούμε και τους 35. Με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, και στα νότια περίπου τα ίδια, θα κοιμαθούν οι θερμοκρασίες στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Και η Τετάρτη, όπως είπαμε, είναι η πιο δύσκολη μέρα. Φαίνεται ότι η θερμή εισβολή πλέον μας έχει καταλάβει οριστικά, ο πυρήνας της θερμής εισβολής. Αυτό θα ξεκινήσει από την Τρίτη αργά το βράδυ, γι' αυτό και οι συνθήκες και το βράδυ της Τρίτης θα είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι με αυξημένες θερμοκρασίες. Έρχεται λοιπόν η Τετάρτη, που πέραν των καλών καιρικών συνθηκών έχουμε ήπιους ανέμους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας η ένταση των ανέμων, και μάλιστα εδώ τώρα γι' αυτόν και τα δύσκολα, όπως λέμε, για αυτή τη μέρα είναι δυτικών τάσεων, δηλαδή θα έρχονται από δυτικές διευθύνσεις, σαν να μεταφέρουν.

0: φέρουν ουσιαστικά τη θερμή αέρια μάζα προς τις περιοχές μας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάσει θερμοκρασίες γενικότερα στο νησί πάνω από τους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Θα δώσω αυτή την αισιόδοξη πλευρά για τις περισσότερες περιοχές. Παρ' όλα αυτά θα υπάρξουν και περιοχές όπου το θερμόμετρο θα καταγράψει και τιμές πάνω από τους 37-38 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό βέβαια και οι αστικές ζώνες κτλ. Ομολογουμένως θα δουν θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι λίγο υψηλές. Αλλά είπαμε, μία μέρα είναι. Από το βράδυ κιόλας, και θα έλεγα περισσότερο βέβαια την Πέμπτη το πρωί, γιατί και η Τετάρτη το βράδυ θα είναι κάπως, ας το πω έτσι, δύσκολη θερμοκρασιακά. Και ένας πλέον κίνδυνος που έρχεται την Τετάρτη το βράδυ, θέλω να το επισημάνω αυτό και στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας για την αντιπυρική, είναι ότι ξεκινάνε δυτικοί. Δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, φέρνει η θερμή μάζα ξηρότητα, περιορισμένα ποσοστά υγρασίας, έρχεται η δυτική το βράδυ. Καταλαβαίνετε ότι προς Θεού ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή, η οποιαδήποτε φωτιά πάρα πολύ εύκολα εξελίσσεται σε μια μεγάλη πυρκαγιά. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί την Τετάρτη το βράδυ ιδιαίτερα, και όλες τις μέρες, αλλά αυτή τη ημέρα λόγω των δυτικών. Και από την Πέμπτη κιόλας υποχωρούν οι θερμοκρασίες, ναι μεν λίγο πάνω από τους 30, αλλά σε επίπεδα τα οποία είχαμε και το προηγούμενο διάστημα. Και σταδιακά Παρασκευή και ιδιαίτερα το Σάββατο περαιτέρω πτώση και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, και όπως σας είπα θα δούμε από τις επόμενες ημέρες και το καιρικό, μιας και ενδεχομένως πέραν από νεφώσεις αυτά, να δούμε και τι φαινόμενα μπορεί να επιφυλάσσει το νησί μας, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα η αστάθεια θα δώσει καιρικά φαινόμενα. Εμάς υπάρχουν κάποιοι, ας το πω έτσι, μικροπεριορισμοί ακόμα, θα τα δούμε όμως καλύτερα στις επόμενες ημέρες.
1: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, για την πρόγνωση που μας δώσατε. Να είστε καλά, και αν δούμε ότι την Παρασκευή θα έχουμε κάποιες σημαντικές και αξιόλογες μεταβολές, την Πέμπτη να ενημερώσουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
0: Ναι, βέβαια, η άλλη αλλαγή, η οποία, όπως σας είπα, εμένα επιστημονικά, ναι, είναι πολύ πιο σημαντική από το απόλυτα λογικό της εποχής.
1: Βέβαια.
0: Να δούμε λίγο πρόσχερα την αξιόλογη Θεού, μην μας τρομάζουν όλα τα μέσα.
1: Έτσι.
0: Η ψυχολογία είναι ο καλύτερος σύμβουλος σε αυτές τις περιόδους. Προφανώς η πρόληψη, και θα δούμε και με τις κοινωνικές υπηρεσίες, μια προστασία σε ευάλωτες ομάδες, να σκεφτούμε και τους ανθρώπους μας στα χωριά.
1: Πολύ σωστά.
0: Οι οποίοι μπορεί να θέλουν μια βοήθεια. Όλα αυτά οφείλουμε να τα πράξουμε. Διότι είναι κάπως οι συνθήκες θα είναι λίγο άσχημες, αλλά δεν είναι οι χειρότερες. Είναι μια δοκιμασία.
1: Σωστό.
0: Την οποία πρέπει, σωστό, να περάσουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου στους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα από διάφορες περιοχές με προβλήματα, με ζητήματα σημαντικά. Την καλημέρα μου στον Αλέξη που μου λέει ότι 6 μέρες τώρα τρέχει το νερό στη Νέα Λικαρνασσό, στην οδό Ναπολέων Σουκατζίδη 24. Υπάρχει μια ζημιά εκεί και 6 μέρες τώρα η δημοτική επιχείρηση προσπαθεί να εντοπίσει το σημείο για να πάνε και να σταματήσουν αυτή τη μεγάλη διαρροή. Νομίζω ότι τέτοιου είδους λειτουργίες περισσότερο εκνευρίζουν τους πολίτες. Την καλημέρα μου στο Θάνο, ο οποίος μου γράφει το εξής. Κύριε Αργυράκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το Σάββατο κατέβηκα για ένα καφέ στην πλατεία των Λιονταριών. Επί μία ώρα που ήμουν εκεί επικρατούσε η εξής εικόνα μπροστά από το μνημείο. Όταν λέμε μνημείο εννοούμε τα Λιοντάρια βέβαια, έτσι. Παρκαρισμένα ακριβώς μπροστά 3 αμαξίδια των οδοκαθαριστών. Δίπλα κάθονταν 2 ξεχωριστές επιχειρήσεις τζιγκάνων, έχοντας απλώσει την πραμάτια τους. 1 μέτρο πιο πέρα ένας πλανόδιος μουσικός με ένα τεράστιο τροχύλατο, έχοντας τέρμα τη μουσική, και μέσα σε όλα αυτά ήταν ξεχασμένο και το στάν του Δήμου που διαφήμιζε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αν οι καημένοι τουρίστες έβρισκαν καμία χαραμάδα να φωτογραφηθούν, έχει καλώς. Αλλιώς θα είχαν να θυμούνται μαζί τους τζιγκάνους, πλανόδιους και τα σκουπίδια. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να πει ο Δήμος ότι σε ακτίνα 10 μέτρων από το πιο πολυφωτογραφισμένο μνημείο της πόλης απαγορεύονται αυτά τα πράγματα. Θάνο, προσυπογράφω όλα αυτά που αναφέρεις, αλλά ξέρεις κάτι, πρέπει να έχεις την κουλτούρα, την ευαισθησία, προκειμένου να παίρνεις αυτές τις αποφάσεις. Και έχω την αίσθηση ότι οι δημοτικοί άρχοντες παραμένουν κλεισμένοι στα γραφεία τους, τώρα και με αυτή τη θερμοκρασία προτιμούν τη δροσιά του air condition παρά να περπατήσουν στους δρόμους του Ηρακλείου και να δουν ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει. Εμείς πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε πει ότι πρέπει να καθιερωθεί ο Δήμαρχος αισθητικής ευαισθησίας και καλοπισμού σε αυτή την πόλη. Στέλνω τη φωτογραφία στους συναδέλφους στο Ικρίτη για να την δημοσιεύσουν. Είναι εκπληκτικοί και δείχνουν ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη του Ηρακλείου και που δεν ευαισθητοποιείται κανείς.

Ακούσατε πριν από λίγο στο επαιτειολόγιο πως σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την αποφράδα ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής στις 20 Ιουλίου 1974. Στις 5:30 το πρωί ήχησαν για άλλη μία χρονιά σε ολόκληρη την Κύπρο οι σιρήνες. Υπόμνηση της κυπριακής τραγωδίας και της συνεχιζόμενης κατοχής. Η μέρα μνήμης αλλά και τιμής η σημερινή για τους χιλιάδες πεσόντες και αγνοούμενους της εισβολής. Ήταν 5:30 ακριβώς το πρωί της 20 Ιουλίου 1974 όταν ο ουρανός της Λευκωσίας γέμισε από αλεξιπτωτιστές. Έπεφταν κυρίως γύρω από τον πενταδάχτυλο στους τουρκοκυπριακούς θύλακες, οπλισμένοι και αποφασισμένοι. Ήταν η ώρα που άρχισε η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων στη δημοφιλή παραλία 5 μίλι της Κερίνιας σε μια συνδυασμένη επιχείρηση από θάλασσα και αέρα. Η Τουρκία είχε δώσει στην εισβολή την κωδική ονομασία Ατίλας. Εκείνο το πρωί το κυπριακό ραδιόφωνο υπό τον πλήρη έλεγχο των πραξικοπηματιών της Χούντας των Αθηνών έπαιζε ελληνικά τραγούδια σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα ώστε να σπάσει τα σαραντάρια του καύσωνα της Λευκωσίας. Τίποτα στους ραδιοθαλάμους του ΡΙΚ δεν προμήνυε τι θα ακολουθούσε. Την ίδια ώρα στον τουρκοκυπριακό θύλακα της Λευκωσίας ο παράνομος ραδιοσταθμός Μπαϊράκ άρχισε να μεταδίδει τουρκικά εμβατήρια. Μόλις είχε αρχίσει να χαράζει σε μια Λευκωσία τραυματισμένη από το προδοτικό πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, από τον εμφύλιο σπαραγμό που προκάλεσε η Χούντα των Αθηνών. Όποιος άνοιγε το παράθυρό του και κοίταζε προς τον Πενταδάχτυλο και τον Άγιο Ιλαρίωνα θα έβλεπε τους πρώτους Τούρκους αλεξιπτωτιστές να προσγειώνονται ο ένας πίσω από τον άλλον. Δεν άκουγες πυροβολισμούς, κάτι που σήμαινε πως δεν αντιμετώπισαν αντίσταση. Στην πραγματικότητα δεν άκουγες τίποτα παρά μόνον το θόρυβο των μηχανών των τουρκικών μεταγωγικών ράτλας που τους μετέφεραν από την Τουρκία. Ήταν ζήτημα χρόνου να έρθουν τα τουρκικά μαχητικά και να βομβαρδίσουν. Εκείνο το πρωί το κυπριακό ραδιόφωνο υπό τον πλήρη έλεγχο των πραξικοπηματιών της Χούντας των Αθηνών έπαιζε ελληνικά τραγούδια σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, όπως είπαμε. Όποιος δεν άκουγε πυροβολισμούς, δεν άκουγε στο παραμικρό ούτε καμία κινητοποίηση δυνάμεων. Τη συνέχεια λίγο πολύ την ξέρουμε όλοι. Το «Δεν ξεχνώ για την Κύπρο» ήταν μια ιδέα του Νίκου Δήμου. Ο χάρτης του νησιού με το κατεχόμενο κομμάτι βαμμένο στο αίμα. Τα πρώτα χρόνια το έβλεπες παντού ως αυτοκόλλητο. Με τον καιρό ξεθόριασε, ξέφτισε σαν φλούδα και ύστερα χάθηκε. Στις δεκαετίες που πέρασαν από την εισβολή το δράμα εξελίχθηκε σε ρουτίνα, σε πόνο με τον οποίο μαθαίνεις να ζεις μέχρι που τον ξεχνάς. Τα δάκρυα στέγνωσαν και το πένθος έγινε παραδοχή. Στην εθνική μας αφήγηση το πρόβλημα της Κύπρου αποδίδεται αποκλειστικά στην τουρκική εισβολή του 1974
4, αφήνοντας την άκρη τις ευθύνες της Ελλάδας που δια της Χούντας του Ιωαννίδη άνοιξε την Κερκόπορτα στην Τουρκία. Τραγουδάμε το μυρολόι, αλλά ίσα που μουρμουρίζουμε αυτά που προηγήθηκαν. Και επειδή τα χρόνια που πέρασαν είναι πολλά και οι περισσότεροι από μας γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν με το κυπριακό ως παγιωμένη κατάσταση, αξίζει αυτή η αναφορά για την επαναφορά της μνήμης. Δυστυχώς η διχοτόμηση παγιώνεται σιωπηλά με τη διεθνή κοινότητα να μην την αναγνωρίζει αλλά και να μην την αποτρέπει. Ρεαλιστικά σήμερα το Μεσανατολικό είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε κάποια μορφή λύσης παρά το κυπριακό. Αν δεν συμβεί κάτι συγκλονιστικό, το κυπριακό θα κυλήσει ως έχει για δεκαετίες, μέχρι να φύγουν από τη ζωή και οι τελευταίες γενιές που θα έχουν μνήμη τις τραγωδίες. Και κάποια στιγμή σε αυτόν τον αιώνα ή τον επόμενο θα βρεθεί ο τρόπος για να επιβληθεί η διχοτόμηση ως η τελική λύση. Κανένας δεν θα φωνάξει, μήτε θα κλάψει τότε, θα σηκώσουν τους ώμους αποδεχόμενοι το ρεαλιστικό και ναι, θα έχουν ξεχάσει.

Στα θέματα της ειδησιογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί τα ξημερώματα ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένα τη συναπτή νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονες στον κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Οι νυχτερινές επιδρομές στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις

0: άσεις αντιεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητας, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων κλπ. Κλπ. Είναι το απόλυτο χάος, είναι η συνέχιση του πολέμου που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει και πώς μπορεί να καταλήξει. Το θαλάσσιο πέρασμα από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι ξανά κλειστό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Εν είδη αντιπίνων, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Είναι μια κατάσταση δραματική. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου, χρησιμοποιώντας περισσότερους από 40 πυράβλους και 120 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Από τη νυχτερινή επιδρομή έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ καταγράφηκαν 16 τραυματισμοί και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κτίρια και υποδομές σε 5 συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 18 από τους 41 πυράβλους και 108 από τα 125 μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να επιταχύνουν την παράδοση αντιβαλιστικών συστημάτων για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις. Να αναφέρουμε ακόμα πως ο διπλός καταστροφικός σεισμός της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 5.119 ανθρώπων, κατά το νεότερο ακόμη προσωρινό επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές. Περίπου 50 επιπλέον θάνατοι καταγράφτηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, 3 και πλέον εβδομάδες μετά τις σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 βαθμών που προκάλασαν πελώριες καταστροφές κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος στους 16.740 με βάση τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Οι αρχές δεν αναφέρονται στον αριθμό των αγνοωμένων. Την μεθεπόμενη της καταστροφής ο ΙΕ είχε εκτιμήσει πως θα μπορούσαν να φτάσουν ως ακόμη και τους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αριθμό πιο κοντά στους 10.000. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε την εσωτερική επικαιρότητα.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, σε μπραντεφέρ διαρκείας εξελίσσεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που προκάλεσαν αναταραχή και αντιπαραθέσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Η ιστορία είναι όμως ότι δεν έπεσε ούτε τώρα η αυλαία στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμέσως πλην σαφώς επιβεβαίωσε ότι για τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα, συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην βουλευτών, η διαδικασία συνεχίζεται. Παραδέχτηκε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες για φερόμενες πράξεις που διαπράχθηκαν σε διαφορετικά έτη. Προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η έκβαση των ενεξελίξεων διαδικασιών, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι έρευνες αφορούν τα έτη 2022, 2023 και 2024. Προφανώς θα έρθουν με δόσεις και νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για άλλες υποθέσεις, όπως αναφέρουν πληροφορίες που διαρρέουν. Είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη του 2027, όπως επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ο Πρωθυπουργός, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πέφτει σαν βαριά σκιά πάνω από την κυβέρνηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δημιουργήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια και οι έρευνες αφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο που στην εξουσία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία ανεξάρτητα από τη δικαστική έκβαση υποθέσεων πολιτικών προσώπων που τυχόν μπουν στο κάδρο των σκανδάλων. Το Μαξίμου έχει να συνεκτιμήσει και αυτή την παράμετρο για το χρόνο των εκλογών. Βέβαια είναι μια μεγάλη απορία πώς γίνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει πολύ καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση για όλα αυτά που γίνονται, για όλες αυτές τις αρπαχτές που καταγράφονται στον τόπο μας, και η ελληνική δικαιοσύνη να μην έχει ασχοληθεί και να μην έχει αναδείξει καμία πτυχή από όλα αυτά τα ζητήματα. Ενώ δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσπαθεί να καταδείξει τις πτυχές του σκανδάλου με όλα αυτά που συνέβησαν, η ελληνική δικαιοσύνη, να σας θυμίσω, ότι οδήγησε στο σκαμνί του κατηγορουμένου παραγωγούς οι οποίοι, λέει, έπαιρναν 24 ευρώ και 50 λεπτά επιδότηση και δεν είχαν φροντίσει για την καλλιέργεια των ελαιοδέντρων τους. Με αυτά ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτούς τους ανθρώπους έχει στοχοποιήσει και τους έχει οδηγήσει στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Βέβαια, θα το πω για άλλη μια φορά και παρακαλώ συγχωρήσετε μου αυτή την αιμονή. Αλλά δεν είναι αιμονή, είναι πληροφόρηση η οποία θα ξεδιπλωθεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του κτηματολογίου, που θα αποδειχθεί ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολιτευτικής περίοδου. Υπάρχει κίνδυνος και το έχει επισημάνει και ο δικηγορικός κόσμος της Κρήτης και το ΤΕΕ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης. Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν περιουσίες. Δεν ασχολείται κανείς. Υπάρχει κίνδυνος ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 1 στους 2 λένε αυτοί που ξέρουν, να χάσουν την περιουσία τους και να είναι υποχρεωμένοι να προσφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας το αυτονόητο. Είμαστε σε μία φάση που σε λίγες ημέρες το συμβόλαιο που είναι ό,τι πιο βαρύ τίτλο μπορεί να έχει ένας πολίτης δεν θα έχει καμία ισχύ, γιατί στο κτηματολόγιο δεν έχει καταγραφεί. Όλα αυτά πώς θα τα ξεπεράσουμε? Πώς θα ξεφύγουμε από όλα αυτά? Ζητά ο δικηγορικός και ο τεχνικός κόσμος του νησιού μας μία ολιγορήμαιη παράταση και δεν απαντά κανείς σε αυτό το αίτημα. Έχουμε ζητήσει να μιλήσουμε με την πολιτική ηγεσία του κτηματολογίου. Έχουμε ζητήσει να μιλήσουμε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του κτηματολογίου. Δεν θέλει να μιλήσει κανείς. Και προσέξτε σας παρακαλώ, μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Πώς είχαν τη γνώση οι επιτίδιοι μέσα από αυτούς που συμμετείχαν στη κτηματογράφηση και έχουν δηλωθεί τεράστιες εκτάσεις ως ιδιοκτησίες επιτίδιων. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Προσέξτε, η πρεμούρα της κυβέρνησης, τα λέω τώρα, μην πουν μετά ότι δεν το ξέραμε, η πρεμούρα της κυβέρνησης να κλείσει όπως το ζήτημα της κτηματογράφησης στην Κρήτη είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να γίνει η ανάρτηση του κτηματολογίου μόνο όταν έχει καταγραφεί το 50% των περιουσιακών στοιχείων. Δεν είχε καταγραφεί το 50%. Είχε καταγραφεί περίπου το 30%. οι πληροφορίες λένε ότι για να μπορέσουν να πιάσουν το ποσοστό 50% πίεσαν τους δήμους να δηλώσουν τα περιουσιακά στοιχεία ως δημοτική περιουσία και πάρα πολλές περιοχές που είναι ιδιωτών δηλώθηκαν ως δημόσιες μόνο και μόνο για να

συμπληρωθεί το ποσοστό αυτό. Είναι άδικο όμως να γίνεται κάτι τέτοιο και να σύρονται στα δικαστήρια άνθρωποι προκειμένου να αποδείξουν το αυτονόητο. Και το πιο δραματικό είναι ότι κανείς από το πολιτικό προσωπικό δεν ασχολείται ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, δεν αναδεικνύει με έμφαση όλο αυτό το θέμα προκειμένου να βρεθεί μία λύση. Οι χλιαρές και πώς να τις χαρακτηρίσω, και γραφειοκρατικού τύπου παρεμβάσεις που γίνονται στο ελληνικό κοινοβούλιο με μία ερώτηση ή με μία επερώτηση είναι μια γραφική παρέμβαση παρά μία ουσιαστική παρέμβαση. Θα το ξαναπούμε για άλλη μία φορά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έπρεπε όλοι οι βουλευτές της Κρήτης ανεξαρτήτου κόμματος να βρεθούν όλοι μαζί, να ενημερωθούν από το δικηγορικό και τον τεχνικό κόσμο για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και αντιπροσωπεία των βουλευτών, διακομματική επιτροπή, να ζητήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Τα νέα με τον ΣΥΡΙΖΑ τα έχετε μάθει, υποθέτω. Το τιμόνι του κόμματος ανέλαβε η Ρένα Δούρου, καθώς ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης απέσυρε τελικά τη δική του υποψηφιότητα. Η νέα ηγεσία επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πλεύσει σε πιο ήρεμα νερά, με ορίζοντα την ενότητα, την ανάκτηση δυνάμεων και τελικό στόχο τη συντεταγμένη κάθοδο στις επόμενες εθνικές εκλογές με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως είναι το σλόγγαν που κυριαρχεί πλέον στην Κουμουντούρου. Με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το πρώτο κόμμα της παραδοσιακής αριστεράς που έφτασε στην κυβέρνηση. Το επίτευγμα ήταν πολύ μεγάλων διαστάσεων, αν συνυπολογίσουμε ότι επί δεκαετίες αυτός ο κομματικός χώρος περιστρεφόταν γύρω από το 3-3,6% και άλλοτε έμπαινε και άλλοτε δεν έμπαινε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το επίτευγμα ήταν συγκυριακό και οφειλόταν σε δύο παράγοντες. Πρώτον, στην κρίση που ξέσπασε το 2009 και ταρακούνησε τα δύο μέχρι τότε παραδοσιακά κόμματα της εξουσίας, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερο, στην άβρα του Αλέξη Τσίπρα, του νεότερου Έλληνα πολιτικού που έγινε πρωθυπουργός. Και οι δύο αυτοί λόγοι εξέλιπαν το 2019 και το 2023. Η κρίση έφυγε, για την ακρίβεια δεν ήταν όπως στη δεκαετία 2009-2019 και όπως προηγουμένως τιμωρήθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μεταξύ 2009-2014, ήρθε και η ώρα τιμωρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα δεν είναι περίεργο, τίποτα δεν είναι ανεξήγητο. Η ευκαιρία για ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ χάθηκε τον Ιούλιο του 2023, όταν ο Αλέξης Τσίπρας υπό το βάρος της βαριάς ήττας παραιτήθηκε. Παραμέρισε, όπως είπε, για να έρθει το νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν ήρθε ποτέ. Ήρθε ο Στέφανος Κασελάκης και μετά δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε, και μετά η κατηφόρα. Μεταξύ 2023 και 2025 έχασε και το ΠΑΣΟΚ την ευκαιρία να γίνει ξανά υπολογίσιμο κόμμα

0: που θα μπορούσε να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στη νέα δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι λόγοι πολλοί, όχι όμως ανερμήνευτοι, τους ξέρουν στην Χαριλάου Τρικούπη, και το δυσάρεστο είναι ότι σε μεγάλο βαθμό συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια λάθη, τις ίδιες παλινοδίες και να προχωρούν με ενέργειες τέτοιες που περισσότερο εκθέτουν το κόμμα παρά το αναβαθμίζουν. Οι δύο βασικοί αντίπαλοι του ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, υποχωρούσαν, το θυμόμαστε, έχανε ποσοστά η Νέα Δημοκρατία, έχανε ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ καρκινοβατούσε. Οι λόγοι έχουν αναλυθεί, δεν έχει νόημα η επανάληψή τους, θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Το καλοκαίρι που είναι σε εξέλιξη θα είναι θερμό, όχι μόνο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατούν σε όλη τη χώρα, αλλά και λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Όλα τα κόμματα λειτουργούν σε, πώς να το πω, σε ρυθμούς προεκλογικούς. Είδαμε ότι γίνεται ένας πανικός, ετοιμάζονται ψηφοδέλτια. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, στο οποίο συμμετέχουν πρώην υπουργοί, γενικοί γραμματείς, τομεάρχες και στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει μια ιδιομορφία, και είμαστε εδώ για να τα λέμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Υπάρχει μια ιδιομορφία, δηλαδή ίσως να μην υπάρχει προηγούμενο στο κόμμα αυτό που αναπτύσσεται και που έχει δημιουργήσει ο Αλέξης. Δεν γίνονται εκλογικές διαδικασίες, γίνονται διορισμοί. Δηλαδή δεν υπάρχει μία βάση με μέλη στις οργανώσεις όπου θα γίνουν εσωκομματικές διαδικασίες και θα αναδειχθούν τα κομματικά μέλη. Δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Σε αυτό το νέο κόμμα που φέρει την προσωπική σφραγίδα του Αλέξη, όλοι γίνονται κατ' επιλογή. Δηλαδή επιλέγει ο Αλέξης, τοποθετεί, διορίζει και τα λοιπά. Είναι μόνο με face control μπορείς να μπεις πλέον στο νέο κόμμα του Αλέξη. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε, θα τα βλέπουμε, θα σας ενημερώνουμε, πάντα αντικειμενικά και χωρίς να χαριζόμαστε σε κανένα. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
2: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σοβαρή υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού 15χρονη στο Ηράκλειο ερευνούν οι αστυνομικές αρχές. Το ανηλικό κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε από δύο άλλες ανήλικες, οι οποίες και συνελήφθησαν. Είχε προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού για ξεκαθάρισμα προσωπικών διαφορών. Σήμα κινδύνου για την εγκληματική επικινδυνότητα του κόμβου της Λιγαριάς στο ΒΟΑΚ, που αποτελεί μια διαρκή βόμβα για την οδική ασφάλεια, εκπέμπει ο Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα και ζητάει τη λήψη άμεσων μέτρων. Για πάτε σε καταστήματα συνελήφθησαν στον Παλή Μιλοποτάμου δύο Ρουμάνοι ηλικίας 69 και 50 ετών που διέμεναν σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας ως τουρίστες. Με τη μέθοδο της σύγχυσης κατάφεραν να παίρνουν προϊόντα χωρίς να πληρώνουν, ενώ αποσπούσαν και ρέστα από τους υπαλλήλους. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και τα Σωματεία του Υπουργείου Πολιτισμού καταγγέλνουν το νομοσχέδιο για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων, ζητώντας την άμεση απόσυρσή του. Οι αρχαιολόγοι προειδοποιούν ότι η ρύθμιση ανατρέπει το θεσμικό πλαίσιο ενός αιώνα, καταργεί το δημόσιο έλεγχο των εσόδων και ιδιωτικοποιεί κρίσιμες λειτουργίες σε μνημεία και μουσεία, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη κινητοποιήσεων. Η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού τίθεται σε πλήρη λειτουργία από τις 27 Ιουλίου, επιτρέποντας πλέον την ένταξη οφειλετών με συνολικά χρέη από 5.000 ευρώ αντί για 10.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες επιπλέον οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Το φράγμα των 90 δολαρίων ξεπέρασε τον Brent, καθώς οι αγορές πετρελαίου βλέπουν τη Μέση Ανατολή να φλέγεται ξανά. 9 συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών πληγμάτων προς το Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με αντίπεινα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Πω πως μεγάλωσε το bowling!
8: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory, το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
9: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
8: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
10: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη. Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
10: Είμαι ο κύριος Καραπηδάκης που πριν ένα μήνα και είχαμε μιλήσει για κάποιο χρέος 1.700 τόσες δραχμές, ναι. 65 χρόνια για τις μητέρες μου συσχωρεμένης.
0: Α, ναι.
10: Είμαστε.
0: Βεβαίως.
10: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Τέλος πάντων, ο αγοραστής χάθηκε και χαθήκαν όλα. Το θέμα μας είναι άλλο.
0: Ναι.
10: Επειδή βγαίνουμε και λέμε τα κακά, ναι. Να λέμε και τα υπέρ.
0: Θυμίστε όμως. Μισό λεπτό. Θυμίστε μας όμως, για να καταλάβουν, ναι, και οι ακροατές, ποιο ήταν το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί.
10: Ευχαριστώ.
0: Με εσάς. Ναι, πείτε μας.
10: Ήταν να γίνει μια αγοραπολισία.
0: Ναι.
10: Είχαν βρει 1.700 3 δραχμές πριν 65 έτη στο υποθήκο φυλακείο,
0: ναι,
10: ότι χρώσταγε η μητέρα μου συγχωρεμένη.
0: Ναι.
10: Επέμενα εγώ, δεν έχει αφημί η μητέρα μου, ναι, δεν χρωστάει η μητέρα μου, δεν έχει αφημί, που να τη βρείτε. Ναι.
0: Και εσείς λοιπόν, ενώ θέλατε να πουλήσετε το ακίνιο που, ναι, είχε περιέλθει πλέον στην ιδιοκτησία σας, δεν μπορούσατε, ναι, να κάνετε τη συμβολιογραφική πράξη, διότι διότι εμφανιζόταν το συγκεκριμένο ακίνητο να έχει μία προσημείωση, ναι, από το ελληνικό δημόσιο ότι...
10: Από το πρώτο ταμείο τότε.
0: Ναι,
10: τότε
0: η αείμνηστη μητέρα σας είχε μία οφειλή 1.703 δραχμές, σωστά?
10: Ναι.
0: Ωραία.
10: Ναι, και μπορεί και να μην είχε σβηστεί.
0: Ναι, και τι απέγινε.
10: Το δημοσιεύαμε, εντάξει, ταλαιπωρηθήκαμε, χάσαμε, είπαμε, την αγοροπολισία, ξέχασε το αυτό.
0: Ναι.
10: Θέλω

0: επειδή να λέμε και τα υπέρ,
1: οι
0: υπάλληλοι του δικαστικού τρέξανε και προσπαθήσανε πάρα πολύ, γιατί το σύστημα είναι η καταστροφή.
1: Ναι.
0: Αν θυμάστε καλά, είχα πει ότι δεν είμαι κατά των υπαλλήλων, mm-hmm. δεν πήρα να προσβάλλω υπαλλήλους, το σύστημα.
1: Το θυμάμαι.
0: Αν θυμάστε καλά,
1: βεβαίως,
0: το σύστημα.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Λοιπόν, πήγανε στα αρχαία αρχεία, τα χειρόγραφα, τα παμπάλαια και ψάχνανε επί μέρες.
1: Ναι.
0: Βρήκανε λοιπόν τελικά ότι δεν υπάρχει αφημί, ότι δεν χρωστάω και ότι δεν χρωστάει η μητέρα μου. Το χαρτί το παίρνω στο χέρι μου την Παρασκευή. Έχει βγει.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό ήθελα να ευχαριστήσω το δικαστήριο.
1: Χαιρόμαστε.
0: Χαιρόμαστε.
1: Χαιρόμαστε που βρέθηκε λύση για αυτό το σημαντικό θέμα, για να μην ταλαιπωρήσετε. Και ήταν παράλογο αυτό που είχε συμβεί. Ήταν παράλογο.
0: Να χαιρόμαστε ότι υπάρχουν και υπαλλήλοι που προσπαθούν να
1: βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, να είστε
0: όχι
1: καλά.
0: Μόνο τα κακά.
1: Έτσι.
0: Και εσύ, κύριε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή σας βδομάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και πάμε να καλημερίσουμε τον Στέλιο Βουλιαντόπουλο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να ακούσουμε την άποψή του και να σχολιάσουμε το χθεσινό μεγάλο ντέρμπι, όπου η Ισπανία πανάξια όμως πήρε το παγκόσμιο με 1-0 από την Αργεντινή. Αγαπητέ Στέλιο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα στους φίλους ακροατές και ακροάτες του Ραδιο Τύπου.
1: Λοιπόν,
2: θα συμφωνήσω μαζί σου, πανάξια το πήρε.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι η δική μου άποψη είναι διαφορετική από την άποψη των περισσότερων. Νομίζω περιμέναμε έναν λίγο πιο αμφίρροπο τελικό.
1: Ναι.
2: Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του τελικού, στα 90 λεπτά, δεν αναφέρομαι στην παράταση, η μία ομάδα δεν έκανε καμία ευκαιρία.
1: Ναι.
2: Η Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Δεν έκανε καμία ευκαιρία απέναντι σε μία Ισπανία,
1: ναι,
2: η οποία ήταν η κυρίαρχος.
1: Mm-hmm.
2: Και μάλιστα ο τερματοφύλακας της Αργεντινής ήταν ο καλύτερος παίκτης της Αργεντινής.
1: Ναι.
2: Έκανε 11 αποκρούσεις. Ποτέ σε τελικό ένας τερματοφύλακας δεν έχει κάνει τόσες αποκρούσεις.
1: Στέλιο, ήταν εκπληκτικός. Δηλαδή ο άνθρωπος,
2: ναι,
1: χθες, πώς να σου το πω, ήταν εκείνος που ξεχώρισε. Έτσι δεν είναι, από τη,
2: ναι,
1: διοργάνωση.
2: Ναι,
1: εκπληκτικές.
2: Μακράν, ο κορυφαίος.
1: Ο Μακράν. Πολύ σωστά.
2: Ναι.
1: Πολύ σωστά το λες. Αυτός ήταν που κράτησε την αιστεία της ομάδας του, τι να πω, εκπληκτικός, έκανε μια εκπληκτική παρουσία σε αυτό το Μουντιάλ. Αλλά έχω την αίσθηση, και πες μου αν κάνω λάθος, θέλω να δηλώσω για άλλη μια φορά ότι δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι αθλητικογράφος, Στέλιο, έχω την αίσθηση ότι ο μικρός τελικός ήταν πολύ καλύτερος από τον τελικό. Τι λες εσύ?
2: Όλα τα γκολ των τελικών μικρού και μεγάλου μπήκαν στο μικρό.
1: Παίζουν, σε παρακαλώ, 10 γκολ.
2: Ναι, ναι.
1: Μα είχε και πάθος. Ένα λεπτό, είχε πάθος. Δηλαδή, στον τελικό είδαμε ότι και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο οι ομάδες και οι δύο, και η Αργεντινή και η Ισπανία, ήταν, πώς να το πω, μαζεμένες. Θέλανε περισσότερο να μην φάνε γκολ παρά να βάλουν. Ήταν πολύ μαζεμένες, δεν έκαναν.
2: Η Αργεντινή περισσότερο.
1: Ναι. Ξεχώρισε
2: είχε
1: η Ισπανία.
2: Ένα ρόλο.
1: Ναι. Ξεχώρισε η Ισπανία, η οποία η Ισπανία στην παράταση νομίζω ότι έκανε τη διαφορά. Σωστό.
2: Ναι. Ναι. Εκμεταλλεύτηκε βέβαια Μανώλη και το γεγονός ότι είχε και παίχτη περισσότερο στην παράταση.
1: Ναι.
2: Η Αργεντινή γενικά είναι μια πολύ σκληρή ομάδα για να πεθάνει, όπως το λένε.
1: Ναι.
2: Και ίσως αν έπαιζε και στην παράταση με 11 παίκτες, γιατί είχαμε στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας στην αποβολή,
1: mm-hmm.
2: Τότε νομίζω ότι φαινόταν καθαρά ότι στόχος της Αργεντινής ήταν να το πάει στα πέναλτι.
1: Ναι.
2: Εκεί όπως σπάνια χάνει η Αργεντινή,
1: ναι,
2: δεν το κατάφερε,
1: ναι,
2: και με παίχτη περισσότερο η Ισπανία, κυριάρχησε ακόμη περισσότερο.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά στο τέλος είδες ότι η Αργεντινή δεν έκανε ευκαιρία σε όλη την κανονική διάρκεια και στο τέλος παραλίγο εκεί πάλι από κάποιες προσπάθειες του Μέση, από κάποια κόρνερ, από κάποιες πάσεις του Μέση να έστρωνε τον τελικό στα πέναλτι.
1: Είναι αλήθεια. Δεν μου λες, κάνοντας ένα απολογισμό του Μουντιάλ, τι νομίζεις ότι θα κρατήσει ο φίλαθλος κόσμος, τι είναι εκείνο που θα μείνει, βρε παιδί μου, από το Μουντιάλ του 2026?
2: Πέρα από την παγκόσμια πρωταθλήτρια, γιατί η ιστορία γράφει. Ισπανία για δεύτερη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι θα κρατήσει το Μέση. Ήταν το Μουντιάλ. Για μένα ο Μέση ήταν ο πολυτιμότερος του Μουντιάλ. Και θα κρατήσει νομίζω και τα άκρια. Χθες μετά το τέλος του τελικού στις απονομές, τα δάκρυα του Μέση, όταν ο κόσμος τα αποθέωνε, ίσως γνώριζε ότι αυτό είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Αν και κάτι τέτοιο έλεγαν και στο προηγούμενο, αλλά πλέον τώρα είναι στα 39, Μανώλη. Το επόμενο Μουντιάλ είναι μετά από 4 χρόνια, θα είναι 42. Δεν θεωρώ πολύ δύσκολο να παίζει στην Εθνική Αργεντινή μετά από 4 χρόνια. Αν και με Μέση και Ρονάλντο, ποτέ έτσι δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά. Νομίζω ότι ήταν το τελευταίο Μουντιάλ. Ο Μέση έβαλε τη σφραγίδα του. Δηλαδή εγώ. Και νομίζω ότι περισσότερος κόσμος θα το συνδέσει με τον Λιονέλ Μέση, δηλαδή με τις παρουσίες του στα 39 του Μάνο.
1: Με 10 γκολ, αν δεν κάνω λάθος, 10 γκολ σε αυτή τη διοργάνωση.
2: 8 γκολ, 10 πέτυχε ο Εμπαπέ.
1: Ο Εμπαπέ, σωστό. 8 λοιπόν, ο Μέση.
2: Πάρα πολλά.
1: Βέβαια είναι κορυφαίοι παίκτες, είναι και οι δύο. Πώς να το πω, ταλέντα που δικαίως έχουν ξεχωρίσει και έχουν γίνει ενδάλματα στις νέες γενιές. Στέλιος Βολιαντόπουλε, το τελικό
2: απλά
1: λοιπόν,
2: απλά να πούμε ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, Μανώλη, θα γίνει σε 3 διαφορετικές χώρες το 2030.
1: Καθιερώθηκε, έτσι. Καθιερώθηκε.
2: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο είναι ιστορικό από την άποψη ότι θα συμπληρωθούν 100 χρόνια ζωής του θεσμού. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο έχει γίνει το 1930 στην Ουρουγουάη. Το παγκόσμιο κύπελλο του 2030 θα γίνει σε Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο. Αλλά μερικά παιχνίδια θα γίνουν στην Ουρουγουάη, την Ισένεκεν, στην Αργεντινή και στην Παραγουάη.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή σε 6 διαφορετικές χώρες, αλλά η πλειοψηφία των παιχνιδιών θα γίνουν στην Ευρώπη, δηλαδή σε Ισπανία και Πορτογαλία και στο Μαρόκο. Δηλαδή
1: πολύ
2: έχουμε
1: ωραία.
2: Ένα Μουντιάλ πολυπυρωτικό, δηλαδή σε 3 διαφορετικές πύρους θα γίνει η επόμενη διοργάνωση.
1: Μάλιστα. Σε 3 ή σε 2, μου είπες.
2: Είναι και το Μαρόκο.
1: Α, το Μαρόκο. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα. Εμείς μιλάμε για το. Μιλάμε για Μουντιάλ, μιλάμε για Μέση κτλ. Και εδώ ο κόσμος μου στέλνει μηνύματα και μου γράφει, σας παρακαλούμε ρωτήστε για τον Όφη, γιατί καθυστερούν οι αναμενόμενες μεταγραφές, τι γίνεται.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει.
1: Δηλαδή μου λέει ένας άλλος ακροατής, αύριο λέει φεύγει για την Ολλανδία η ομάδα χωρίς ιδιαίτερες ποιοτικές μεταγραφές, είναι έτσι.
2: Έχει κάνει 2 μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι έχουν καθυστερήσει αρκετά οι μεταγραφές στην επίθεση. Εκεί που έχασε το Σαλσέδο, ένα πολύ καλό παίχτη, και το Σιγγέλια, και μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει τους αντικαταστάτες. Εκεί έχει καθυστερήσει. Απλά να πω ότι φαίνεται ότι Όφη θα κάνει, έχω την εντύπωση, ίσως και σήμερα, αύριο, μία μεταγραφή. Είναι ενός Βόσνια επιθετικού. Έχει γίνει γνωστό το όνομά του, του Κόντρο.
1: Ναι.
2: Πέρσι έπαιζε στην Ισπανία, ανήκει στη Φερεντσβάρος και κοίταζα πριν από λίγο τα ουγγρικά μέσα και αναφέρουν ότι η μεταγραφή είναι σχεδόν τελειωμένη στον Όφη. Δηλαδή θα γίνει αυτή η μεταγραφή.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα προλάβει να ταξιδέψει με τον Όφη τώρα στην Ολλανδία ή αν θα πάει μόνος του για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία που κάνει η ομάδα. Αλλά σίγουρα συμμερίζουμε αυτή την
1: αγωνία και ανησυχία.
2: Δεν
1: μου λες πότε.
2: Γιατί μέχρι έχει την ευρωπαϊκή,
1: μέχρι
2: έχει
1: πότε,
2: την ευρωπαϊκή χρονιά.
1: Μέχρι πότε πρέπει να έχουμε.
2: Υπάρχει μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου μεταγραφική περίοδος. Αλλά Μανώλη, το 20 Αυγούστου είναι το. Σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη. Και επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας, είναι καλό για κάθε προπονητή.
1: Έχουμε, περίμενε τώρα. Έχει κάνει Όφη 2 μεταγραφές. Σωστά.
2: 2 μεταγραφές.
1: 2. Ναι. Και πώς το λένε, και ετοιμάζεται η τρίτη. Σωστά.
2: Ναι.
1: Σωστά. Δώσε μου την εικόνα για αυτές τις μεταγραφές. Τι λένε
2: οι πληροφορίες. Έχει πάρει τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος είναι ένα παιδί του Ηρακλείου, ξεκίνησε από τον Εργοτέλη, έκανε σπουδαία καριέρα στον Ολυμπιακό. Είναι μια μεταγραφή που νομίζω θα βοηθήσει τον Όφη. Έχει την εμπειρία του στα 33 χρόνια.
1: Η δεύτερη.
2: Έχει πάρει ένα Κύπριο αμυντικό.

0: διεθνή με την Εθνική Κύπρου, τον Σιέλη,
1: ναι,
0: στα 26 του χρόνια, και αυτή θεωρώ ότι είναι καλή προσθήκη.
1: Ναι.
0: Και η τρίτη μεταγραφή αναμένεται να είναι αυτός ο Βόσνιος διεθνής επιθετικός, ο Κόντρο,
1: ναι,
0: της Ουγγρικής Φερεντσβάρος. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μιλάμε για μια χρονιά που έχει και Ευρώπη, έχει τουλάχιστον

0: να φέρει κάποιο αποτέλεσμα, να ενισχύσει την ομάδα και τα λοιπά. Έχουμε υπόψη μας, διότι εντάξει, πώς να το πω τώρα, πρέπει να βάλουμε το χέρι μας στην τσέπη, πώς να το πω. Υπάρχει,
1: ναι,
0: βλέπουμε ότι υπάρχει μια οικονομική δυσπραγία και προσπαθούμε περισσότερο να μπαλώσουμε καταστάσεις παρά να πάρουμε παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Τι λες εσύ που τα
1: ξέρεις? Δεν θα έλεγω ότι,
0: εγώ δεν ξέρω.
1: Ότι δεν υπάρχουν λεφτά, Μανώλη. Δεν θα έλεγω ότι υπάρχουν λεφτά.
0: Όχι, είπα ότι
1: υπάρχει. Θα έλεγω ότι αυτή τη στιγμή δεν επενδύονται.
0: Γιατί όμως?
1: Λεφτά.
0: Γιατί? Υπάρχει μια εξήγηση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μιλάμε με τους ανθρώπους του Όφη, με τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν. Μιλάνε. Δηλαδή, ο πρόεδρος μιλάει ή είναι στο Αμέρικα και απολαμβάνει?
1: Κοίτα, η γραμμή του πρόεδρου είναι. Να υπάρχει μια ισοσκέληση εσόδων και εξόδων.
0: Εντάξει, αυτό είναι καλό, αλλά για να έχεις έσοδα πρέπει να κάνεις και έξοδα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι πως το λέω, επενδύεις και αφού επενδύσεις στο έμψυχο δυναμικό, βλέπεις τα αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορεί.
1: Ναι, συμφωνώ. Γιατί έχουμε την συμφωνώ, γιατί έχουμε την Ευρώπη.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, αν υπάρξει.
1: Με το που μπει στους ομίλους, που είναι σίγουρο, δεν ξέρουμε αν θα είναι του Conference ή του Europa League, θα έχει σίγουρα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκινά δηλαδή με minimum 4 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Οπότε συμφωνώ μαζί σου ότι ας δώσει αυτά τα χρήματα τώρα να κάνει κάποιες καλές μεταγραφές. Και αυτά τα χρήματα θα στην πορεία, γιατί με τις καλές μεταγραφές, όσο καλή πορεία κάνει η ομάδα, τόσο θα αυξάνονται αυτά τα χρήματα.
0: Το λέω αυτό γιατί τον είχαμε πάνω στο λεωφορείο και τον κάναμε περιφορά στην πόλη του Ηρακλείου και εισέπραξε την αγάπη του κόσμου, το είδε η διεισόμαση. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε εκτόσεις σε αυτά τα θέματα. Πήραμε μια ευρωπαϊκή πορεία, πρέπει να την υποστηρίξουμε και δεν μπορεί να την υποστηρίξει οποιοδήποτε. Ο πρόεδρος είναι εκείνος που πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη, να κάνει μεταγραφές για να συνεχίσει ο κόσμος του Όφη να είναι μέσα στο γήπεδο και να στηρίζει την ομάδα. Εάν υπάρξει απογοήτευση, ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη.
1: Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος του Όφη, η πλειοψηφία, είναι κοντά στην ομάδα πάντα, Μανώλη, αλλά αυτό που λες είναι σωστό, ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια επένδυση. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδο, έχει καθυστερήσει ο Όφη. Οπότε ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη, να δούμε τι θα κάνει τελικά ο Όφης στις μεταγραφές και εκεί θα μπορούμε έτσι να πούμε περισσότερα.
0: Λοιπόν, εάν κάποιος από τους εκπροσώπους του Όφη, από τον πρόεδρο μέχρι τον εκπρόσωπό του, θα ήθελε να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή, αγαπητέ Στέλιο, να μεταφέρεις το ενδιαφέρον μας για να συνομιλήσουμε μαζί του, για να βάλουμε όλα αυτά τα θέματα και να δώσει απαντήσεις στο φίλαθλο κόσμο του Ηρακλείου. Σε ευχαριστώ θερμά και για την...
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, αγαπητέ Στέλιο. Έτσι είναι, αυτή είναι η κατάσταση. Μου γράφει εδώ ακροατής, από το πάνω ράφι καμιά μεταγραφή. Εμείς παίρνουμε από το κάτω ράφι και στη συνέχεια έχουμε και απαιτήσεις. Έτσι γίνεται. Να αλλάξουμε θέμα όμως. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, η οποία είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής Μέριμνας. Κυρία Αρχοντάκη, καλή σας ημέρα. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Χαιρόμαστε.
2: Καλημέρα κύριε Αζηράκη, και εγώ πάντα, γιατί οι πληροφορίες σας είναι πολύ σωστές, πολύ επικοδομητικές, πολύ χρήσιμες.
0: Αλλά εσείς... Εσείς όμως με το ποδόσφαιρο δεν έχετε καμία σχέση. Ή έχετε?
2: Μα καμία. Μα καμία. Χαίρομαι όταν παίζει η Ελλάδα και κερδίζει.
0: Μέχρι εκεί. Είναι και νομίζω.
2: Κύριε Ζηράκη, να σας εκμεταλλευτώ λίγο. Να σας πω ότι θα είναι ανοιχτά τα και τη φαπή μας λόγω του καύσωνα.
0: Ναι.
2: Και το πολυκέντρο μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
2: Θα βγει και street work, όπως λέμε εδώ στην πόλη μας.
0: Πώς το είπατε αυτό? Τι θα βγει, κυρία?
2: Street work.
0: Που λένε στα χωριά μας εκεί. Ναι.
2: Ναι. Ναι, είναι η βοήθεια στους άστεγους ή στους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι στο δρόμο. Μια υποστήριξη έτσι μετά τη δροσερό, νερό, και αν χρειάζονται οτιδήποτε άλλο χρειάζονται.

0: όπως κάνουμε κάθε φορά σε τέτοιες καταστάσεις και περιπτώσεις.
1: Δεν μου λέτε.
0: Επίσης να σας πω, ναι.
1: Πώς είναι η άστεγη στο Ηράκλειο τώρα, αυτή την περίοδο?
0: Κατανότατο, αυτή τη στιγμή ούτε 10.
1: Ούτε 10.
0: Είναι όμως, ξέρετε, είναι ένας αριθμός που αυξομειώνεται με ανώτατο όριο, θα σας έλεγα 15-20 άτομα,
1: ναι.
0: Εάν και εφόσον, και κατώτατο 3-4.
1: Μάλιστα.
0: Είναι, ακούστε με κύριε Ζηράκη, πραγματικά οι άνθρωποι είναι από επιλογή άστεγοι.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς είναι από επιλογή. Δεν μπορούν να μπουν σε τέσσερις τείχους. Τους αρέσει να είναι έξω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να μπουν μέσα σε κάποια στέγη. Μπορούμε όμως να τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι κάνουμε και τώρα. Δηλαδή ναι. Να πληθούν, ναι. Να ναι. Φάνε κάποιο ενδεχομένο, στον καύσωνα να μπορούν να πάνε μέχρι το βράδυ στο Πολύτιμπρο, στα Κεκυφαπή μέχρι το μεσημέρι. Αυτά, και γιατί δημιουργία αστέγων, έχουμε το βράδυ συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα τα ακούσετε από εκεί.
1: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, πού είναι αυτή η χώρη δροσιάς στο κέντρο του Ηρακλείου, πού θα μπορούσαν
0: είναι...
1: δηλαδή...
0: Είναι όλα μας τα παλιά Καπίτα και Κηφαπή,
1: ναι.
0: Και το Πολύκεντρο.
1: Μάλιστα.
0: Το Πολύκεντρο του Δήμου στο ισόγειο, ναι. Της Ανδρόγειο.
1: Πολύ ωραία. Και το οποίο θα είναι ανοιχτό μέχρι...
0: Μέχρι αργά το βράδυ. Μέχρι είναι μέχρι τις 10-11. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πάμε όμως και στο θέμα που νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ τους γονείς, με τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, αν είμαι σωστά ενημερωμένος.
0: Ναι, θα τα πούμε αμέσως. Να κάνω κάτι εμβόλυμο όμως, να πω για το κλιματολόγιο που σας άκουγα το πρωί. Γιατί σας ακούω, ναι, πολύ καλά τα είπατε, πάρα πολύ καλά τα είπατε. Πάνε να κλειδώσουν και να κάνουν ενεργούν κλιματολόγιο, μια κατάσταση απαράδεκτη, κυρία Ζηράκη, με λάθη που έκανε η ίδια η εταιρεία κλιματογράφησης.
1: Είναι έτσι.
0: Δεν είναι δυνατόν να δηλώνεις το ακίνητό σου στη σωστή θέση, στα σωστά τετραγωνικά με το σωστό τίτλο και να βγαίνουν άλλαν τάλλον.
1: Περιμένετε ένα λεπτό. Επειδή είναι σημαντικό, δώστε μου τη δυνατότητα να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Σε λιγότερο από 3 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε

0: τη συζήτησή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, είναι κοντά μας η κυρία Στέλλα Σκοντάκη, είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής Μέριμνας, αλλά κάνουμε μία παρένθεση, διότι ως πρώην πρόεδρος των συμβολιογράφων Κρήτης έχει εκφράσει πολλές φορές την αγωνία της για την κατάσταση που επικρατεί με το κτηματολόγιο, μια διαδικασία που στραβά αρμενίζει η πολιτεία. Θα τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Κυρία Αρχοντάκη, έχετε το λόγο.
1: Πάρα πολύ ωραία τα είπατε. Πραγματικά στραβά αρμενίζομαι σε αυτή τη διαδικασία από το 1996 που ξεκίνησε. Είμαστε στο 2026 και συνεχίζουν να γίνονται τα ίδια λάθη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί το κτηματολόγιο, χωρίς προανάρτηση να κάνει μία ανάρτηση 2 μηνών μέσα στο καλοκαίρι, να θέλει να το κλείσει μέχρι τέλος του χρόνου με τόσες εκκρεμότητες. Μάλιστα. Θα επιβαρυνθούν οι άνθρωποι για λάθη της εταιρείας κτηματογράφης.
0: Μάλιστα. Να σας πω ένα παράδειγμα, μάλλον 2 παραδείγματα. Και θέλω την άποψή σας, επειδή τα ξέρετε απ' έξω και ανεκατοτά. Είναι δυνατόν ένας πολίτης που δεν είχε υποχρέωση να το κάνει, έτσι μας έλεγαν τότε. Τότε φιλοξενούσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή που το κάναμε από μόνοι μας, από κοινωνική ευθυξία, για να ενημερώσουμε τους πολίτες, και όχι γιατί η πολιτεία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση να ενημερώσει τους πολίτες να πάνε να κτηματογραφήσουν τα ακίνητά τους. Εμείς το κάναμε από μόνοι μας. Και λέω λοιπόν το εξής. Είναι δυνατόν ένας πολίτης που πλήρωσε ένα τοπογραφικό, που κάθε τοπογραφικό έχει επάνω τις συντεταγμένες, το κατέθεσε στο κτηματολόγιο, κατέθεσε το συμβόλαιο που λέει ότι είναι δικό του, να λέει τώρα το κτηματολόγιο δεν βρήκαμε το ακίνητο? Μα δεν το βρήκατε, μα πρέπει να παραιτηθείτε. Εάν αυτό σημαίνει ότι άσχετοι άνθρωποι ασχολούνται με τη κτηματογράφηση, δεν μπορώ να διανοηθώ, ότι ένας άνθρωπος τεχνικός δεν μπορεί να βρει με βάση τις συντεταγμένες το ακίνητο του Αργυράκη της κυρίας Αρχοντάκη. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι είναι τρελό, είναι απαράδεκτο.
0: Ναι, αλλά προσέξτε όμως, κυρία Αρχοντάκη, γι' αυτό το τρελό, το απαράδεκτο, μου λέει εμένα, έλα να κάνεις ένσταση και να πληρώσεις και 5 ευρώ. Δεν είναι τα 5 ευρώ, είναι η κοροϊδία. Και να πληρώσεις και 5 ευρώ για να το ξαναδούμε. Έτσι γίνεται τώρα. Και κάτι άλλο. Και ο χρόνος βέβαια, γιατί ζούμε σε μια περίοδο που δεν μας περισσεύει χρόνος να δαπανάμε στις ανοησίες του καθενός. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που μου το έχουν πει πολύ τεχνικοί. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Φαίνεται και πρέπει να παρέμβει δικαιοσύνη, κυρία Αρχοντάκη, ότι κάποιοι είχαν ενημέρωση, πληροφόρηση εκ των έσω, και φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δηλώνονται ακίνητα, κραυγαλαίες περιπτώσεις, που κάτι προβληματικό γίνεται. Τι λέτε εσείς?
1: Αυτό πρέπει να το δει. Είχε ακουστεί και παλιά.
0: Ναι.
1: Είχε ακουστεί και παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Ότι εσωτερική πληροφόρηση. Αυτό το λέω, δεν το ξέρω ίδια. Ξέρω ότι είχε ακουστεί όμως. Και δήλωναν αυτά που δεν είχαν δηλωθεί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πηγαίνανε κάποιοι και τα δηλώνανε.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, αλλά μόνο από το σχήμα των δηλώσεων αυτών των ακινήτων, ακόμα και ο πιο αδαής καταλαβαίνει ότι εδώ κάτι βρωμάει. Ακόμα και ο πιο αδαής, ο πιο άσχετος, καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχει ενημέρωση. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι δηλωμένα συγκεκριμένα κομμάτια και γύρω-γύρω μέσα από μύτες, μέσα από διάφορες, πώς να τις χαρακτηρίσω δεν ξέρω, καταγράφεται ότι αυτή η όλη περιουσία που δεν έχει δηλωθεί είναι στο όνομα του Αργυράκη. Κάτι πάει στραβά και αυτό οφείλει να το δει η δικαιοσύνη, οφείλει να το ελέγξει η πολιτεία.
1: Εγώ βλέπω πολλά πράγματα στραβά.
0: Ναι.
1: Καταρχήν το κτηματολόγιο θα έπρεπε 20 σεν, και χωρίς πληρωμή δεν είναι τίποτα τα 5 ευρώ, αλλά αν έχεις 5-6 ακίνητα, και γιατί να πληρώνεις 20 σεν να κάνει τις διορθώσεις αυτές.
0: Σωστό.
1: Από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης που τα κατέθεσε.
0: Έτσι.
1: Είναι σωστό σε όλα του.
0: Βέβαια.
1: Έπρεπε 20 σεν. Φοβάμαι ότι συνεργάστηκαν με την εταιρεία κτηματογράφησης άτομα που δεν ήξεραν.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν ήξεραν να διαβάζουν τα συμβόλαια.
0: Ναι, αλλά
1: ή
0: αυτό είναι
1: να
0: πρόβλημα.
1: Κάνουν σωστή καταχώρηση. Είναι πρόβλημα. Έχουμε πολλά προβλήματα και στο λειτουργούν κτηματολόγιο,
0: ναι,
1: του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έχουν τελειώσει.
0: Όχι.
1: Φοβάμαι ότι τώρα είμαστε στο πικ. Θα έρθει το πικ των προβλημάτων,
0: ναι,
1: μέσα από την κτηματογράφηση, με όλα αυτά τα λάθη που έχουν γίνει. Θέλουν να το κλείσουν μέχρι τέλος του χρόνου,
0: ναι,
1: για να μην χάσουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ωραία. Περιμένετε λίγο να ακούσουμε έναν ακροατή. Θέλω μετά να κάνω μία τελευταία ερώτηση και μετά θα πάμε στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης,
1: ναι,
0: γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε τον ακροατή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κύριε Αρχοντάκη, είμαι ο Δολαψής Κρασανάκης. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις επισημάνσεις τόσο από εσάς διαχρονικά και από την κυρία Αρχοντάκη επίσης διαχρονικά.
0: Mm-hmm.
2: Και έχω να σας κάνω την εξής παρατήρηση.
0: Ναι.
2: Το επάγγελμά μου είναι αρχιτέκτον πολεοδόμος. Έχω λάβει συζητήσεις με τον Μακαρίτη τον Τρίτσι σε επίσημο επίπεδο του Υπουργείου πάνω στο κτηματολόγιο και τη δυνατότητα υλοποίησης του. Από τη στιγμή, αυτή τη στιγμή αναφέρεται πολλές φορές ένα ποσοστό του 50%.
0: Ναι.
2: Αυτό το 50% είναι εντελώς φτιαχτό.
0: Ναι.
2: Είναι όπως λένε στη γλώσσα των Ιταλών πολεοδόμων φυτίτσιο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μοιάζει με ποσοστό.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην ουσία.
0: Σωστό.
2: Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες,
0: ναι,
2: έχουν τη δυνατότητα της ερμηνείας και της εφαρμογής του νόμου, που κατά τον νόμο είναι η ίδια η πολιτεία και η δικηγορική σύλλογη,
0: ναι,
2: αλλά και το τεχνικό επιμελητήριο, οφείλουν όχι να κουβεντιάζουν, αλλά να κάνουν μία παράσταση, δηλαδή μήνυση εναντίον του ελληνικού δημοσίου, πρώτο για παραλήψεις,
0: ναι,
2: επαρκώς που δημιουργούν ουσιαστικά εμπόδια για την υλοποίησή του,
0: ναι,
2: και εννοώ χρηματοδοτήσεις, άτομα τα οποία θα έπρεπε να το πλαισιώσουν και να το πάνε μπροστά.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά λοιπόν,
0: μάλιστα,
2: θα πρέπει να τα κυνηγήσουμε νομικώς.
0: Μάλιστα.
2: Και
0: κατανοητό.
2: Να επίσης,
0: ναι,
2: μισό λεπτάκι, επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτή.
0: Σωστό.
2: Τη στιγμή.
0: Θα μιλήσουμε μετά με την κυρία Βουλουμπασάκη, αν την βρούμε, την κυρία Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Γιατί? Γιατί είναι σε συνεργασία οι 4 δικηγορικοί σύλλογοι της Κρήτης. Συζητούν τρόπους αντίδρασης. Να δούμε τι θα γίνει τελικά και πού έχουν καταλήξει. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Μπορούνε,
0: θα
2: έχουν
0: τα δούμε.
2: Το δικαίωμα από τον νόμο.
0: Θα τα δούμε μετά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Κυρία Αρχοντάκη, είναι μείζον το θέμα που έχει προκύψει με το κτηματολόγιο. Δεν ξέρω γιατί γίνεται,
1: βέβαια,
0: αυτό. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου, δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Και το θέμα είναι το εξής. Δεν ξέρω εάν ένας πολίτης προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι δυνατόν, κυρία Αρχοντάκη, ένας πολίτης που έχει στα χέρια του ένα συμβόλαιο, που έχει στα χέρια του ένα έγγραφο που είναι ισχυρό. Δεν είναι ισχυρό το συμβόλαιο? Δεν είναι τίτλος ιδιοκτησίας? Είναι ή δεν είναι?
1: Αν δεν είναι το συμβόλαιο, βέβαια.
0: Πώς έρχεται η πολιτεία και το καταργεί? Γίνονται αυτά?
1: Σας είπα, δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι, οι κατάλληλοι άνθρωποι στις σωστές θέσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου, ο οποίος,
0: ναι,
1: θα θυμίσει ένα μεγάλο πρόβλημα με το κτηματολόγιο,
0: ναι,
1: έχει δηλώσει τα ακίνητά του, έχει δηλώσει την απόφαση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου που θα επιδικάζει.
0: Και
1: το κτηματολόγιο δυστυχώς τα έβαλε στους ιδιώτες με τίτλο τη χρησιθυσία.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα?
1: Τι να σας πω, αγωνιζόμαστε,
0: ναι,
1: για να αποδείξουμε τα αυταπόδεικτα.
0: Μάλιστα.
1: Τα αυτονόητα.
0: Μα μισό λεπτό, ναι, αλλά
1: είναι
0: αυτό,
1: μεγάλη κούραση
0: μισό λεπτό,
1: αυτή.
0: Μα μισό λεπτό. Αυτό που γίνεται όμως είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, για να καταλάβουν οι ακροατές που δεν το έχουν

0: συνειδητοποίηση. Ο Μανώλης ο Αργυράκης έχει ένα συμβόλαιο που πήρε κληρονομιά από τον πατέρα του πριν από 20, 30, 40, δεν ξέρω πόσα χρόνια, ένα ακίνητο που είναι σε μια περιοχή. Έχει τίτλο ιδιοκτησίας, έχει συμβόλαιο, έχει καταχωρηθεί στα τότε, πώς τα λέγαμε, στο υποθηκοφυλακείο, βεβαίως. Λοιπόν, και σήμερα έρχεται ένας άλλος γείτονας, ο οποίος με δύο ένορκες καταθέσεις λέει ότι το ακίνητο αυτό ανήκει στο γείτονα και όχι στο Μανώλη Αργυράκη. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά? Πείτε μου, είναι δυνατόν?
1: Και δεν καλούνται. Κανονικά έπρεπε να κληθούν και οι δύο,
0: ναι,
1: να αποδείξουν ο καθένας αν πραγματικά είναι δικό του.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί, να σας πω κάτι, μπορεί να υπάρχει παλιός τίτλος,
0: ναι,
1: αλλά εντωμεταξύ να έχει και ο άλλος τα προσόντα της χρησικτησίας.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που ο αρχικός ιδιοκτήτης δεν έδινε σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Ή με τα λόγια ενδεχομένως του το είχε πουλήσει. Είναι
0: Μάλιστα.
1: πολλές οι περιπτώσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι πολλές.
0: Ωραία.
1: Αλλά σίγουρα δεν
0: ωραία.
1: Έχει γίνει καλή δουλειά στη κτηματογράφηση. Αυτό
0: πάμε,
1: να το πούμε.
0: Πάμε στο θέμα των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Μεγάλο πρόβλημα για τους συντοπίτες μας που έχουν παιδιά και παράλληλα εργάζονται. Είναι μεγάλο ζήτημα. Τι θα κάνουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι αυτοί?
1: Και δεν έχουμε παππούδες ή γιαγιάδες που
0: Σωστό.
1: Να ασχολούνται
0: Σωστό.
1: Σήμερα με τα παιδιά.
0: Σωστό.
1: Το ΤΑΚΔΑΠ είναι τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης,
0: ναι,
1: που στόχο έχουν τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τον ελεύθερο χρόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα απασχολούν μέσω της καλλιέργειας, της αγάπης για τις τέχνες, τον αθλητισμό, έτσι... Βλέπουν τα ιδιαίτερα ταλέντα των
0: ναι,
1: παιδιών.
0: Ναι.
1: Τα ΚΔΑΠ τώρα του Δήμου Ηρακλείου είναι ότι τα παιδιά είναι χώροι που τα παιδιά συναντούνται, συναναστρέφονται, έχουν μια εξοικείωση με μορφές έκφρασης όπως το τραγούδι, ζωγραφική, μουσική, ο αθλητισμός, με ότι μπορεί να απασχοληθεί ένα παιδί στον ελεύθερο χρόνο του.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο του προγράμματος Πρόθεση και Υποστήριξη Παιδιών,
0: ναι,
1: που υλοποιείται μέσω της ΤΑΑ και είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παιδιά 5 έως 12 ετών,
0: 5.
1: Είναι δωρεάν τα
0: Μισό
1: προγράμματα.
0: 5 έως 12 ετών. Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι παιδιά που θα είναι στο νήπιο μέχρι στο πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Του δημοτικού.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Πείτε μου κάτι άλλο.
1: Είναι δωρεάν.
0: Ωραία. Πού είναι αυτά?
1: Χρειάζονται όμως,
0: πού είναι αυτά?
1: Χρειάζονται όμως τα κριτήρια μοριοδότησης αν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Που ελέγχονται από την υπηρεσία. Θα σας πω και τα, θα πούμε και τα τηλέφωνα.
0: Ωραία.
1: Ναι. Τα ΚΔΑΠ είναι στη Νέα Λικαρνασό, στον Ξηροπόταμο, στις Τρεις Βαζές, τον Άι Γιάννη, Νέα Λάτσατα, υπάρχει και το ΚΔΑΠ του κέντρου που λειτουργεί στο έκτο δημοτικό και μετά είναι στην περιφέρεια, Τεμένους, Γοργολαΐνη, Φέρισσος, Μασταμπά και Παλιανή.
0: Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνει ο γονιός που μας ακούει τώρα και θέλει, τον ενδιαφέρει γι' αυτό να πάει τα παιδιά του σε ένα ΚΔΑΠ? Τι πρέπει
1: λοιπόν,
0: να κάνει?
1: Λοιπόν, να σας δώσω σε κάποια τηλέφωνα που είναι...
0: Ναι.
1: Το 2810-33-60-50,
0: ναι,
1: τις πρωινές ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Και οι δομές, όπως τις είπαμε, τις απογευματινές.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει
0: Πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Πάει κάποια έγγραφα ο γονιός για να φανεί η οικογενειακή και η οικονομική κατάσταση, έτσι ώστε να γίνει μετά η επιλογή.
0: Θέλω
1: θα βγει και άλλη ανακοίνωση, έχει βγει ήδη μία ανακοίνωση, θα βγει και άλλη.
0: Ωραία.
1: Και να σας ευχαριστήσω πραγματικά που
0: μα τι λέτε
1: το
0: τώρα.
1: Μα το
0: είναι
1: θέμα.
0: Δυνατόν, μα είναι δυνατόν να μην ενημερώσουμε
1: τους. Και πληροφορούμε τον κόσμο ακριβώς.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
1: Για ό,τι άλλο στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ελευθερία Βουλουμπασάκη, είναι μέλος της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου και επικοινωνούμε μαζί της. Γιατί? Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια κοινή σύσκεψη στο Ρέθυμνο, συμμετείχαν εκπρόσωποι ή πρόεδροι των και όχι μόνο των δικηγορικών συλλόγων της Κρήτης στη συνάντηση αυτή, συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, συμμετείχαν εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης. Το θέμα που συζητούμε είναι ένα και μοναδικό, το χτιματολόγιο. Το ενεργούν χτιματολόγιο, έτσι λέγεται αυτό που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και έχει ανέβει στο διαδίκτυο και ενεργείται δηλαδή πλέον μέσα από αυτό το χτιματολόγιο, και το άλλο που είναι σε εξέλιξη, η διαδικασία της κτηματογράφησης στην περιοχή του Ηρακλείου, αλλά λίγη προθεσμία, 27 Ιουλίου. Κυρία Βουλουμπασάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καταρχάς, τι είπατε σε αυτή τη συνάντηση και μετά να μας πείτε πού καταλήξατε, τι θα κάνετε.
1: Επιβεβαιώθηκε ότι σε όλες τις περιφερειακές ενότητες όπου γίνεται η επεξεργασία των δηλώσεων χρηματογράφησης, τα σφάλματα είναι τεράστια. Στην πραγματικότητα ο κανόνας είναι ότι έχουν επεξεργαστεί ασφαλμένα οι δηλώσεις και εντελώς περιστασιακά βρίσκονται και κάποιες σωστές. Άρα λοιπόν δεν είναι σφάλμα των ανθρώπων που δηλώνουν.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα σφάλμα του συστήματος.
0: Σωστό.
1: Αφού έγινε αυτή η διαπίστωση και παράλληλα έγινε διαπίστωση ότι μιλάμε σε ότα μη ακουόντων, το κτηματολόγιο δεν παραδέχεται την ευθύνη του και δεν αναλαμβάνει την υποχρέωσή του να προβεί τις απαραίτητες διορθώσεις, ούτε να μας χορηγήσει προθεσμία ώστε οι άνθρωποι να έχουν το περιθώριο οι ίδιοι να υποβάλουν τις αιτήσεις διόρθωσης. Αποφασίστηκε ότι η μόνη λύση θα είναι πια η απευθείας συνάντηση και διαπραγμάτευση, παράκληση, πείτε το και έτσι αν θέλετε, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
0: με την πολιτική ηγεσία, ναι.
1: Με τον Υπουργό και τον αρμόδιο Υπουργό, ώστε να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος και να προσπαθήσουν με νομοθετική παρέμβαση να δώσουν μία λύση στο πρόβλημά μας.
0: Ναι.
1: Που η κατεύθυνση θα ήταν
0: ναι.
1: το να μπορέσει
0: ναι.

0: κατευθείαν το κτηματολόγιο με δικές του ενέργειες, ναι, οίκοθεν, να προβεί στη διόρθωση των σφαλμάτων, ναι, για τα οποία είναι υπεύθυνο.
1: Μάλιστα.
0: Και παράλληλα να μας δοθεί και μία προθεσμία,
1: ωραία,
0: μέχρι την ανάρτηση τουλάχιστον, ώστε να προβούμε και εμείς τις απαραίτητες κινήσεις.
1: Ερώτηση. Ερώτηση. Πότε θα το ξέρουμε αυτό?
0: Γίνεται, ανέλαβε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, η κυρία Κοσμαδάκη.
1: Η κυρία Κοσμαδάκη Κατερίνα, ναι.
0: Ναι, ακριβώς, να κλείσει το ραντεβού αυτό με το Υπουργείο, το οποίο, ναι, πρέπει να γίνει εντός της εβδομάδας, προς τη λήξη.
1: Αυτό είναι
0: η προθεσμία των δηλώσεων για το Ηράκλειο.
1: Για το Ηράκλειο, που είναι 27 Ιουλίου, η ίδια προθεσμία
0: και
1: είναι, είναι και τα Χανιά, η ίδια προθεσμία. Πολύ ωραία.
0: Η ίδια η προθεσμία έχουν και τα
1: Προσέξτε
0: Χανιά.
1: Τώρα. Και σας παρακαλώ, πείτε μου σε ποιο, δηλαδή, αλίμονο εάν δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτά η δικαιοσύνη. Έστω με μήνυση. Προσέξτε κάτι. Η διαδικασία αυτή του Ηρακλείου, αυτή που είναι ανοιχτή, πόσα χρόνια είναι ανοιχτή, κυρία Βουλουμπασάκη, πόσα χρόνια?
0: Κοιτάξτε, 4 χρόνια όφειλε ο ανάδοχος. Πριν από 4 χρόνια ανέλαβε, ναι, την υποχρέωση να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτή.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερα, 5 χρόνια, νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εάν λοιπόν, να... προσέξτε τώρα, ό,τι πήγαν οι άνθρωποι του Ηρακλείου και δήλωσαν στο κτηματολόγιο, έγιναν φοβερά λάθη, φοβερά λάθη. Και λέει η πολιτεία στον πολίτη, σου δίνω περιθώριο 2 μηνών να έρθετε να κάνετε τις διορθώσεις. Μα είναι δυνατόν? Προλαβαίνουν? Δεν είναι δυνατόν, γιατί δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Και ένα τρίτο, και ένα τρίτο. Λέει σε μένα, κύριε Αργυράκη, ελάτε να δείτε αυτά που έχετε δηλώσει, να δείτε αν τα έκανα καλά. Πάω λοιπόν εγώ και βλέπω, χάνω ανθρωπόρες, μπαίνω στη διαδικασία να πληρώσω μηχανικούς, δικηγόρους, προκειμένου να κάνω τις σωστές ενέργειες για να μην κάνω λάθη και ξανατρέχω από την αρχή. Τα καταθέτω, είμαι βέβαιος εγώ, κυρία Βουλουμπασάκη, ότι αυτές οι ενστάσεις που κάνω θα δικαιωθούν, ή πρέπει να έχω το νου μου όταν θα γίνει τελική ανάρτηση να δω εάν ο ανειδίκευτος εργάτης που κάνει τη χτηματογράφηση έκανε σωστά τη δουλειά του? Τι λέτε?
0: Για τίποτα απολύτως δεν είμαστε βέβαιοι.
1: Δεν
0: θα
1: είμαστε
0: πρέπει
1: βέβαιοι.
0: Να γίνεται έλεγχος σε κάθε στάδιο, αφού ξεκινήσαμε τόσο λάθος. Δεν είμαστε φυσικά βέβαιοι για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των διαδικασιών,
1: ναι,
0: τις οποίες, και των εξόδων στα οποία, ναι, έχουν υποβληθεί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Θα πρέπει να παρέμβουμε οπωσδήποτε και κατά τη διαδικασία συζήτησης, mm-hmm, των αιτήσεων διόρθωσης που υποβάλλουμε σήμερα,
1: ναι,
0: αλλά το πιο παράδοξο της διαδικασίας είναι ότι θα έχουμε ανάρτηση, οριστική ανάρτηση, και θα μεταβούμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο,
1: ναι,
0: χωρίς να έχουν εξεταστεί οι αντιρρήσεις αυτές που υποβάλλουμε σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και αυτές οι λίγες που έχουν προλάβει οι άνθρωποι να υποβάλλουν.
1: Ναι, κυρία Βουλουμπασάκη.
0: Με αποτέλεσμα να παγώσει η οικονομική συναλλαγή στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Να παγώσει, λέτε?
0: Βέβαια. Όταν θα αναρτηθεί το κτηματολόγιο,
1: ναι,
0: και θα έχουμε εσφαλμένο όνομα ιδιοκτήτη,
1: ναι,
0: εσφαλμένη περιγραφή του ακινήτου, το κτίριο το δικό μας να είναι τοποθετημένο, ναι, στο διπλανό ακίνητο,
1: μάλιστα,
0: πώς,
1: ναι,
0: μπορούμε αυτό να το πουλήσουμε, να το δώσουμε στα παιδιά μας,
1: ναι,
0: να μας κληρονομήσουν οι κληρονόμοι μας? Δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα από όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Είναι απίστευτο όμως αυτό. Κυρία Βουλουμπασάκη, δεν ξέρω αν υπάρχει προηγούμενο σε άλλη χώρα, διότι στο Ηράκλειο έχουμε κτηματολόγια 2 ταχυτήτων. Το πρώτο κτηματολόγιο είναι αυτό που έγινε προπολού και το οποίο είναι ενεργούν κτηματολόγιο σήμερα. Και σε αυτό οι ίδιοι τεχνικοί, που είναι οι άνθρωποι που χειρίζονται αυτό το κτηματολόγιο, πρώτο δεινοπαθούν για να προχωρήσουν τις διαδικασίες, διότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στη λειτουργία του κτηματολογίου, εννοώ. Το δεύτερο είναι ότι το ακίνητο που έχει δηλωθεί είναι πολύ πιο πάνω ή πολύ πιο κάτω από αυτό που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης, παρά το γεγονός ότι πήγε συντεταγμένες, τοπογραφικό δηλαδή. Είναι δυνατόν?
0: Ναι, είναι
1: κυρία...
0: ανεξήγητο όλο
1: αυτό. Μα πώς γίνεται δηλαδή? Τι σημαίνει, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί, από τη στιγμή που εγώ θα καταθέσω ένα τοπογραφικό, ο μηχανικός έχει βάλει τις συντεταγμένες, δηλαδή με βάση ένα μηχάνημα που έχει δορυφορικά μπορεί να προσδιορίσει επακριβώς τη θέση του ακινήτου. Πώς είναι δυνατόν με αυτές τις συντεταγμένες το ακίνητο να φαίνεται πιο πάνω ή πιο κάτω? Έτσι δεν είναι? Μα είναι λάθη που δεν δικαιολογούνται. Έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Λίδα, εγώ θεωρώ ότι απλοϊκά θα σας πω ότι ενδεχομένως για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του ανάδοχος χρησιμοποίησε ανθρώπους που δεν είχαν τις ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτή την επεξεργασία, είτε την τεχνική είτε την νομική.
1: Λοιπόν, να επανέλθω σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Το πιθανότερο, και το λέω αυτό γιατί με τα λόγου γνώσεως, το πιθανότερο είναι η πολιτική ηγεσία να αρνηθεί να δοθεί η παράταση ή να βρει μια λύση, γιατί αυτό που επαναλαμβάνει διαρκώς είναι ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα, δηλαδή να μας ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψουμε πίσω τα χρήματα, θεωρώντας ότι δεν ολοκληρώθηκε το έργο που ανέλαβε η πολιτεία να χρηματοδοτήσει μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αν όντως συμβεί αυτό, υπάρχει δεύτερη σκέψη από τους δικηγόρους της Κρήτης και τους μηχανικούς προκειμένου να προσφύγεται σε κάποιο όργανο, είτε το Συμβούλιο Επικρατείας είτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, για να προστατευτούν οι άνθρωποι που βλέπουν την περιουσία τους να χάνεται χωρίς να υπάρχει μια ουσιαστική ερμηνεία? Τι λέτε?
0: Κύριε Αργυράκη, ο ίδιο δικηγορικός σύλλογος Χανίων πριν την παγκρίτια διάσκεψη της Παρασκευής απέστειλε μια εξωδική δήλωση στα αρμόδια Υπουργεία, στο κτηματολόγιο και γενικά σε όλους τους αρμόδιους φορείς, που τους έθετε πρώτων ευθυνών του και τους επισήμανε τις δικαστικές διαδικασίες τις οποίες θα ακολουθήσουν. Οι υπόλοιποι φορείς περιμένουμε να δούμε πώς θα μας αντιμετωπίσει το Υπουργείο και διαφορετικά θα κινηθούμε σε αντίστοιχη
1: κατεύθυνση
0: με εκείνη του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.
1: Πολύ ωραία.
0: Όλοι μαζί.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενημέρωση που μας δίνετε, κυρία Βουλουμπασάκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ενημερωμένοι οι πολίτες του νησιού και βέβαια ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να το θίξουμε και αυτό είναι το γεγονός ότι δεν έχουν προσέλθει οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό να δηλώσουν την περιουσία τους, θεωρώντας ότι δεν πρόκειται κανείς να τους την πάρει, θεωρώντας ότι είναι μια περιουσία που τους ανήκει και δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί από κανέναν. Το δυσάρεστο θα είναι όταν θα διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν ούτε να τη μεταβιβάσουν στα παιδιά τους νόμιμα. Έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό πια αυτό, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν ενημερωθεί και ενδιαφέρονται.
1: Ναι.
0: Όσοι δεν το κάνουν όμως, θα πρέπει να μπουν σε μια πολύ χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία για να κατοχυρώσουν τα περιουσιακά τους δικαιώματα.
1: Έτσι.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα κινητοποιηθούν έστω και την τελευταία στιγμή.
1: Σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Το έχουμε αναδείξει τόσες πολλές φορές. Που δυστυχώς δεν ευαισθητοποιείται κανείς. Κανείς όμως. Δηλαδή, και όταν λέω κανείς, ποιους εννοώ? Από τους ανθρώπους που είναι σε θέσεις ευθύνης, που μπορούν να παίρνουν αποφάσεις. Δεν μπορεί η πολιτική ηγεσία να οχυρώνεται πίσω από την άποψη ότι εάν σταματήσουμε τη διαδικασία θα κληθούμε να γυρίσουμε πίσω τα χρήματα. Μα δεν είναι αυτή η δικαιολογία. Δηλαδή, θα γυρίσετε τα χρήματα πίσω, είναι προτιμότερο να χάσει ο άνθρωπος την περιουσία του? Μα αλήθεια τώρα? Αυτά είναι διλήμματα της πλάκας. Είναι διλήμματα που δεν έχουν βάση. Και ξέρετε, δεν πρέπει η πολιτεία, για να σοβαρευτούμε, να ζητήσει εξηγήσεις από την ανάδοχο εταιρεία γιατί έγιναν τόσο χονδροειδή σφάλματα. Δεν πρέπει να την καλέσει ή αν θέλετε να την οδηγήσει στη δικαιοσύνη για να αναλάβει τις ευθύνες της για το γεγονός ότι, όπως όλα δείχνουν, χρησιμοποίησε, ίσως λόγω κόστους, ανειδίκευτο προσωπικό για να προωθήσει

0: σε την όλη διαδικασία. Είναι δυνατόν άνθρωποι που έχουν στα χέρια τους συμβόλαια να βλέπουν ξαφνικά ότι η περιουσία τους δεν έχει δηλωθεί? Είναι δυνατόν άνθρωποι που έχουν καταθέσει τοπογραφικά να παίρνουν την απάντηση ότι δεν βρήκαμε το ακίνητο? Μα αλήθεια, δεν το βρήκατε? Και πού ψάξατε? Πού κοιτάξατε δηλαδή και δεν το βρήκατε? Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Τι να σας πω, είναι πράγματα που μας στενοχωρούν, είναι ζητήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Το επόμενο χρονικό διάστημα, από εδώ και μπρος, έχει να γίνει στο Ηράκλειο το «Έλα να δεις». Είναι, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, ειλικρινά το λέω, ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω. Θα το παρακολουθούμε όμως το θέμα. Βέβαια το κερασάκι στην τούρτα, όπως μου γράφει εδώ ο Κώστας, ποιο είναι? Ότι ενώ έχουν συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ τα έχουμε καταθέσει όλα και είναι όλα επαρκή, τα στοιχεία και τα λοιπά, μας ζητούν να πάμε να δώσουμε και 5 ευρώ για να κάνουμε την ένσταση. Αυτά τα 5 ευρώ αλήθεια ποιος τα παίρνει? Ποιος τα παίρνει, η εταιρεία? Δηλαδή αυτό δεν είναι θράσος? Η εταιρεία που τα έκανε μουσκεμα στο χτηματολόγιο ζητάει 5 ευρώ από τους πολίτες για να κάνουν ένσταση? Μα αλήθεια τώρα? Κανονικά, από τη στιγμή που οι πολίτες τα έκαναν όπως έπρεπε και δεν τα καταχώρησαν σωστά, έπρεπε οι πολίτες να ζητούν αποζημίωση για κάθε ένα ακίνητο χωριστά που δεν έχει καταγραφεί. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πάμε.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε μια 15χρονη από δύο άλλες κοπέλες 14 και 16 χρονών στο Ηράκλειο. Στο συμβάν βρίσκονταν και άλλοι συνομιλικοί τους, ενώ μια άλλη 15χρονη φέρεται να καθοδηγούσε και να παρότρινε τον άγριο ξυλοδαρμό και να βιντεοσκοπούσε την επίθεση. Δύο συλλήψεις, αναζητείται ένα ακόμα κορίτσι. Συνελήφθη 37χρονος Βρετανός σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Ανισαρά στη Χερσόνησο μετά από τον άγρο ξυλοδαρμό της 31χρονης σύζυγου του μπροστά στα μάτια του 3χρονου παιδιού τους. Στο Παγνή νοσηλεύεται η γυναίκα. SOS εκπέμπει Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου για την επισφαλή λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η μονάδα καλύπτει 7 κλινικές νοσηλείας έχοντας απομείνει με μόλις 3 εξειδικευμένους γιατρούς, αριθμός που καθιστά τη λειτουργία της παράνομη βάσει των επίσημων πρωτοκόλλων. 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν το βράδυ στα Χανιά και συγκεκριμένα στην Παλαιά Εθνική Οδό στο ύψος του Καλαμακίου μετά από σύγκρουση 2 οχημάτων από την οποία τραυματίστηκαν 8 άτομα. Στην τελική ευθεία μπαίνει υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς στις 24 Ιουλίου εκπνέει σχετική προθεσμία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να ετοιμάζει ήδη τον ελεκτικό της μηχανισμό για σαρωτικές διασταυρώσεις. Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από τους βουλευτές να αναδείξουν το κυβερνητικό έργο της περίοδου 2019-2024. Προβάλλοντας τη συνέπεια λόγων και πράξεων. Μετά τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με τη σύσταση της Πολιτικής Επιτροπής, αποτελούμενη από 75 μέλη. Στα αθλητικά, χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης και άλλων Ισπανικών πόλων μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου χθες Κυριακή. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές επιστρέφουν σήμερα στην πατρίδα. Στην πρόγνωση του καιρού, Έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Είναι επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος με μια νέα επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, επανέρχεται στο ζήτημα της εφαρμογής της σύμβασης καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου από τον ιδιώτη. Ένα σημαντικό θέμα, και με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει η πόλη του Ηρακλείου. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα λέγαμε για τα προβλήματα, λέγαμε για τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Διπλασιάσαμε το τέλος το δημοτικό για να έχει τη δυνατότητα η Δημοτική Αρχή να έχει την οικονομική δυνατότητα να αναθέσει σε εργολάβο την ενίσχυση της Δημοτικής Υπηρεσίας προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο Ηράκλειο. Όμως υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα για τα οποία ζητά απαντήσεις ο κύριος Καραμαλάκης θα μας τα πει ο ίδιος. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας, γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους δημότες. Κύριε Καραμαλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγυράκη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Επαναφέρετε το θέμα των απορριμμάτων. Ποιες είναι οι ερωτήσεις, ποια είναι τα ερωτήματα που τίθετε και που ζητάτε απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή?
1: Είχαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα 22 Ιουνίου, πριν ένα περίπου μήνα, είχα θέσει με αίτημά μου και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα. Τότε ο Δήμαρχος πραγματικά δέχτηκε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ήταν οι πρώτες μέρες εφαρμογής της σύμβασης και μας είπε ότι εντός της τρέχουσας εκείνης εβδομάδας, δηλαδή 22 έως 28-29 Ιουνίου, τα προβλήματα αυτά θα έχουν επιληθεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα θέματα που το έβαλα τότε, στα ερωτήματα που τέθηκαν τότε, ήταν να διευκρινιστεί αν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποδομές σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν ο ιδιώτης ανάδοχος διαθέτει τον προβλεπόμενο προσωπικό, τα απαιτούμενα μέσα, τον αναγκαίο εξοπλισμό και τις υποδομές για την πλήρη και ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
0: Πολύ ωραία. Περιμένετε. Για να το λέτε αυτό, σημαίνει ότι έχετε πληροφορίες περί του αντιθέτου. Είναι έτσι ή όχι?
1: Όλοι έχουμε αυτή την αίσθηση και από το Σύλλογο Εργαζομένων, από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο. Υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοια θέματα. Ένα δεύτερο ερώτημα που είχα θέσει τότε ήταν αν υπάρχει συνδρομή οχημάτων και μέσων του Δήμου για την υποστήριξη της αποκομιδής σε περιοχές και σε έργο που είναι του ανάδοχου, που έχει σύμφωνα με τη σύμβαση έχει υποχρέωση να εκτελέσει ο ανάδοχος. Αν χρησιμοποιούνται οι υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου για εργασίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο της σύμβασης του ιδιώτη. Και τέταρτον, αν έχουν καταγραφεί αποκλίσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις και ποιοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από τη Δημοτική Αρχή. Και εφόσον προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι και διαδικασίες, είναι είχα πει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν υπήρξαν διαπιστώσεις, παρατηρήσεις ή ενδεχόμενη ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών ελέγχου από τη μεριά του Δήμου για τον ιδιώτη. Ο Δήμαρχος στην τοποθέτηση του είπε πραγματικά, όπως προανέφερα, ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα. Ήταν όντως οι πρώτες μέρες που είχε ξεκινήσει το έργο του ιδιώτης. Δεσμεύτηκε όμως ότι εντός εκείνης της εβδομάδος αυτά τα προβλήματα θα είχαν λυθεί. Σήμερα λοιπόν εμείς επανερχόμαστε με χθεσινή επιστολή μου στο θέμα αυτό και θέλω να δούμε την άποψη της Δημοτικής Αρχής
0: Ναι.
1: Η σύμβαση υλοποιείται στο ακέραιο.
0: Ναι.
1: Πού υπάρχει πρόβλημα, γιατί ναι. υπάρχει πρόβλημα, τι κάνει ο Δήμος
0: ναι.
1: στο πρόβλημα που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και οι δημότες οι οποίοι εν τέλει πληρώνουμε όλη αυτή τη σύμβαση πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται.
0: Mm-hmm. Ωραία. Δεν μου λέτε σας παρακαλώ.
1: Πολύ συνοπτικά
0: ναι.
1: είναι πολύ αυτό το αίτημά μου σήμερα. Ναι.
0: Ωραία. Εσείς όπως και όλοι μας είμαστε δημότες αυτής της πόλης. Περπατάμε στους yeah. δρόμους του Ηρακλείου, κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητό μας στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Είστε ικανοποιημένος, κύριε Καραμαλάκη, από την κοιτάξτε, εικόνα που παρουσιάζει η πόλη μας?
1: Εγώ προσωπικά, κοιτάξτε, προφανώς θα είναι άδικο να πούμε ότι δεν έχει βελτιωθεί το κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Όμως, αν κανείς υπολογίσει τη σύμβαση, τα χρήματα που παραπάνω κοστίζει στους δημότες Ηρακλείου αυτή η σύμβαση,
0: ναι.
1: το Ηράκλειο πραγματικά δεν είναι για να μαζευτούν τα σκουπίδια,
0: mm-hmm.
1: είναι για να λάμψει.
0: Ναι.
1: Το τονίζω αυτό, το έχω ξαναπεί αυτή τη λέξη. Το Ηράκλειο
0: ναι.
1: με αυτή τη σύμβαση mm-hmm. πρέπει να λάμπει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι, είχα πει και σε προηγούμενη τοποθέτησή μου, πρέπει να είναι να γίνει η καθαρότερη πόλη της Ελλάδος ή της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Αλήθεια σε το λέω. Είναι, θα σας πω ένα παράδειγμα που με πήρε προχθές κάποιος κύριος. Έχει ένα κατάστημα στις Πάνω Ασίτες, ένα μικρό χωριό.
0: Ναι.
1: Έχει ένα κατάστημα με αλμίνια και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Και μου είπε, μέχρι τώρα έδινα 220 ευρώ δημοτικά τέλη το δίμηνο και τώρα μου ήρθαν 500. Αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι ένα,
1: δεν ξέρω σε
0: ένα μείζον.
1: Σε ποια έκταση είναι αυτό.
0: Ναι. Είναι ένα...
1: είναι... και είναι πάρα πολλά τα χρήματα
0: ναι.
1: άρα πρέπει και οι απαιτήσεις να ναι. είναι πάρα πολλές
0: mm-hmm.

0: Αυτή τη στιγμή δεν τις βλέπουμε στους δρόμους και στις γειτονιές, στο σύνολο του Δήμου.
1: Ναι.
0: Στο σύνολο του Δήμου, γιατί το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να είναι πεντακάθαρος όλος ο Δήμος. Όχι
1: πείτε μου κάτι.
0: Πείτε
1: μου κάτι, σας παρακαλώ. Είστε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και έχει ενδιαφέρον που θέτω σε εσάς τα ερωτήματα, γιατί έχετε μια εικόνα, παρακολουθείτε τα πράγματα από κοντά και σε κάποια πράγματα θέλω να πιστεύω ότι έχετε καταλήξει. Θεωρώ ότι κάθε δήμαρχος, όποιος και αν είναι αυτός, θέλει να πετύχει, θέλει να παρουσιάσει έργο και να γραφτεί το όνομά του, αν είναι δυνατόν, με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Και να πούνε ότι αυτός ο άνθρωπος επί των ημερών του πραγματικά έκανε κάτι σημαντικό στο Ηράκλειο. Εσείς, από την εμπειρία που έχετε, από την παρακολούθηση των δημοτικών θεμάτων που κάνετε, τι θεωρείτε ότι πάει στραβά στο Ηράκλειο και δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να βρούμε το βηματισμό μας, να αλλάξουμε λειτουργία, να μπορέσουν η πολιτική ηγεσία αλλά και οι δημοτικές υπηρεσίες να είναι χρήσιμες στην πόλη?
0: Κοιτάξτε, για τις προθέσεις του καθενός προφανώς δεν μπορώ να τις αμφισβητήσω. Όμως δεν κρινόμαστε από τις προθέσεις.
1: Όχι,
0: μας,
1: βέβαια, από το αποτέλεσμα.
0: Κρινόμαστε, κρινόμαστε αυτό, από την αποτελεσματικότητα.
1: Γι' αυτό το ανέφερα, βεβαίως.
0: Από εκεί και μετά, η εικόνα που εγώ έχω και νομίζω είναι και η εικόνα που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δημοτών μας, είναι αρνητική για τη σημερινή δημοτική αρχή που έχει, είναι πλέον το 2,5 ετών στο τιμόνι του Δήμου.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο τα θέματα καθαριότητας, είναι συνολικά θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των δημοτών μας και δεν βρίσκουν ανταπόκριση από την πλευρά του Δήμου. Από τα πιο απλά θέματα έως τα πιο μεγάλα. Είναι πολύ βασικό να είσαι κοντά στον Δημότη, κοντά στο πρόβλημά του, να το συζητάς. Ακόμα και αν δεν μπορείς να το λύσεις, να το εξηγείς ότι δεν μπορείς ή έχει κάποιο χρόνο αυτό να λυθεί, και εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μια διαδικασία ανοιχτή με το σύνολο των φορέων και των δημοτών της πόλης. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι πάρα πολλά, είναι θέμα διοίκησης εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα πω στον κύριο Καλοκαιρινό τι θα κάνει. Αυτός έχει το δικό του πρόγραμμα, έχει
1: σαφώς,
0: το δικό του
1: τρόπο
0: να διοικηθεί. Θα τον κρίνουμε όλοι εμείς και όχι αυτό, και όλους μας θα μας κρίνουν οι δημότες όταν έρθει η ώρα.
1: Μα γι' αυτό το θέτω το ζήτημα αυτό, για να δούμε τι γίνεται, βρε παιδί μου, σε αυτή την πόλη, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απογοήτευση σε μεγάλο βαθμό στην πόλη του Ηρακλείου για όλα
0: αυτό
1: αυτά
0: και, εγώ.
1: Και γι' αυτό το θέτω, γιατί εγώ θεωρώ δεδομένη την θετική βούληση του ανθρώπου που είναι επικεφαλής της όλης προσπάθειας, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα και εκεί θα κριθείτε όλοι σας.
0: Γιατί οι προθέσεις έχουν όλοι καλές, αλλά είναι πόσο μπορούμε, από κάθε γενικά μιλάω, πόσο μπορούμε να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό μας, να υλοποιήσουμε το όραμά μας και να είμαστε αποτελεσματικοί.
1: Τα ερωτήματα αυτά που θέσατε θα απαντηθούν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχω στείλει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απαντήσεις που θα πάρουμε.
0: Αυτό θέλω και εγώ, γιατί αν κοιτάξετε και την επιστολή μου, δεν είμαι καταγγελτικό. Ενημέρωση θέλω. Ενημέρωση, γιατί οφείλει να υπάρξει ενημέρωση. Δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος ότι όλα αυτά θα έχουν τελειώσει σε μία εβδομάδα. Δεν πέρασε μία εβδομάδα, έχουν περάσει 3-4 εβδομάδες. Να δούμε ποια είναι η άποψη του Δήμου. Συγκεκριμένα όμως πράγματα, όχι ξέρετε γενικόλογες απαντήσεις κλπ. Συγκεκριμένα η σύμβαση λέει αυτό, υπάρχει αυτό. Στο άλλο θέμα αυτό,
1: εγώ είμαστε εδώ. Έχω παράπονα εδώ από τους δημοτικούς υπαλλήλους, που μου λένε ότι, για παράδειγμα λέω τώρα, μαζεύουν τα απορρίμματα από τις πρόχειρες χωματερές, ενώ είναι υποχρέωση του εργολάβου. Γιατί δεν το κάνει ο εργολάβος? Μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι δεν έχει μόνιμη βάση, δεν έχει ένα εργοτάξιο ο ιδιώτης αλλά εξυπηρετείται απ' αλλού. Μαθαίνω το θέμα.

θέμα των καυσίμων. Ότι μπαίνει ένα θέμα, ποιος επομίζεται το κόστος των καυσίμων. Μπαίνουν διάφορα ζητήματα. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω άποψη. Αλλά νομίζω και πολύ καλά κάνετε και θέτετε αυτά τα ερωτήματα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος

0: χρήση δημοτικών υπαλλήλων και τη χρήση δημοτικών οχημάτων,
1: εγκαταστάσεων,
0: καυσίμων
1: αυτό.
0: Και λοιπόν χώρων σε εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου, καθώς και για το οικονομικό, σχετικό οικονομικό κόστος και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα ληφθεί υπόψη κατά την πληρωμή του κλπ. Αναφέρομαι σε όλα.
1: Σωστό.
0: Πραγματικά περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον και εγώ και όλοι οι δημοτικοί σύμβολοι να ακούσουμε τις απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής.
1: Κύριε Καραμαλάκη.
0: Γιατί ναι, όπως λέω και παρακάτω, όπως λέμε και παρακάτω, η σύμβαση δεν, πραγματικά εγώ είμαι αυτής της λογικής, ναι, δεν θέλω να αξιολογηθεί με τις εντυπώσεις, φωτογραφίες ή γενικές διαβεβαιώσεις,
1: ναι,
0: πρέπει να αξιολογηθεί με βάση το πραγματικό έργο, τα ναι, ημερήσια στοιχεία, τις συμβατικές υποχρεώσεις και το οικονομικό αποτέλεσμα.
1: Σωστό. Σας ευχαριστώ, την καλημέρα
0: εγώ
1: μου, να είστε καλά.
0: Καλή σήμερα.
1: Να είστε, καλημέρα, καλά, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Και ένα ζήτημα που υπάρχει, βρε παιδί μου, και το οποίο ενοχλεί. Εμένα με ενοχλεί. Για μένα λέω. Εγώ σχολιάζω, εγώ λέω την άποψή μου. Σωστό. Κατέβηκα το περασμένο Σάββατο στον παραλιακό δρόμο. Εκεί μπροστά που ήταν το παλιό ξενία, εκεί που υπάρχει τώρα η καφετέρια απέναντι από το ιστορικό μουσείο, το Μάρε, έχουν τοποθετήσει υπόγειους κάδους. Ένας υπόγειος κάδος είναι λίγο μπροστά, λίγο ακριβώς απέναντι από την είσοδο του ιστορικού μουσείου, και άλλοι υπόγειοι κάδοι υπάρχουν μπροστά στην είσοδο του Μάρε. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα, γύρω από τους κάδους. Συγγνώμη, δεν περνάει από εκεί ο ιδιώτης? Ο ιδιώτης, δεν είναι υποχρέωση του ιδιώτη να πάει με αυτά τα μηχανήματα που κάναν παρέλαση στην Λεωφόρο Δικαιοσύνης και μας λέγανε κοιτάξτε τι στόλο πήραμε? Πού είναι αυτός ο στόλος που έπλυνε τα πεζοδρόμια, καλά λέω, που έπλυνε τους δρόμους, που τα έκανε λαμπίκο? Τι τα κάναν αυτά? Τα πήγανε πάλι στη μάντρα του Δήμου και τα κλείσανε? Πού είναι αυτά τα εργαλεία που καθαρίζανε και δεν υπήρχαν οι βρωμιές στους δρόμους? Σας παρακαλώ, είναι ένα από τα κεντρικότερα σημεία που περπατούν καθημερινά πάρα πολλοί Ηρακλειώτες και ξένοι επισκέπτες που πηγαίνουν να επισκεφθούν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεν έχουν, βρε παιδί μου, αντίληψη στο Δήμο τι γίνεται? Δηλαδή δεν νιώθουν άσχημα όταν περνούν από αυτό το σημείο και βλέπουν αυτή τη μαυρίλα? Δεν νιώθουν την ανάγκη να την αφαιρέσουν? Και καλά, πες ότι από εκεί δεν περνούν. Πολύ ωραία. Στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας, και δίνω και συγκεκριμένο στίγμα όπως το τοπογραφικό, μόλις μπει στην οδό Παιδιάδος δεξιά, εκεί στην πλατείτσα που έχουν βάλει τους άλλους κάδους, τους υπόγειους, εκεί δεν μπορείς να πατήσεις, διότι αν πατήσεις κατά λάθος και δεν το δεις, το πόδι σου κολλάει. Κολλάει από τη μαυρίλα. Είναι φοβερό, εγώ ντρέπομαι. Δεν πάνε να λένε τώρα εμείς και δεν πάνε να χαίρονται και να βαυκαλίζονται ότι άλλαξε η εικόνα. Κολοκύθια τούμπανο. Τους το λέω ευθέως. Μπορούν, εάν θέλουν, να βάλουν, να εργαστούν με μεγαλύτερο ζήλο, να υποχρεώσουν τον εργολάβο να κάνει αυτά που πρέπει, για να δούμε κι εμείς μια καλύτερη μέρα σε αυτή την πόλη. Έχω ακροατή, να τον ακούσω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Το περασμένο Σάββατο, όπως είπατε κι εσείς, μετά από πολύ καιρό, γιατί απεχθάνομαι να κατέβω στο Ηράκλειο πλέον, δεν υπάρχει και λόγος, δηλαδή δεν υπάρχει και κάτι
1: ναι,
2: ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Με το αυτοκίνητό μου πήγα να περάσω ακριβώς από την είσοδο του Γκούλ, εκεί στην πλατεία, που πραγματικά είναι το ότι πιο κεντρικότερο, τουριστικότερο κομμάτι μπορεί να δεις, το φόρειο απέναντι. Σε συγκεκριμένη λοιπόν περίπου τις 11 η ώρα ήταν, 11 τόσο, υπήρχε ένα μικρό σκαφέας, ο οποίος έσκαβε. Είχαν βάλει και κάτι τρίγωνο, είχαν μειώσει από 2 λωρίδες τη μία. Ήταν να δακρύσουν τα χαρτομάτια, αλήθεια. 11 η ώρα, ποιος ηθήνος νους που κατεβαίνουν όλοι οι τουρίστες, που είναι να μπουν μέσα στο γκουβ, μέσα στο φούριο, μέσα στο... Ναι, να περπατήσουν ή να πάρουν φωτογραφίες ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
2: Θέλω να μας πούνε, ρε παιδιά, Ποιος ήταν αυτός

0: βοηθούν ο νους, ναι, που σκέφτηκε ότι εκείνη τη στιγμή,
1: μάλιστα,
0: πρέπει να γίνουν εργασίες με μικρό τσαπάκι για να σκάβουμε, να κλείνουμε δρόμους. Και ότι αλήθεια, βάζουμε τα δάχτυλά μας να βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε λίγο θα πρέπει οι Ηρακλειώτες να σκοθούμε να φύγουμε από το Ηράκλειο.
1: Ναι. Είναι...
0: Δεν μπορείς να βρεις, ναι, να παρκάρεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να βρεις να περπατήσεις.
1: Τους το είπαμε. Βρωμάει
0: παντού.
1: Τους το είπαμε.
0: Πείτε μου, σας παρακαλώ, εσείς σαν δημοσιογράφος που ασχολείστε και πιο πολύ. Πείτε μου κάτι, κάτι που αν δεν ήσασταν Ηρακλειώτης,
1: ναι,
0: θα σας προσέλκυε προς το Ηράκλειο για να κατεβείτε να πείτε ότι εγώ θα κάνω μια βόλτα, θα μπορούσα να πείσω εδώ κάπου το αυτοκίνητό μου ή οπουδήποτε άλλο.
1: Ακούστε λίγο. Ένα σημείο του Ηρακλείου, και το λέω για να πάνε να το δούνε. Δηλαδή, μην λένε τώρα ότι ξέρετε κάτι, μας κάνουν αντιπολίτευση, δημοσιογράφοι, δεν μας αγαπάνε. Γιατί να τους αγαπάμε, δεν κατάλαβα. Εμείς δεν αγαπάμε αυτούς, αγαπάμε την πόλη. Αγαπάμε τη λειτουργία της πόλης. Προσέξτε λίγο τώρα. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία και πολυσύχναστα σημεία της πόλης είναι τα λιοντάρια. Εάν μπείτε στο Ικρήτη θα δείτε μία φωτογραφία που έχει δημοσιευθεί και μας την έστειλε ένας ακροατής που δείχνει. Σας παρακαλώ δείτε το. Αυτό είναι το Ηράκλειο του Αλέξη Καλοκαιρινού. Μπροστά από το λιοντάρια να έχουν σταματήσει τρία καροτσάκια που οι άνθρωποι εκεί που κατέβηκαν να μαζέψουν τα απορρίμματα και να σκοπήσουν πήγαν και στάθμευσαν μπροστά από το από τα λιοντάρια, δίπλα ακριβώς είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν απλώσει την πραμάτια τους και πουλάνε διάφορα, παραδίπλα υπάρχει μια κατάντια, δηλαδή μια, σας παρακαλώ μπείτε να δείτε την εικόνα. Αυτό είναι το Ηράκλειο που σήμερα εμείς βιώνουμε, αυτό είναι το Ηράκλειο που δεν σέβεται κανείς, δεν σέβεται, πώς να το πω, τι να σας πω, νιώθω άσχημα.
0: Κάτι, και
1: νιώθω
0: κάτι άσχημα. Άλλο, τη Μητσοτάκη έτσι όπως τη σκάψανε για να την ασφαλτοστρώσουν.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Έχετε, αν δεν σπάσει κάποιος το πόδι του,
1: ναι,
0: αν δεν σπάσει κάποιος το αυτοκίνητό του,
1: ναι,
0: το αυτοκίνητο, ξεκάθαρα δηλαδή τα πράγματα,
1: ναι,
0: δεν γίνονται αυτά τα πράγματα
1: μεσούς
0: της σεζόν τουριστικής.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν γίνονται,
1: δεν
0: μπορεί να ισχύσει.
1: Δεν γίνονται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Κλείνουμε. Κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό και πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα με μία ακροάτρια που θέλει να μας επισημάνει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Ήθελα και έχω την ανάγκη,
1: ναι,
2: να επισημάνω κάποια πράγματα που συμβαίνουν σε όλη τη χώρα, που είναι γνωστά σε όλη τη χώρα και σε όλους. Αυτή τη στιγμή αφορά εμένα, αλλά κάθε μέρα αφορά και κάποιον άλλον.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, βρίσκομαι στην Κρήτη, ζω στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Κατοικώ πάρα πολλά χρόνια εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Και όταν ήρθα από την Αθήνα στην Κρήτη,
1: ναι,
2: να βρω ένα σπίτι.
1: Μάλιστα.
2: Που έψαξα από εφημερίδες και τα διάφορα μέσα, όπως όλος ο κόσμος, βρήκα κάτι. Ο ιδιοκτήτης τότε μου είπε ένα ποσό για το ενοίκιο.
1: Ναι.
2: Ήταν πάνω από 300 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Όμως μου είπε και αμέσως ότι στο μισθωτήριο θα αναγραφεί ένα άλλο ποσό.
1: Ναι.
2: Ένα πολύ χαμηλότερο.
1: Ναι.
2: Εγώ τότε, επειδή δεν γνώριζα και δεν είχα ξανανοικιάσει αλλού,
1: ναι,
2: ρώτησα τότε κάποιον γνωστό αν είναι σωστό αυτό, ρώτησα μάλιστα έναν λογιστή και μου είπε, κοίταξε, αυτό είναι συνηθές, το κάνουν όλοι, δεν σε επηρεάζει εσένα, δέξου το, γιατί αλλιώς δεν θα βρεις σπίτι.
1: Μάλιστα.
2: Και ακριβώς το ίδιο μου είπαν και όλοι οι γνωστοί,
1: ναι,
2: που είχα εδώ.
1: Και απευθυνθήκατε, λοιπόν, σε αυτούς. Ναι.
2: Άρα, εφόσον πρώτη φορά ερχόμουν να Κρήτη και νίκιαζα σπίτι για να μείνω, να δουλέψω και να ζήσω,
1: μάλιστα,
2: το ακολούθησα.
1: Ναι.
2: Ωραία, εφόσον μου είπαν κιόλας ότι δεν έχεις καμία αρνητική...
1: Δεν μου λέτε.
2: Κάτι αρνητικό.
1: Για, ναι, πόσα χρόνια τον νοικιάσατε?
2: 15.
1: 15 χρόνια.
2: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Πήγατε και κάνατε συμβόλαιο.
2: Όχι, για όχι.
1: Τι, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό ήταν η πρώτη αρχή.
1: Α.
2: Λοιπόν,
1: Όχι, εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω, Δηλαδή θα είχε ενδιαφέρον. Μιλάτε με τον Μανώλη Αργυράκη και του λέτε, κύριε Αργυράκη, θέλω το ακίνητό σου και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Κυρία μου, δεν ξέρω το όνομά σας, θα συμφωνήσουμε, θα το νοικιάσετε για 3 χρόνια, για 4 χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Η τιμή είναι 500 ευρώ, αλλά θα μου δίνετε, θα βάζουμε 250. Ωραία. Εάν εσείς μετά βάζατε κάθε μήνα στον τραπεζικό του λογαριασμό 250 και όχι 500, αυτός τι θα κάνει? Τι θα έκανε αυτό?
2: Όχι, μισό λεπτό.
1: Τι θα
2: να σας εξηγήσω τι έγινε ακριβώς στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Και χωρίς υποθέσεις. Λοιπόν, εγώ θέλω, το λέω αυτά γιατί έτσι μπήκα σε αυτό το σπίτι.
1: Ναι.
2: Και φυσικά δεν κάναμε τέτοιο για τόσα χρόνια. Απλά ανανεώθηκε συνέχεια το μισθωτήριο. Διότι εγώ δεν έφυγα από εδώ και ο ιδιοκτήτης δεν είχε λόγο να με διώξει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία.
1: Ναι.
2: Άρα το μισθωτήριο έμεινε από την πρώτη μέρα που μπήκα μέχρι και σήμερα 150 ευρώ δηλώνει.
1: Ναι.
2: Εγώ δηλώνω τα τριπλά.
1: Μάλιστα.
2: Τριπλά με τριπλά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, διότι όλοι γύρω μου, όπως σας ξαναλέω,
1: ναι, λένε ότι το ίδιο γίνεται παντού.
2: Μα όλοι οι φίλοι μου, όλοι οι γνωστοί μου, έτσι.
1: Ναι, είναι.
2: Και γίνεται όπως το λέτε παντού. Εγώ δεν έχω συναντήσει, εκτός 2 περιπτώσεις που μου έχουν πει ότι ο ιδιοκτήτης δηλώνει αυτά που παίρνει.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν έχω συναντήσει άλλη περίπτωση και σας λέω με 15 χρόνια στην Κρήτη. Και δεν συμβαίνει μόνο στην Κρήτη, συμβαίνει παντού αυτό, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι επειδή με πήρε και εμένα εμπάλα όπως όλο τον κόσμο, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια, ούτε στην Κρήτη ούτε πουθενά, λόγω τουρισμού, λόγω φοιτητές, λόγω πόσα ψηλά είναι τα ενίκια πλέον.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, ο καθένας μας κάθεται εκεί που κάθεται και δεν κουνάει γιατί δεν τολμάει να βρει, γιατί δεν θα βρει. Τώρα όμως, τα τελευταία χρόνια φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν έμεινε στο αρχικό ποσό. Ο ιδιοκτήτης ζητούσε αυξήσεις.
1: Ναι.
2: Που τι ακολουθούσα.
1: Ναι.
2: Έτσι, 1 με 2 αυξήσεις τις ακολούθησα χωρίς να αντιδράσω.
1: Μάλιστα.
2: Όμως πέρσι
1: μου
2: κάνει αύξηση, μου ζητάει παραπάνω το Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
2: Τα δέχομαι, δεν μιλάω. Καταθέτω όλο το ποσό στην τράπεζα. Που σημαίνει ότι φαίνεται τι εγώ πληρώνω και φαίνεται τι αυτός δηλώνει το Σεπτέμβρη πέρσι.
1: Μάλιστα.
2: Και φέτος ζητά για τον Μάη μια άλλη αύξηση.
1: Μάλιστα.
2: Που εκεί βέβαια είπα, όπα, μισό λεπτό. Σε 7 μήνες 2 αυξήσεις δεν είναι και ό,τι καλύτερο, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι εντάξει.
1: Σωστό.
2: Δεν μιλάω, ανέχομαι. Έτσι, να δηλώνεις αυτά, να μην παίρνω ούτε επίδομα ενοικίου. Προσέχω το σπίτι σου, καθαρία δεν κάνω, δεν ενοχλώ, είμαι τόσα χρόνια, εντάξει, κάπου και λίγο ανθρωπιά.
1: Ναι.
2: Και όταν βέβαια είπα δεν δέχομαι τη δεύτερη αύξηση, εξαγριώθηκε, μου μίλησε άσχημα και μου είπε να ξέρεις, γιατί το μισθωτήριο μου λύγει του χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Και είπα μισό λεπτό, μπορείς να κάνεις αύξηση του χρόνου που λύγει.
1: Ναι.
2: Και αν θέλεις να ανανεώνεις ή όχι. Και μου είπε όχι. Να ξέρεις ότι θα φύγεις, γιατί εγώ θα τα ανεβάσω τόσο ψηλά που δεν θα μπορείς να το πληρώσεις.
1: Μάλιστα. Είναι λοιπόν τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν δυστυχώς.
2: Ναι, αλλά
1: στην, όχι μόνο στην, στο Ηράκλειο, σε όλη την Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπατε. Α, στο Ρέθυμνο. Μάλιστα.
2: Ναι,
1: παντού. Παντού. Και βέβαια γίνονται και κάτι τρελά πράγματα που με ενημερώνουν. Δηλαδή, πηγαίνει κάποιος να ενοικιάσει ένα σπίτι, ιδιαίτερα τώρα αυτή την περίοδο. Με τους φοιτητές που γίνεται ένας πανικός, που δεν μπορεί να βρει την καρσονιέρα, που γίνεται ένας και σου λέει για να πάρεις το ενίκη, για να ππάρεις την καρσονιέρα πρέπει να πληρώσεις 3 ή 4 ενίκια μπροστά. Για ποιο λόγο? Δεν το κατάλαβα.
2: Και
1: γιατί θα πρέπει
2: μπροστά.
1: Γιατί και ένα χρόνο.
2: Βεβαίως.
1: Και ένα χρόνο.
2: Σε περιπτώσεις που ζητάνε ή μου έχουν πει και εμένα ότι ξέρεις, δεν θα μπορείς εσύ, γιατί εγώ έχω άνθρωπο που θα μου τα δώσει ένα χρόνο πριν. Ναι, και, και λέω εγώ σαν απλός πολίτης, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι,
2: ωραία.
1: Ναι.
2: Που ήρθα με πολύ καλή διάθεση στην Κρήτη, που ζω συνειδητά εδώ, που εργάζομαι, που πληρώνω όλους τους φόρους μου και δεν κλέβω κανέναν.
1: Σωστό.
2: Γιατί να τα υποστώ και γιατί να τα υποστούμε αυτά τα πράγματα? Γιατί αυτή η κυβέρνηση και καμία κυβέρνηση και κανένα κράτος δεν μπορεί να προστατέψει τον πολίτη.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί να δείχνει και να βγαίνει έξω δημόσια ο κάθε υπουργός και να λέει έχουμε τους πιο φτωχούς ιδιοκτήτες? Βέβαια έχουμε τους πιο φτωχούς.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δηλώνουν όλοι 150 και 200 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Πληρώνουμε εμείς όμως 400, 500 και 600.
1: Σας ευχαριστώ. Είναι έτσι που το λέτε, αλλά πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε και πολύ καλά κάνετε και το λέτε και πρέπει και εμείς να λέμε, δεν άκουσα.
2: Ναι, αμα αυτό είναι το ζητούμενο
1: ναι.
2: και εμένα, να αντιδράσουμε, ναι. όμως δεν τολμάει κανείς.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό πευθυντικά σε εσάς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σας. Το θέμα είναι λοιπόν να αντιδράσουν οι καταναλωτές και είπα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν όλοι, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που ενοικιάζουν σπίτι να πούνε ότι να κάνουμε τη σύμβαση, μάλιστα κύριε Αργυράκη, πόσο θέλετε, θέλω να μου δίνεις 500 ευρώ και 200 ευρώ θα φαίνονται. Πολύ ωραία. Εάν λοιπόν αντί να δίνεις 500 δίνεις 200, θέλω να ξέρω ότι είστε καλυμμένοι, διότι έχετε υπογράψει συμβόλαιο και δεν πρόκειται να σας κάνει το παραμικρό. Να το ξέρετε, μήπως μπορέσουμε έτσι να συνεννοηθούμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εσύ.
5: Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
4: Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 56.

0: 92.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο σε ακροατή, ακροάτρια που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ναι, σας ακούω, κύριε Αργυράκη.
2: Εσείς δεν μας πήρατε?
3: Ναι, εγώ σας πήρα τηλέφωνο για να σας θέσω το θέμα, γιατί πάλι έχει ξεκινήσει και είναι ο Γολγοθάς του νερού στο Γκαταμπά.
2: Δηλαδή.
3: Εγώ μένω στην οδός Καστοριάς.
2: Ναι.
3: Από εκεί περνάει ο κεντρικός αγωγός της ΔΕΙΑΗ.
2: Μάλιστα.
3: Ποτέ δεν χρειαστήκαμε να βάλουμε μοντεράκια όπως έχουν οι υπόλοιποι βάλει, γιατί βγαίνει το νερό μέχρι το τρίτο όροφο ή το δεύτερο χωρίς μοντεράκια.
2: Ναι.
3: Και τώρα το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι ζούμε ένα Γολγοθά. Δεν μας δίνετε καθόλου νερό. Μέχρι να έρθει το νερό δεν μπορούμε να το... μπορεί να κάνει και δύο μέρες για να έρθει και μας αναγκάζει τώρα να μπούμε σε μια κατάσταση να βάλουμε πάλι και εμείς μοντεράκια. Σας παραθέσω τώρα το γεγονός. Την Πέμπτη δεν είχαμε, την περασμένη Πέμπτη δεν είχαμε καθόλου νερό. Ήτανε αδειάσεις, τραγίσεις τα πάντα.
2: Ναι.
3: Δεν είχαμε τα αποζητά μας, δεν είχαμε νερό. Παίρνουμε τη ΔΕΙΑΗ τηλέφωνο. Μας είπανε ότι κάθε Τρίτη και Παρασκευή θα μας δίνουν νερό.
2: Ναι.
3: Θα κόβουμε και θα μας δίνουν τη νύχτα νερό. Σήμερα που είναι, πήραμε επομένως την Παρασκευή νερό τη νύχτα τα μεσάνυχτα. Το πρωί μετά δεν είχαμε πάλι νερό, άρα εξαντλήσαμε πάλι τα τεπόζητα του ενός κόσμου. Και σήμερα, ημέρα Δευτέρα, μάλλον από εχθές το απόγευμα, πάλι νερό δεν είχαν τα τεπόζητα. Μιλήσαμε, πήρε ο σύζυγός μου τηλέφωνο στο Δήμο.
2: Ναι.
3: Για να παραθέσει στο Δήμαρχο,
2: ναι,
3: στο,
2: ναι,
3: γραφείο,
2: ναι,
3: του Δήμαρχου.
2: Ναι.
3: Του είπανε ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι θα πάρουμε την Τρίτη νερό.
2: Δηλαδή μισό λεπτό, τη βδομάδα πόσες φορές παίρνετε νερό? Δυο μέρες.
3: Αυτό μας είπανε, ότι για να γεμώσουμε τα τεπόζητα είναι την Τετρίτη,
2: ναι,
3: και την Παρασκευή.
2: Για να μάθουμε, για να μάθουμε, για να μάθουμε.
3: Θα ήθελα να ξέρω βαθμιστή αυτό το
2: μάθημα. Να το μάθουμε τώρα.
3: Ναι, ναι,
2: είστε,
3: ναι,
2: κοντά σε ραδιόφωνο, είστε κοντά σε ραδιόφωνο.
3: Δεν είμαι σε ραδιόφωνο.
2: Ωραία.
3: Είμαι εκτός.
2: Θα μας ακούσετε εκεί, λοιπόν, από την τηλεφωνική γραμμή. Μείνετε εκεί να ακούσετε.
3: Ωραία, ωραία.
2: Πολύ ωραία. Να βάλουμε την ακροάτρια σε αναμονή για να μπορεί να μας ακούσει και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη. Κύριε Βουρεξάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, καλημέρα.
2: Τι γίνεται? Δεν έχουμε αρχίσει την εκπεριτροπής, πώς το λένε?
4: Όχι, όχι, δεν είναι, εντάξει, τώρα βρισκόμαστε την πιο ψηλή κατανάλωση του έτου, ξέρετε, ναι, καλά, ναι. Ιούλιο-Αύγουστο είναι πιο δύσκολοι μήνες, είναι ξεκάθαρα μεγάλη, ναι, κατανάλωση, πολλοί κόσμος. Το καταπλούς παίρνει νερό από την Αταμάλια. Την Πέμπτη Παρασκευή πράγματι είχαμε ένα πρόβλημα στην περιοχή εκεί πέρα και είχαμε μειωμένη, μάλλον έρχονταν λίγο νερό από τα μάλια,
2: ναι,
4: δεν δουλεύαν όλες οι γιορτές, είχαμε ένα πρόβλημα.
2: Ναι.
4: Ο καταπλούς παίρνει συνέχεια νερό,
2: ναι,
4: από δύο μέρες τη βδομάδα.
2: Ναι.
4: Τρίτη Παρασκευή κλείνουν τα χαμηλά, ξέρετε, για να πιέσουν λίγο, γιατί για να πάρουν και τα χαμηλά πιο πολύ νερό. Αυτό τώρα έγινε επειδή είχαμε τη ζημιά. Έγινε αυτή η κατάσταση. Το νερό δεν υπογνώστηκε να διάσει, δεν έφτασε και δημιούργησε αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται.
2: Λοιπόν.
4: Δεν έχουμε περιτροπή. Απλώς δύο φορές την εβδομάδα κλείνουμε χαμηλά, Τρίτη Παρασκευή, για να μπορέσει να πιεστεί το σύστημα να πάρουν, επειδή έχουν τώρα αυξημένε καταναλώσει στα ψηλά του Κατσαμπά να πάρουν νερό. Έχουμε κάνει, κυρία Αργυράκη, έχει γίνει, να σας πω παρεπιπτόντως τώρα, έχει γίνει μια καινούργια. Ένα καινούργιο έργο ΔΕΙΑΗ, κάνει τώρα δύο χρόνια, αλλά δυστυχώς με τον αποστελέχη δεν μας βόλεψε. Να κάνουμε, να αλλάξουμε αυτό εδώ το σύστημα,
2: ναι,
4: να μην παίρνουμε από το Κατσαμπά νερό, ναι, από τα μάλια, απευθείας και δημιουργούνται όλα τα προβλήματα, με, ναι, άμα έχουν προβλήματα τα μάλια, μας πάει ο αγώνας των μαλλίων. Ναι. Έχουμε γίνει, αλλά λόγω ότι δεν είχαμε νερό τον αποσελέμη, δεν μπορούσαμε να τα λειτουργήσουμε μια νέα δομή, να κατεβαίνει από την Παπατή του και αυτό το νερό, να πηγαίνει στο Κατσαμπά που να είναι ελεγχόμενο,
2: λοιπόν,
4: αλλά δεν έχουμε ακόμα
2: καταφέρει
4: να το λειτουργήσουμε.
2: Είπαμε για την Καστοριά, για την οδό Καστοριάς, που είναι στο μέσα Κατσαμπά. Είναι ο δρόμος, όπως πηγαίνουμε στη Λεωφόρο Ικάρου από τη δεξιά πλευρά. Μου στέλνουν τώρα μήνυμα από την Καλλισπέριδον, που είναι πόρος, που είναι, είναι στην περιοχή όπως πηγαίνουμε την, την Ικάρου από την αριστερή πλευρά. Και μου λένε, και μου λένε ότι είμαστε μέρος χωρίς νερό. Μα είναι χαμηλά εκεί, γιατί δεν έχουν νερό.
4: Είναι, μα σας είπα, από την Πέμπτη Παρακεδί, επειδή είχαν κάποιο πρόβλημα τα
2: μάλια. Τι να πούμε στους ανθρώπους. Ωραία, ωραία. Τι να τους πούμε.
4: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά πράγματα. Ότι άμα έχουμε, άμα έχουμε κάποια πρόβλημα μετά δημιουργείται ένα ντόμινο. Δηλαδή πολλαπλασιάζονται ο χρόνος από κατάσταση.
2: Πότε θα πάρουν νερό οι άνθρωποι αυτοί, πότε θα πάρουν νερό.
4: Είναι και εγώ ενημερώθηκα, αλλά έχουμε μια μειωμένη ροή νερό από τα μάλια, 20 ειδικά μόνο για κάποιο λόγο. Και πρέπει τώρα να το ψάξουμε λίγο. Ότι έχουν πρόβλημα και πάνω σε κάτω του κατάπα. Δεν λέω ότι ωραία. Έχουν άδικο οι άνθρωποι, ότι όχι, είναι θέματα.
2: Πότε,
4: επειδή... να το λύσουμε το πρόβλημα,
2: ναι, αλλά δεν,
4: το
2: έχει...
4: Το ακριβώς, γιατί
2: δεν έχει λυθεί ακόμα.
4: Και... όχι, όχι, έχουν μέσα χαμηλή ροή από τα μάλια και πρέπει αυτό το, να, το, να, να πάνε με το γνώμη κάποια ζημιά, κάτι έχει καμιά βλάβη, καμιά σπάσιμο και μας δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί ξέρετε, εγώ δεν είμαι και ο... και ο περισσιακός, αλλά αυτή είναι η μέρος έχω, αυτό πρέπει να ψαστούμε, να δούμε γιατί έχω μια μέρα τα μάλια.
2: Σας παρακαλώ δείτε το, γιατί είναι σημαντικό.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Άνθρωποι δημοπαθούν.
4: Έχουμε και κάψωνα, έχουμε μεγάλο και κάψωνα, έχουμε διακόπες.
2: Έχουμε υψηλές. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, να μην μπεδευόμαστε.
4: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ναι, εντάξει,
2: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Υπομονή, υπομονή, αλλά γιατί έρχεται λίγη ποσότητα νερού από τα μάλια. Θα το μάθουμε αύριο μεθαύριο. Μου στέλνουν μηνύματα όμως από αυτές τις περιοχές ότι οι άνθρωποι, ότι οι άνθρωποι δεινοπαθούν. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θέλω να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα, που όλα αυτά μαζί, όλα αυτά μαζί, βρε παιδί μου, δημιουργούν ένα... ένα μείζον ζήτημα και τίθεται το ρητορικό ερώτημα τι γίνεται στο Ηράκλειο. Έχουμε πρόβλημα με το νερό, έχουμε πρόβλημα με τα σκουπίδια, έχουμε πρόβλημα με το πράσινο, έχουμε πρόβλημα με τις ασφαλτοστρώσεις, έχουμε πρόβλημα με τον τρόπο που γίνονται τα έργα, έχουμε πρόβλημα, ένα πρόβλημα είμαστε. Ακούστε λίγο τώρα ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα. Με παίρνουν τηλέφωνο ακροατές και μου λένε ότι σχεδόν κάθε βράδυ στο πάρκο Θεοτοκόπουλου γίνεται το Έλα να δεις. Εμφανίζονται, λέει, ξαφνικά και από το πουθενά κάποιοι αλλοδαποί οι οποίοι κρατούν κοντάρια, κρατούν κάτι ξύλα, λέει, τα οποία είναι, πώς να το πω, θανατηφόρο όργανο, ε! Θανατηφόρο όργανο. Έχουμε στη Μεσαρά τις Κατσούνες και στο πάρκο Θεοτοκόπουλου έχουμε τα κοντάρια. Κρατούν, λέει, κοντάρια, σκοτώνονται μεταξύ τους οι αλλοδαποί, αλλά την ώρα της σύγκρουσης, όποιον πάρει ο χάρος, μου λένε ότι τα καταστήματα που είναι περιμετρικά του πάρκου Γεωργιάδη φεύγουν οι πελάτες από το φόβο τους, μην χτυπήσει κανείς, μην τραυματιστεί κανείς. Μου λένε ότι μέσα στο πάρκο ενίοτε είναι άνθρωποι μέσα οι οποίοι χαίρονται τις βραδιές του καλοκαιριού και ξαφνικά διαπιστώνουν ότι γίνεται κονταρομαχία και εξαφανίζονται, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος όχι απλά να τραυματιστεί, να σκοτωθεί άνθρωπος. Και λέμε, ρε παιδί μου, α, μου λένε επίσης, λέω τι μου λένε, τι μου μεταφέρουν, μου λένε επίσης ότι παίρνουν τηλέφωνο στην αστυνομία και λένε, βρε παιδιά, εδώ στο πάρκο Θεοτοκόπουλου γίνεται χαμός, γίνονται μάχες μεταξύ αλλοδαπών που κρατάνε κοντάρια και αλληλοσκοτώνονται και δεν εμφανίζεται άνθρωπος. Μα γιατί γίνεται αυτό? Προσωπικά δεν έχω εικόνα. Με έχουν πάρει όμως πάρα πολλοί άνθρωποι από την περιοχή, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να λένε τόσο πολλοί ψέματα. Δεν ξέρω είναι ακριβή σε αυτά που λένε. Και αυτά που λέει ο ένας τα επαναλαμβάνουν και οι άλλοι και μου δίνουν την ίδια ακριβώς εικόνα ότι γίνεται πανικός. Ζήτησα να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, η οποία είναι πρόεδρος επιχειρηματιών επισιτισμού και διασκέδασης νομού Ηρακλείου. Δεν μπορεί να μην έχουν φτάσει σε εκείνη τα παράπονα, δεν μπορεί να μην έχει εικόνα για το τι γίνεται εκεί. Κυρία Αντωνακάκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Αργυράκη.
2: Είναι έτσι που μου τα λένε?
0: Όχι απλά και παραπάνω από ό,τι λένε οι άνθρωποι αυτοί, διότι δυστυχώς καθημερινά τα βιώνουμε όλοι οι επιχειρηματίες της περιοχής εκεί.
2: Ναι.
0: Έχουμε αρχίσει να φοβόμαστε, να απειλείται ακόμα και η ζωή μας πολλές φορές, όσο και αν φαίνεται υπερβολή αυτό που λέω, να βλέπουμε ανθρώπους παραβατικούς μέσα σε αυτό το πάρκο, το πιο διαδεδομένο πάρκο, το πάρκο Γκρέκο.
2: Ναι.
0: Το ψάχνουν οι τουρίστες απεγνωσμένα, αλλά όχι μόνο το συγκεκριμένο πάρκο, και κάτω από το Καπετανάκιο,
2: ναι,
0: και σε διάφορα άλλα σημεία της πόλης, να μην εστιάζουμε μόνο στον χώρο που δραστηριοποιούμαστε,
2: ναι,
0: όπου γίνονται όλα αυτά τα φαινόμενα. Να βλέπουμε να μαλώνουν μεταξύ τους, να τσακώνονται για πατίνια, να τσακώνονται για ναρκωτικά, να τσακώνονται δεν ξέρω γιατί άλλο τσακώνονται, τηλέφωνα, κινητά, να τραβάει ένα τον άλλο, να πιάνουν σφυλιάρια, όπως είπατε, και να τα σπάνε στην πλάτη του αλουνού.
2: Μα τι
0: να
2: λέτε τώρα.
0: Βεβαίως. Και να βλέπουν τα εστιατόρια να είναι γεμάτα κόσμο από τουρίστες που κάνουμε αμάν να τους κρατήσουμε στις επιχειρήσεις μας και να σηκώνονται, να πηγαίνουν να φεύγουν. Αν αυτή είναι η εικόνα της πόλης, να φοβάται κάποιος να κάτσει σε ένα εστιατόριο να πιει ένα κρασί, τότε τι να πω? Τι μπορεί να πει κάποιος μετά από όλα αυτά που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας?
2: Μάλιστα. Είναι φοβερό λοιπόν αυτό που γίνεται και βέβαια και όλα αυτά, ακούστε λίγο, όλα αυτά είναι σημαντικά και αφορούν την πόλη μας, αφορούν το Δήμο μας, αφορούν το Ηρακλιάκι μας, όπως λέμε.
0: Μας προσβάλλουνε, κύριε Αργυράκη, αυτά τα πράγματα να συμβαίνουνε.
2: Ναι.
0: Ύστερα η αστυνομία μπορεί να περνάει σε τακτά διαστήματα και να βλέπει τι συμβαίνει, όμως δεν επαρκεί αυτό. Μέχρι να έρθουν από το Μέγαρο οι άνθρωποι όπου αλλού είναι,
2: ναι,
0: όταν τους ειδοποιούν κάποιοι πολίτες, επιχειρηματίες, έχουν φύγει.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σκοτώνονται και σκότει και φεύγουν. Όμως εκείνη την ώρα η αναστάτωση που προκαλούν δεν υπάρχει. Και να σα πω και κάτι άλλο. Τώρα στις καλοκαιρινές βραδιές που τα παιδιά, όπως είπατε, αναζητούν το πάρκο που έχει παιδική χαρά μέσα, που είναι φωταγωγημένο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν σπάσει τις τουαλέτες, τα έχουν κάνει όλα εκεί πέρα ένα μπάχαλο. Υπάρχουν φυτά 2 μέτρα στο ύψος τα οποία πρέπει να καθαριστούν.
2: Μισό λεπτό. Έχουν σπάσει τις τουαλέτες καινούργιες. Αυτές που
0: σπάσει 2 φορές.
2: Και δεν μα μισό λεπτό, πώς το ανεχόμαστε όλα αυτά σε αυτή την πόλη? Δεν υπάρχει ένας τρόπος να καταγραφούν προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες? Πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή εγώ παράδειγμα που είμαι δημότης του Ηρακλείου, γιατί θα πρέπει να πληρώσω τη ζημιά που έκανε ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αφήσει το στίγμα του στην πόλη?
0: Κύριε Γεράκη, την περασμένη εβδομάδα ζήτησα επί τούτου συνάντηση με τον Δήμαρχο και σαν πρόεδρο τη Εκκλησία, αλλά και σαν Δημοτική Σύμβουλο, να το θίξω αυτά τα κακό κείμενα.
2: Ναι.
0: Και με αφορμή σήμερα για την κουβέντα που έχουμε για την αστυνομία, με τη Δημοτική Αστυνομία, του ελέγχου και όλα αυτά που συμβαίνουν.
2: Ναι.
0: Δεν γίνεται λοιπόν να μένει η πόλη ακάλυπτη και να κινδυνεύει ο πολίτη που προχωράει μέσα στα πλακώστα ή διασκεί τα πάρκα. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσει άμεσα ο Δήμαρχο από την αστυνομία επιπλέον αστυνόμευση. Και αν γίνεται να είναι, όπως είχαμε παλιότερα τα ποδήλατα που υπήρχαν και περνούσαν και φοβόταν όλοι αυτοί να υπάρχουν έτσι, να υπάρχουν εκεί μέσα και να κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Καταρχήν γίνεται ένα ολόκληρο εμπόριο ναρκωτικών. Αυτό το σκέφτεστε για τα νέα παιδιά που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη του Ηρακλείου? Τι να βλέπουν δοσοληψίες μέσα από τα αυτοκίνητα, να κατεβαίνουν, να μπαίνουν στο πάρκο τα βαποράκια, να δίνουν ό,τι δίνουν, να φεύγουν? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στα πιο κακόφημα σημεία της Αθήνας ή της δεν ξέρω ποιας πόλης να πω.
2: Μάλιστα. Τι να
0: και
2: πω.
0: Και μετά λέμε γιατί ο τουρισμός δεν είναι ευχαριστημένος. Το ξέρετε ότι όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αξιολογήσει κάτω από τα σχόλια των πολιτών γράφουν το πιο κακόφημο μαγαζί, το πιο κακόφημο σημείο. Και περιγράφουν όλη αυτή την κατάσταση. Ξέρετε τι ζημιά είναι αυτά για τα μαγαζιά?
2: Μάλιστα.
0: Εκεί γύρω-γύρω.
2: Μας
0: δεν είναι μόνο τα σκουπίδια, δεν είναι μόνο οι κατσαρίδες, δεν είναι μόνο, είναι και αυτά που απειλούν τη ζωή.
2: Μα τι λέτε τώρα, Μα εμείς ξέρετε, επειδή δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε εικόνα τι γίνεται τώρα στην περιοχή εκεί που περιγράφουμε στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Δεν έχουμε εικόνα γιατί δεν είμαστε γείτονα. Γιατί...
0: πήρανε, κύριε Αργυράκη, μία κοπέλα εμόφυρτη, η οποία προφανώς είχε κάνει και δώσει, δεν ξέρω τι είχε κάνει. Την είχε χτυπήσει κάποιος εκεί πέρα γιατί είχαν σκοτωθεί μεταξύ τους. Την πήρανε δύο άλλα άτομα, τη βάλανε σε ένα μηχανάκι πάνω μισολυπόθυμη να κρέμονται τα πόδια της και να τη βλέπει ο κόσμος να έχει γίνει μια ολόκληρη αναστάτωση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Και να μην μεριμνά η Δημοτική Αρχή να ζητήσει το αυτονόητο, την καθημερινή παρουσία αστυνομικής δύναμης ή δημοτικής δύναμης στο κέντρο της πόλης. Τι τους έχουμε τους δημοτικούς αστυνομικούς στην είσοδο της Λότζια να μετρούν πόσοι μπαίνουν και πόσοι βγαίνουν και δεν τους πάμε εκεί να δείξουν μια παρουσία. Αυτός είναι ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας. Όσοι έχουν πάει σε πόλεις της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου όλου, θα δούνε τη Δημοτική Αστυνομία να είναι παρούσα παντού, να κάνει παρουσία, και αν η αστυνομία δεν μπορεί να παρέμβει σε κάποια ζητήματα όπως αυτά που περιγράφουμε, κάνει το αυτονόητο, ζητά ενισχύσεις από την ελληνική αστυνομία. Εδώ γιατί τα έχουμε αφήσει όλα στο έλεος του Θεού.
0: Μα ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας δεν είναι μόνο να γράφει τα αυτοκίνητα και να κάθεται γύρω-γύρω με τους πάρους να κυνηγάει τον κόσμο και να ερημώνει το κέντρο του Ηρακλείου ή να μην αφήνει τους ανθρώπους να πλησιάσουν με τα αυτοκίνητά τους πουθενά.
2: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό που λέτε, αυτό που ο κόσμος κινδυνεύει. Αυτά είναι τις άμεσες
2: ανάγκες. Να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει.
0: Βεβαίως.
2: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
5: Εγώ ήθελα να σας πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
5: Εγώ περνάω συχνά από εκεί και γίνονται αυτά τα ρεζιλίκια. Και η αστυνομία δεν έρχεται. Φυσικά δεν έχουν πολλή αστυνομία, τη φυλάνε τους πολιτικούς μας.
2: Ναι.
5: Αλλά σας λέω, τόσο καιρό, σε πόσες μέρες ανακαλύψανε ποιοι βάλαν τις βόμβες τη φωτιά στο σπίτι της Συρίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
5: Εδώ δεν μπορεί να βάλουν δύο ανθρώπους. Εκεί δύο άτομα χρειάζονται.
2: Ναι.
5: Το διάστημα που είναι αυτή η κρίση εκεί.
2: Ναι.
5: Αλλά δεν έχουμε φώτια, γιατί όλοι τους είναι το ίδιο. Όλοι τους. Δεν προστατεύουμε εμάς, προστατεύουν τους πολιτικούς μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και
5: αυτή
2: εγώ.
5: Είναι η ιδέα μας και αυτό πιστεύουμε όλοι.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι εάν με το θέμα ασχοληθεί η Δημοτική Αστυνομία, αν ασχοληθεί ο Δήμος Ηρακλείου και ζητήσει το αυτονόητο, που το αυτονόητο είναι η παρουσία αστυνομική, είτε δημοτική είτε η ελληνική. Δεν μου λέτε, μου είπατε ότι δεν έρχονται πλέον η αστυνομία με τα ποδήλατα, δεν εμφανίζεται πλέον στο κέντρο.
0: Όχι, πλέον περνάνε κάποιες μηχανές και πολύ ταχτά διαστήματα, σε αυτό ναι. Δεν έχουμε παράπονο, κυρίως
2: τα ποδήλατα, μισό λεπτό, τα ποδήλατα τα καταργήσαμε.
0: Προσωπικά εγώ δεν τα βλέπω μέχρι τώρα.
2: Δεν τα βλέπετε.
0: Μπορεί να σε κάποια σημεία άλλα πάνε, αλλά δεν τα βλέπουμε.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά σίγουρα τα ποδήλατα δεν μπορούν να καταδιώξουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να γίνει ένα οργανωμένο σχέδιο της αστυνομίας, να μπει μέσα να δει πότε γίνονται όλες αυτές. Αυτοί φοβούνται καταρχήν. Όταν δουν ότι μπαίνει η αστυνομία, εξαφανίζονται όλοι. Φανταστείτε ότι μέσα σε 10 λεπτά μετά το συμβάν έχουν εξαφανιστεί.
2: Κατάλαβα.
0: Αλλά εκείνη την ώρα έχουν προκαλέσει αναστάτωση. Δεν μπορεί λοιπόν να είσαι με φόβο, μην συμβεί οτιδήποτε.
2: Περιμένουμε να δούμε μετά την ανάδειξη του θέματος αν θα ευαισθητοποιηθεί κανείς και ποιος. Περιμένουμε να δούμε.
0: Και ξέρουμε, κύριε Αργυράκη, η Δημοτική Αστυνομία πήρε και αρκετούς δημοτικούς αστυνομικούς. Τώρα έκανε πάρα πολλές προσλήψεις, έχει οργανωθεί, έχει φτιάξει όλο το κομμάτι των παροχών της. Μπορεί μια χαρά να τα απεξέλθει σε αυτό το κομμάτι, αν στην περίπτωση που η αστυνομία δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό το κομμάτι.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, σοβαρότατα ζητήματα. Στο κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί που χτυπά η καρδιά της πόλης, ρε παιδί μου. Και δεν ευαισθητοποιείται κανείς. Δηλαδή, είπαμε την εικόνα που υπάρχει στα λιοντάρια. Έχουμε τώρα και την εικόνα που υπάρχει στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Μα τι στο καλό κάνουμε στραβά. Τι δεν γίνεται σωστό. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Αλλά δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά σε μία απόσταση αναπνοής. Πόση ώρα είναι το πάρκο Θεοτοκόπουλου από τη Λότζια. Πόση ώρα είναι. 2 λεπτά με τα πόδια. 2 λεπτά. Ούτε 200 μέτρα. 100 μέτρα είναι από τη Λότζια. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά Δεν μπορεί να σπάνε τις τουαλέτες και να λέμε και τι έγινε. Δεν γίνεται.

0: δει αυτό. Και ξέρετε, τι να σας πω τώρα. Στενοχωριέμαι για όλα αυτά, γιατί δεν μπορείς να βρεις άκρη σε αυτή την πόλη. Και μου στέλνει και εδώ ο Γιώργος ένα βίντεο. Αυτοί είμαστε, που λέει και ο γραμματέας του ΚΚΕ, Κουτσούμπας. Υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση στο δρόμο προς το Λασίθι. Ωραία. Εκεί που γίνονται το έργο και τα λοιπά, υπάρχει μεγάλη ουρά. Και τι κάνει ένα ξεφτέρι που πηγαίνει με το αυτοκίνητό του, ένα μαύρο αυτοκίνητο, εάν μας ακούει τώρα, κάνει αναστροφή σε αυτό το δρόμο. Κάνει αναστροφή, αν είναι δυνατόν. Κάνει αναστροφή σε αυτό το δρόμο, γυρνάει. Τι να σας πω, είναι στο δρόμο προς τον Άγιο Νικόλαο. Κάνει αναστροφή σε ένα δρόμο που είναι, έχει μόνο δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μου στέλνει εδώ ο Σπύρος για μια εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου για την Κατερίνα. Ξέρετε, αυτό που έγινε στο οροπέδιο θα επαναληφθεί τώρα στην περιοχή του Μοχού, στη μικρή πλατεία του Μοχού, στις 24 Ιουλίου. Θα τα πούμε αυτά, αγαπητέ Σπύρο, την Παρασκευή, για αυτή την, πώς να την πω, την μεγάλη αγάπη, τη μεγάλη αγκαλιά που διαπιστώνουμε ότι εμφανίζεται εκεί που πρέπει. Είναι μια φιλανθρωπική εκδήλωση που την πήραν άνθρωποι από την περιοχή του Μοχού για να βοηθήσουν ένα κοριτσάκι. Θα τα πούμε αυτά τις επόμενες ημέρες, θα τα πούμε την Παρασκευή, για να ενημερωθεί ο κόσμος, για να συμμετέχουμε, να στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και χαιρόμαστε που στην Κρήτη δεν έχουμε χάσει ακόμα την ανθρωπιά μας, που συνεχίζουμε να νοιαζόμαστε για τον διπλανό μας. Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να κάνουμε μια διακοπή, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
4: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
3: ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
2: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκαν οι δύο ανήλικες που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό της 15χρονης στο Ηράκλειο. Οι δύο κοπέλες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ενώ και σε βάρος των γονέων τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Αναζητείται ακόμα μια 15χρονη που φέρεται να βιντεοσκοπούσε τη στιγμή της επίθεσης. Η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου κινητοποιείται για τη βελτίωση του επικίνδυνου δρόμου προς το Παγνί και το ΙΤΕ μετά το σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριας. Πολυάριθμοι σύλλογοι και οργανισμοί προγραμματίζουν μαζική διαμαρτυρία στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο για να πιέσουν τις αρχές να αναλάβουν δράση. Το ζήτημα με τα τσουχτέρα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, τα οποία επιβάλλονται για παράνομη στάθμευση τη στιγμή που η πόλη αντιμετωπίζει οξύτατη έλλειψη εγκεκριμένων χώρων πάρκινγκ, συζητείται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα με σκοπό να πραγματοποιηθούν κρίσιμες συναντήσεις για τα βασικά θέματα που τους απασχολούν, όπως τις επιδοτήσεις, τις

0: έκρεμες πληρωμές και τα μέτρα οικονομικής στήριξης για τον κλάδο. Έως τις 5 Αυγούστου θα γίνεται υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη λήψη βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της σχολικής περίοδου 2026-2027, όπως ενημερώνει ο Δήμος Ηρακλείου. Οι ημερομηνίες υποβολής διαφοροποιούνται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ καθετούνταν. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων, έπειτα από ειδοποίηση για πυρκαγιά σε χώρο κατοικιών στην περιοχή του Βλητέ. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε 2 παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία και υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Η ψηφιακή διαδικασία για την άμεση άρση των κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς έχει ενεργοποιηθεί επίσημα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες να ξεμπλοκάρουν τα χρήματά τους. Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, αξιοποιώντας τις συνταγματικές προβλέψεις του Βρετανικού Κοινοβουλευτικού Συστήματος που επιτρέπουν την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνών κόμμα χωρίς προσφυγή στις κάλπες. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. 7 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Δευτέρα και 20 Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα, ανήμερα του προφήτη Ηλία. Και μάλιστα μαθαίνουμε, σύμφωνα με το βηματοδότη, ότι με τον τρόπο του ο Άγιος μετέβαλε την ώρα συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα γίνει σήμερα. Επρόκειτο να γίνει στις 10 το πρωί, αλλά τελικά θα γίνει στις 4 το απόγευμα, γιατί πανηγυρίζουν σήμερα ξοκλήσια, πανηγυρίζουν εκκλησίες, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία στους βουλευτές να πάνε στις εκλογικές τους περιφέρειες. Ξέρετε αυτό που γίνεται κάθε φορά, έτσι, όταν έχουμε γιορτές και μαζεύεται πολλής κόσμος, εκεί οι χειραψίες και τα λοιπά. Οπότε για το λόγο αυτό θα γίνει, ο βηματοδότης τα λέει αυτά, έτσι, για το λόγο αυτό θα γίνει αργότερα σήμερα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία διαβάζουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από τους βουλευτές του να τα δώσουν όλα στο διάστημα μέχρι να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές.

Αργεντινής κυριαρχεί στην ειδησιογραφία με τις παραμέτρους, γιατί η Ισπανία νίκησε ως γνωστόν με 1-0 την Αργεντινή στην παράταση χάρη σε γκολ του Φεράν Τόρες στο 106. Η Ισπανία ολοκλήρωσε μια ιστορική πορεία με τη συνδρομή της κορυφαίας άμυνας στην ιστορία του θεσμού. Βεβαίως ο μεγάλος Λιονέλ Μέση εγκλωβίστηκε από την τακτική υπεροχή της Ισπανίας και αποχαιρέτησε δακρυσμένος το τελευταίο μουντιάλ της καριέρας του. Αυτές οι εικόνες με το δακρυσμένο Λιονέλ Μέση κάνουν το γύρο του διαδικτύου εδώ και αρκετές ώρες. Την ίδια ώρα η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από το αμφιλεγόμενο 27 λεπτό σόου του ημιχρόνου, αλλά και τις έντονες αποδοκιμασίες του κοινού προς τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την απονομή. Ήταν ένας τελικός, σκέτη Αμερικανιά, είναι σαν να έβλεπες τον τελικό του Super Bowl με αστέρες, με σόου, με Μαντόνα, με Σακίρα και όχι μόνο, Justin Bieber και κάποιοι και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Αλλά ναι, ήταν πολύ, πολύ αμερικανική η πινελιά που δόθηκε σε αυτό το τελικό του Μουντιάλ. Βεβαίως έχουμε ξέφρενους, είχαμε και έχουμε και θα έχουμε και τις επόμενες μέρες πανηγυρισμούς σε όλη την Ισπανία. Όμως ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στην Ισπανία και ακόμα 3 άτομα τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε συντριβάνι στην πόλη Σιουδάδ Ροδρίγο τη Σαλαμάγκα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Μουντιάλ στην Ισπανία.

Λοιπόν, στα άλλα θέματα τώρα, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα δείχνουν ότι παίρνουν μια τροπή τρομακτική για ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άρχισε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν για ένατη συνεχή νύχτα. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, χτυπήθηκαν κέντρα διοίκησης του Ιρανικού στρατού, εγκαταστάσεις αεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, ναυτικές δυνάμεις, βάσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών. Εν τω μεταξύ, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμινά του αντιμετώπισε επίθεση Ιρανικών drones εναντίον της επικράτειας του Εμιράτου. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα τα ξημερώματα ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία.

Όλες αυτές οι εξελίξεις συμβάλλουν στο να ανέβουν κι άλλο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το Brent είναι στα 88,31-32 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι όμως μόνο οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Είναι δραματικές και οι εξελίξεις με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Και αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον της Ρωσίας. Είναι κάτι που το είδαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πολλά χτυπήματα από drones και σοβαρά πλήγματα μέσα στη ρωσική επικράτεια, ενώ είχαμε πάνω από 400 drones τα οποία εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, διαβεβαιώνοντας πως τα περισσότερα καταρρίφθηκαν.

Βεβαίως οι εικόνες που έρχονται από την Μόσχα είναι ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί εκεί. Έχουμε πυκνούς καπνούς πάνω από πόλεις, πάνω από διάφορες εγκαταστάσεις, πάνω από κτίρια. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι και διακομίστηκαν στα νοσοκομεία. Δεν διευκρινίζεται ωστόσο αν τραυματισμοί οφείλονταν στην ουκρανική αεροπορική επιδρομή. Παίρνει μια διαφορετική τροπή ο πόλεμος, ο ρουσο-ουκρανικός πόλεμος. Έχουν μεταφερθεί επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος και βεβαίως τι να πω, να δούμε τις εξελίξεις. Εξελίξεις καλές δεν είναι, είτε στο ένα μέτωπο είτε στο άλλο. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και εμείς παρακολουθούμε αυτές τις δραματικές εξελίξεις.

Και εμείς εδώ, Αντώνη, τι κάνουμε στην Ελλαδίτσα μας? Εμείς εδώ βράζουμε στο ζουμί μας, ασχολούμαστε με μέτρα. Τώρα είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο άτυπη, αλλά τέλος πάντων ανακοινώνονται μέτρα σαν αυτά που μας ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση. Και πριν χαρούμε τη μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έπειτα από τη συμφωνία με τα δηληστήρια, ο πόλεμος την εξανέμισε σε χρόνο ρεκόρ. Είναι και τα άλλα μέτρα που μας είχαν ανακοινώσει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, τα fuel pass, η μείωση τιμών στο πετρέλαιο ή στα λιπάσματα για τους αγρότες. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία ανακοινώνονται σαν πυροτεχνήματα, αλλά οι εξελίξεις οι διεθνείς είναι τόσο ραγδαίες που είναι σαν να μην ανακοινώνονται και δεν έχουν και κανένα αποτέλεσμα στη τσέπη του καταναλωτή. Εμείς σε αυτό το μοτίβο συνεχίζουμε να κινούμαστε εδώ, έτσι, με τα προβλήματα των πολιτών να παραμένουν άλυτα, το οικονομικό, η ακρίβεια σε πρώτο πλάνο. Κανείς δεν ασχολείται σοβαρά με τα συγκεκριμένα θέματα, αλλά επικοινωνιακά έχουμε ανακοίνωση μέτρων και μέτρων και μέτρων και μέχρι εκεί.

Στην τοπική επικαιρότητα κυριαρχεί η είδηση με πρωταγωνίστριες ανήλικα κορίτσια εδώ στο Ηράκλειο. Ανήλικα κορίτσια που πριν από λίγες μέρες αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους. Τρεις ανήλικες εναντίον μιας 15χρονης εδώ στην Οδό Εφέσου στο Ηράκλειο. Τα κορίτσια τα δύο, οι δύο φερόμενες ως δράστηριες του περιστατικού, οδηγούνται στα δικαστήρια του Ηρακλείου και ενώπιον του εισαγγελέα. Συνελήφθησαν φυσικά και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Εντάξει, πέφτουμε για ακόμη μια φορά από τα σύννεφα. Σαν κοινωνία πλέον δεν πρέπει να πέφτουμε. Είναι περιστατικά που επαναλαμβάνονται και μαρτυρούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ανήλικα παιδιά, μαθητές, μαθήτριες που αποφασίζουν να λύσουν τις διαφορές τους με ξυλοδαρμούς και βεβαίως πως θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, να καταγράφουν αυτό το έσχος με τα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτή η μόδα εντός εισαγωγικών που μαρτυρά τη σκληρότητα με την οποία μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά. Ή μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά ή ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουν να εκφραστούν. Αυτά τα περιστατικά είναι ανησυχητικά, δεν θα έπρεπε όμως σαν κοινωνία να πέφτουμε πλέον από τα σύννεφα. Ας το πάρουμε απόφαση και ας δούμε την αλήθεια κατάματα. Είναι μία πραγματικότητα, δεν ισχύει για όλα τα παιδιά.

παιδιά αυτό, αλλά αφορά ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών αυτών των ηλικιών και μικρότερα παιδιά, όχι μόνο 14χρονα και 15χρονα, ακόμα και μικρότερα παιδιά, παιδιά του δημοτικού σχολείου. Ας ασχοληθούμε επιτέλους λίγο σοβαρά με τα παιδιά μας. Αυτό το κινητό που έχει γίνει προέκταση του χεριού τους, προέκταση στην κυριολεξία του χεριού τους, κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα όριο. Πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά μας. Τώρα ξέρω ότι ακούγαμε λίγο σαν δασκαλίτσα,

Λοιπόν, τώρα που έχουν πέσει άνεμοι, γιατί όλες αυτές τις τελευταίες μέρες είχαμε αρκετούς ανέμους, τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ημέρες? Περιμένουμε αφίξεις στα νότια παράλια της Κρήτης στο πλαίσιο του μεταναστευτικού. Είχαμε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης, 159 άτομα συνολικά στα νότια της Κρήτης. Και αν κρίνουμε από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και τις επόμενες μέρες, που θα έχουμε κάθετη άνοδο της θερμοκρασίας, θα πέσουν και άνεμοι, θα περιμένουμε περισσότερες αφίξεις. Αυτό είναι πλέον νομοτελειακό. Νομοτελειακό είναι. Και βεβαίως, ενώ το θέμα της δομής έχει μπει στο πάγο, αύριο έχουμε και μια κινητοποίηση των κατοίκων των Αθανάτων και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής εκεί, όπου σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη θα γίνει η δομή. Είναι κάτι στο οποίο αντιδρούν εντονότατα. Αύριο το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας λοιπόν θα έχουμε και μια κινητοποίηση μεγάλη των κατοίκων. Και ένα άλλο θέμα το οποίο μας έκανε έτσι εντύπωση, ένα θέμα από το αστυνομικό δελτίο για δύο Ρουμάνους οι οποίοι έκαναν τουρισμό εδώ στην Κρήτη, έμεναν κάπου στην Αμουδάρα σε ένα κατάλημα τουριστικό, αλλά έκαναν εξορμήσεις σε διάφορες τουριστικές περιοχές και έβγαζαν και μεροκάμα το Αντώνη. Αυτοί με κάποιον τρόπο, να μας τον πούν αυτόν τον τρόπο, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έμπαιναν σε ένα μαγαζί και με τη μέθοδο της απασχόλησης, και πρέπει να έχεις και ένα ταλέντο για να το κάνεις αυτό. Πήγαιναν στο μαγαζί, έλεγαν θέλω να πάρω αυτό το προϊόν. Δεν πλήρωναν, αλλά κατάφερναν να πάρουν ρέστα. Ακούς Αντώνη? Και να πάρουν και το προϊόν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μπράβο τους, πραγματικά. Αλλά τους έπιασε η αστυνομία, είχαμε συλλήψεις, οπότε η δράση τους έληξε.

0: Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Η Aegean σε πάει απευθείας από το Ηράκλειο στα Τύρανα, χωρίς αλλαγές, χωρίς άγχος, μόνο εσύ, η βαλίτσα σου και ένας ακόμη προορισμός να σε περιμένει. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site

0: μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 28 λεπτά μετά τις 12 και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόλλων Φραγκιαδάκης, είναι ο πρόεδρος, με συγχωρείτε, της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Κρήτης. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σμιαντονάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Η ευχή είναι να μην δούμε εικόνες που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τη μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Μια φωτιά η οποία έκανε στάχτη 3.500 στρέμματα γης, εκ των οποίων τα 1.000 ήταν καλλιέργειες. Μια φωτιά που προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση και των δικών σας δυνάμεων της πυροσβεστικής. Είχαμε ένα αέρια μέσα, είχαμε τις συντροφόρες των Δήμων, είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Και δεν ήταν η μοναδική φωτιά. Είχαμε φωτιά που ευτυχώς, τις δύο φωτιές ακόμα, που τις πιάσαν γρήγορα οι συναδελφοί σας και στον Ξερόκαμπο και στην Κίσαμο. Μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι με τις καιρικές συνθήκες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, γίνονταν εργασίες στην Ήπεθρο

0: με τροχό, με χρήση τροχού, με σπινθήρα και ενδεχομένως να ήταν και αυτή η δράση, η δραστηριότητα, η οποία προκάλεσε τη φωτιά, σύμφωνα τουλάχιστον με την σύλληψη ενός ατόμου που είχαμε, που είχε και πάρα πολύ μεγάλο πρόστιμο. Παρά λοιπόν τις προειδοποιήσεις και παρά τις καιρικές συνθήκες, εννοούμε κάποιοι να μην αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα της κατάστασης.
1: Δυστυχώς, κύριε Αντωνάκη, είναι απόλυτα σωστά όλα αυτά που αναφέρετε. Ακριβώς αυτό το πράγμα είμαστε, φαίνεται να είμαστε αμετανόητοι και να μην καταλαβαίνουμε την κρισιμότητα της περίοδου που διανύουμε σε ό,τι αφορά την χρήση φλόγας στην Ήπεθρο. Και όπως το είπατε, το περιστατικό στο Μελιδοχώρι, και επιβλήθηκε ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο της τάξης των 10.000 ευρώ σχεδόν. Στην Ιερά Βέτα στα Μπαραμιανά επίσης πρόστιμο περίπου των 7.000 ευρώ, σύν το γεγονός ότι πάει ο κατηγορούμενος για κακούρισμα, ότι, με ό,τι αυτό σημαίνει αυτό. Δυστυχώς ερχόμαστε, παρόλο που τα λέμε, τα ξαναλέμε, βγαίνουμε, κάνουμε ενημερώσεις, διότι ακούτε κατά καιρούς τι κάνουμε κατά την πρόληψη, τι κάνουμε κατά αυτή την υπηρεσία. Κάνει κάποιες δράσεις. Δεν λέω ότι τα κάνει όλα και αυτά που θα μπορούσε να κάνει, ότι έχουν γίνει. Μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Δυστυχώς όμως, εάν ο κόσμος δεν καταλάβει να μπορέσει να το καταλάβει αυτό, ότι την περίοδο αυτή δεν κάνουμε οποιαδήποτε εργασία έξω στην Ήπεθρο που θα μπορέσει να προκαλέσει στην θύρα και κατ' επέκταση πυρκαγιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, κύριε Σμένα. Δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Και τι πρόληψη συζητάμε? Ό,τι ώρες και αναφιερώσουμε στο να ενημερώσουμε τον κόσμο, το να παίρνουμε μέτρα και τα λοιπά, όταν βρίσκεται ένας την κατάλληλη, σε παρένθεση, ακατάλληλη στιγμή και χρόνο που έχει άνεμο, οι καιρικές συνθήκες, ξηρασίες και τα λοιπά, φέρει την καταστροφή.
0: Για τις άλλες δύο πυρκαγιές, τον Ξερόκαπο και την Κίσαμο, έχει καταλήξει το ανακριτικό που οφείλονται, πώς προκλήθηκαν?
1: Διερευνώνται, μέχρι στιγμής δεν έχουν, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αλλά δεν έχουμε ακόμα, δεν έχει ακόμα
0: κάποιες ενδείξεις για εμπρισμό από αμέλεια ενδεχομένως ή άλλες ενδείξεις?
1: Όχι.
0: Δεν έχουν να κάνουν με αυτό που είδαμε στο Μελιδοχώρι.
1: Όχι, ιδίως και στα Χανιά, όχι. Για άλλο πράγμα συζητάμε, το οποίο είναι ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο πρέπει όμως και αυτό να αναζητηθεί, για ποιο λόγο έχει γίνει και τα λοιπά. Αλλά τα άλλα δύο περιστατικά έχουν και η υπηρεσία έχει, έτσι με τις αποδείξεις που έχει βρει, έχει προχωρήσει τη διαδικασία και έχει πάει στην αρμόδια πλέον, στην δικαιοσύνη, στην εισαγγελία, για να αποφανθεί αν όντως είναι έτσι αυτά τα στοιχεία που έχουμε βρει για τις φωτιές ενώ στο Μελιδοχώρι και στην Ιερά Πέτρα.
0: Στην Ιερά Πέτρα τι ήταν αυτό το πρόστιμο των 7.000 ευρώ, δηλαδή τι δραστηριότητα ήταν αυτή που προκάλεσε ενδεχομένως τη φωτιά?
1: Υπολείμματα καλλιεργιών.
0: Έκαιγε υπολείμματα καλλιεργιών.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο και να συζητάμε, ό,τι δράση και να κάνουμε όπως προείπα, δεν μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία και να καταλάβουμε την κρισιμότητα της κατάστασης και δηλαδή, πρώτα ξεκινάνε όλα και δεν συνάζεται από την παιδεία. Δηλαδή, αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και εγώ δυστυχώς προχθές δεν το πίστευα ξανά πάλι αυτό, έτσι, για τα περιστατικά αυτά. Όπως έχουμε και άλλα περιστατικά τα οποία είναι δυνατόν τώρα κάποιος ο οποίος να πάει να κάνει οτιδήποτε, να ψήσει και μετά ενσυνεχώς στη συνέχεια να πάρει τα υπολείμματα από την ζεσταριά, να πάει να τα πετάξει δίπλα σε ένα κάλαρο απορριμμάτων και σε δίπλα σε ένα που έχει καλάμια, σε ένα χώρο. Συζητάμε για τέτοια περιστατικά.
0: Ναι.
1: Εκλαμβάνεται η υπηρεσία, προσπαθούμε, αλλά σας επαναλαμβάνω, είναι να μην κάτσει η κακιά στιγμή να το κάνει αυτό ο πολίτης, ο οποίος είναι αδιάφορος, για να μην πω κάποια χειρότερη έκφραση κλπ. Την στιγμή την οποία δυστυχώς είναι η πιο ακατάλληλη από καιρικές συνθήκες και θα προκαλέσει τον όλευρο.
0: Κύριε Φραγεδάκη, έχετε επέμβει σαν υπηρεσία σε ακαθάριστα οικόπεδα?
1: καθημερινά η υπηρεσία από τις καταγγελίες, είτε ανώνυμες είτε επώνυμες.
0: Μας ακούει ο κύριος Φραγκεδάκης? Θα παρακαλούσα να τον ξανακαλέσουμε, τον κύριο Φραγκεδάκη. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να μένουμε μόνο στην ευθύνη του πολίτη, έτσι, αλλά μερικές φορές θέλουμε, δηλαδή, ένα κράτος συντεταγμένο απέναντί μας να μας προστατεύει, να είναι έτοιμο να επέμβει κτλ. Υπάρχει όμως και το κομμάτι αυτό της προσωπικής ευθύνης, δηλαδή όταν με 7 και 8 μποφόρ και ρηπές ενδεχομένως μεγαλύτερες ένας από μας αποφασίζει να κάψει υπολείμματα καλλιεργειών, αντιλαμβανόμαστε ότι το πιο τέλειο κράτος να είχαμε απέναντί μας, που σε καμία περίπτωση δεν το έχουμε, έτσι, προφανώς, πάλι δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία πρέπει λίγο και εμείς να φροντίζουμε να προστατεύουμε και τον εαυτό μας και το κοινωνικό σύνολο. Η φωτιά στο Μελιδοχώρι ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα χειρότερο. Τον έχουμε τώρα τον κύριο Φραγκεδάκη. Μας λέγατε, κύριε Φραγκεδάκη, σχολίαζα εγώ τις εξελίξεις και στα Μπρεμιανά και στο Μελιδοχώρι, μας λέγατε για τα καθάριστα οικόπεδα, ότι σε καθημερινή βάση, αν κατάλαβα καλά, κάνετε επιτόπιους ελέγχους. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Γίνονται οι καταγγελίες όπως προβλέπει ο νόμος μέσω της πλατφόρμας, μέσω του Go.gr, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα. Από εκεί και μετά αυτά επιλαμβάνονται σε Δήμο και στην υπηρεσία μας, και η υπηρεσία μας, έτσι, βγαίνουν συνάδελφοι οι οποίοι παίρνουν τις καταγγελίες αυτές, πηγαίνουν, κάνουν αυτοψίες προκειμένου να εξακριβώσουν, επαναλαμβάνω, εάν
0: η καταγγελία ευσταθεί ή όχι.
1: Εσείς... Δυστυχώς έχουμε και αυτό. Ναι. Κάποιες καταγγελίες κάποιοι που δεν ευσταθούν, έτσι.
0: Α, έτσι για το γείτονα. Κάποιο... Ναι, για να... ναι, προφανώς. Το έχουμε αυτό σαν λαός. Αλλά η δική σας, ο δικός σας ο ρόλος ως υπηρεσία όσον αφορά τα ακαθάριστα, πού ξεκινά και πού σταματά? Εσείς δηλαδή επιβάλλετε πρόστιμα σε ακαθάριστα οικόπεδα ή είναι θέμα του Δήμου να επιβάλλει πρόστιμα?
1: Όχι, επιβάλλεται σε συνέχεια από την υπηρεσία και ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
0: Α, εσείς επιβάλλετε τα πρόστιμα?
1: Ναι. Μάλιστα. Και ο Δήμος από εκεί και μετά κάνει τη διαδικασία που πρέπει σε περίπτωση που είναι ακαθάριστο και του βεβαιώνει το πρόστιμο.
0: Αυτοψίες σε δημοτικά οικόπεδα κάνετε? Γιατί και ο Δήμος έχει οικόπεδα.
1: Κανονικά ότι ισχύει από την νομοθεσία, εφόσον έχει γίνει καταγγελία.
0: Μάλιστα. Έχετε εικόνα?
1: Διότι αντιλαμβάνεστε για... η υπηρεσία αύριο το πρωί να βγει να ελέγξει τόσα οικόπεδα σε όλη την Κρήτη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο.
0: Βεβαίως.
1: Ήδη έχουμε επιβαρυνθεί με αυτή τη διαδικασία και με την έλλειψη προσωπικού την οποία υπάρχει στην υπηρεσία και στο σώμα. Ναι. Και έχουμε επιβαρυνθεί και με αυτό τη διαδικασία, τον έλεγχο. Έτσι, έχει επιφορτιστεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση.
0: Όχι, το ρωτώ αυτό γιατί και τα δημοτικά οικόπεδα δεν είναι φροντισμένα. Έτσι, πολλά από αυτά δεν είναι φροντισμένα, γι' αυτό ρωτώ. Δεν είναι μόνο ιδιωτικά δηλαδή και η αμέλεια των πολιτών, είναι και ο Δήμος, όχι μόνο ο δικός μας, γενικότερα, γι' αυτό ρώτησα. Έχετε εικόνα για το πόσα πρόστιμα έχουν πέσει, κύριε Φραγκεδάκη?
1: Όχι, αριθμητικά δεν έχω να σας πω αυτή την ώρα, αλλά έχουν πέσει αρκετά. Και φαντάζομαι ότι θα πέσουν ακόμα περισσότερα στη διαδικασία που εξελίσσεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα, από σήμερα μάλλον και τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε κάθετη άνοδο της θερμοκρασίας. Και είναι κάτι που θα το δούμε και στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη. Και όχι μόνο, βεβαίως, όλη τη χώρα.
1: Και όχι μόνο, έχουμε αύριο, κυρία Σμιαντονάκη, θα έχουμε και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, και με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα, θεωρούμε αύριο ενδεχομένως ότι θα έχουμε υψηλότατο δίκτυο επικινδυνότητας. Στο 4.
0: Στο 4 και εδώ για το Ηράκλειο μιλάτε, γενικότερα για την Κρήτη?
1: Για το Ηράκλειο, δηλαδή αυτή σας λέω είναι μια εικασία που κάνουμε σε σχέση με κάποια δεδομένα που έχουμε μετεωρολογικά μέχρι τώρα. Αναμένουμε το μεσημέρι επίσημα από την Γενική Γραμματεία, από την Υπουργείο πάνω να μας στείλει το δίκτυο επικινδυνότητας.
0: Άρα εκτός από...
1: φαίνεται ότι οι συνθήκες δυσκολεύουν.
0: Οι συνθήκες δυσκολεύουν, άρα θα έχουμε και υψηλότερη θερμοκρασία και λέτε ότι μάλλον θα έχουμε και ανέμους. Αλλά και ανέμους να μην έχουμε με αυτή τη θερμοκρασία που θα επικρατεί, οφείλουμε όλοι να δείξουμε μια προσοχή και καθημερινά, όχι μόνο.
1: Αυτή η ξηρασία κατακόρυπα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς, και θα πρέπει όλοι για να πετύχουμε, δεν μπορεί να το πετύχει μόνο η υπηρεσία. Για να πετύχουμε το στόχο πρέπει να συμβάλλουμε και δώσουμε μια δυνάμωση όλοι μαζί και πρώτα απ' όλα οι πολίτες. Και εξήγησα προηγουμένως για ποιο λόγο και πώς μπορεί να το κάνει. Όταν όλοι λοιπόν κάνουμε αυτό που πρέπει και είμαστε προσεκτικοί, θεωρώ και το πιστεύω απόλυτα ότι θα έχουμε και μια καλή περίοδο χωρίς να έχουμε καταστροφές περιουσιών και ανθρώπινων ζώων. Αλλά με την βοήθεια όλων. Να προσέχουμε και να είναι δίπλα στην υπηρεσία.
0: Λοιπόν, προσοχή, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Φραγκεδάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζε το σπίτι.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, αύριο Τρίτη θα υπάρξει μια αντιπροσωπεία από εδώ, από το νησί, αντιπροσωπεία και από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ηρακλείου και από κτηνοτρόφους του Ρεθύμνου, αλλά και αυτοδιοικητικούς. Έχουν δύο διαδοχικά ραντεβού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τους δύο υφυπουργούς, τον Γιάννη Αδριανό και τον Θανάση Καβαδά. Ο κύριος Κώστας Φρογάκης είναι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και θα μας πει περισσότερα για αυτή την συνάντηση και κυρίως για τα αιτήματα των κτηνοτρόφων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φρογάκη, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σεμενεντονάκη, επίσης καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι θα ζητήσετε αύριο από τους υφυπουργούς, τον κύριο Ανδριανό και τον κύριο Καβαδά, γιατί δεν είναι ένα και δύο τα προβλήματα και μαθαίνουμε ότι θα υπάρξει και ένα νέο ραντεβού τις επόμενες μέρες με τον Κωστή Χατζηδάκη σίγουρα, ενδεχομένως και με τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ναι, αναμένουμε. Αυτή τη βδομάδα θα ξέρουμε, μέχρι την Παρασκευή.
0: Αυτή την εβδομάδα για το αν θα γίνει η συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη και τον Πρωθυπουργό, αλλά ας μείνουμε στο αυριανό ραντεβού. Λοιπόν, αύριο τι θα θέσετε στους υφυπουργούς?
1: Είναι τα προβλήματα, είναι γνωστά, τα έχουμε πει και ξαναπεί, είναι για τα λεφτά που δεν πήραν οι Ευρώποι, δεν γίνανε πληρωμές όπως έπρεπε να γίνουν, είναι τα στρέμματα, είναι οι νέοι αγρότες, είναι ένα σωρό τώρα, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε στείλει. Το θέμα είναι ότι εγώ προσωπικά δεν πιστεύω να γίνει κάτι. Εγώ, η δική μου άποψη. Έχουμε βαρεθεί τώρα 1,5 χρόνο να στέλνουμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν μας παίρνουν χαμπάρι υπόψη καθόλου. Καθόλου δεν μας παίρνουν υπόψη.
0: Εσείς...
1: Και είπαμε τώρα.
0: Ναι,
1: ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω. Ναι.
1: Είπαμε να κλείσουμε πάλι για άλλη μια φορά ραντεβού πριν κάνουμε γενικές συνελεύσεις και απόφαση. Να αποφασίσει ο κόσμος πώς θα προχωρήσουμε. Μήπως βγάλουμε άκρη, μήπως ξεκινήσουμε τα προβλήματα, γιατί είναι πάρα πολλά και δυστυχώς δεν βλέπω, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν βλέπω να έχουν θέληση να τα λύσουμε.
0: Εσείς θα μεταβείτε αύριο στην Αθήνα, κύριε Φρογάκη?
1: Όχι, εγώ δεν θα πάω πάνω. Εγώ θα πάω εάν κλειστεί το άλλο ραντεβού που είχαμε. Γιατί αυτά τώρα τα ραντεβού τα κλείσαμε συγχρόνως, δηλαδή, και το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
1: Και αν πάω, θα πάω εγώ στο άλλο, στον κύριο Χατζηδάκη και με τον Πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, λέτε ότι τα προβλήματα είναι αυτά τα οποία συζητάμε κατά καιρούς και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας, τα οικολογικά που πληρώθηκαν πριν από μερικές ημέρες,
1: ναι,
0: που ήταν δραματική η κατάσταση με τα χρήματα που βρήκαν οι συνάδελφοί σας στους λογαριασμούς. Υπάρχει και το γνωστό θέμα με τα δασικά, ένα πολύ μεγάλο αγκάθι και εδώ για το νησί μας. Εσείς δηλώνετε απογοητευμένος, ναι, και λέτε ότι εμείς τα παίρνουμε, τα ξέρουμε, τα έχουμε τα προβλήματα, τα ξέρουν όμως και εκεί στο Υπουργείο. Το θέμα είναι ότι δεν δίνουν λύση.
1: Δεν θέλουν να δώσουν λύση, αυτό μας δείχνουν εμάς. Δηλαδή πρέπει για να βρεθεί λύση πρέπει να βγούμε στις δρόμους, να πάμε να κλείνουμε λιμάνια και αεροδρόμια και να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη συμπολίτε μας. Γι' αυτό λέει πρέπει τόσο να πολύ να πιέσουμε για να λυθεί λύση, για να βρεθεί λύση. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, εμείς ζητάμε αυτά που μας αναλογούν. Δηλαδή έχουμε ξαναπάει τελευταία φορά, αλλά εγώ δεν πιστεύω προσωπικά εγώ, μακάρι να αλλάξει κάτι. Μακάρι να βρεθεί λύση, αλλά εγώ δεν ξέρω, δηλαδή μακάρι. Μπορώ να πω κάτι.
0: Όταν λέτε τελευταία φορά, τι εννοείτε?
1: Μετά προχωρούμε για τις κινητοποιήσεις.

0: κάνουμε γενικές συνελεύσεις, προχωρούμε. Δεν θα περιμένουμε να είμαστε κοροϊδεύουν και άλλο τώρα. Όλοι οι ανθρώποι είναι απογοητευμένοι, όλοι οι ανθρώποι. Κάθε μέρα παίρνουμε τηλέφωνα. Τώρα και με τη φωτιά που πήρα προχθές,
1: ναι,
0: πήρα πριν λίγο τηλέφωνο, καήκανε εγώ πρόβατα.
1: Στο Μελιδοχώρι λέτε, για το Μελιδοχώρι λέτε.
0: Ναι, Μελιδοχώρι, ναι. Καήκανε λεόδεντρα, καήκανε κάτι χαρυψίες που είχε ο Καράτζης, ο Κώστας, που ήταν παλιά πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Πάνω από 4.000 γράμματα έχουν καεί. Είναι πολλοί ανθρώποι, πρέπει και πρέπει και ο Ολγά να κοιτάξει τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο ο Ολγά να τα παίρνει. Πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι είχαν βάλει σε τεράστια τώρα το καλοκαίρι, τα οποία καήκανε. Θα ξεκινήσουν να ταΐζουν ένα-δύο μήνες πια μπροστά τώρα τα πρόβατα ζωοτροφές. Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα και με αυτούς που έγινε τώρα το...
1: Με την καταστροφή που έγινε. Ναι, οι ζωοτροφές, ναι, κύριε Φρογάκη, πόσο έχουν ανέβει το τελευταίο διάστημα? Τα τελευταία δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς πόσα χρόνια, κάνα δύο χρόνια πρέπει να είναι που έχουν εκτοξευτεί οι τιμές, αλλά περίπου πόσο έχουν ανέβει?
0: Αναλόγως στις τροφές, δηλαδή έχουν ανέβει, έχουν γύρω στα 18 ευρώ, 19, 20 είχε το 40 το τσουβάλι.
1: Ενώ ήταν πόσο?
0: Πιο παλιά. Ανέβηκαν 20% έχουν ανέβει πάνω.
1: Ναι.
0: Από πέρυσι δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Ενώ δεν έπρεπε, γιατί εμείς είμαστε κίνηση και έπρεπε, όπως το έχουμε πει επανελειμμένες φορές και στου υπουργού και στου κάθε υπουργού που πάμε, στη δεδεμή του γάλατος να βάλει κάτι παραπάνω για εμάς εδώ στην Κρήτη. Δηλαδή μας δίνουν ένα στον τόνο 100 ευρώ, 110, θα τα κάνουν 200 ευρώ. Αφού λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για το γάλα. Γιατί εμάς το γάλα είναι 15,
1: ναι, είναι χαμηλή,
0: ένα 20
1: είναι
0: το πολύ.
1: Ναι.
0: Ενώ στην πάνω Ελλάδα είναι ένα 80. Είναι μεγάλη διαφορά. Και στην πάνω Ελλάδα τώρα ειδικά τα τριφύλια και τις ζωοτροφές τα πάντα τα έχουν, αυτοί τα έχουν και στα πόδια τους. Εμείς πρέπει να έχουμε το μεταφορικά δηλαδή έξω, έχουμε παραπάνω έξω εμείς. Και εκεί το ζητάμε τώρα 2-3 χρόνια από την κυβέρνηση, λέμε να κάνει κάτι, τίποτα. Δεν μας βοηθά καθόλου το κράτος, αυτό έχουμε καταλάβει εμείς. Γενικά όλο το πρωτογενή τομέα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Το ραντεβού το ένα είπαμε αύριο με τους υφυπουργούς και περιμένετε, φαντάζομαι, από το Μαξίμου
0: να
1: σας πούν. Θα είναι αντιπροσωπεία από διάφορες περιοχές της Κρήτης η συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη και ίσως με τον κύριο Μητσοτάκη?
0: Ναι, από όλη την Κρήτη θα είναι, από όλους και από τις 4 νομούς.
1: Μάλιστα. Δεν ρωτάω.
0: Όπως σας είπα,
1: ναι,
0: θα το ξαναπώ ότι δεν περιμένω σε πολλά πράγματα.
1: Είστε πολύ απογοητευμένος, αυτό νομίζω ότι φαίνεται.
0: Δεν μπορεί να μην είμαστε απογοητευμένοι. Ναι. Αφού 1,5 χρόνο τώρα έχουμε ανέβει 15 φορές, δεν έχει γίνει μία φορά κάτι. Να πεις ότι ναι, προσπαθεί η κυβέρνηση, θέλει. Τα προβλήματα τα ξέρουν. Όλα τα προβλήματα τα γνωρίζουν. Δεν είναι να πεις ότι δεν γνωρίζουν ή τα προβλήματα έχουμε εμείς οι κτηνοτρόφοι ή οι αγρότες ή όλοι. Τέλος πάντων.
1: Το εναλλακτικό σενάριο, αυτό που είπατε για τελευταία φορά, λέτε ότι ενδεχομένως να πάμε σε κινητοποιήσεις μέσα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν με αποκλεισμό αεροδρομίων και λιμανιών, κύριε Φρογάκη?
0: Δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή. Θα πάμε τώρα στο ραντεβού, όποιοι πάνε, θα δούμε τι θα μας πούνε. Δεν είναι ότι θα πάμε και θα μας πούνε σε ένα μήνα, δύο μήνες. Και με άμεσα λύσεις. Άμα είναι και πάμε και μας πούνε σε δύο μήνες θα φτιάξουμε αυτό, σε τρεις μήνες το άλλο. Αυτά είναι λόγια, δεν είναι δηλαδή. Εδώ θα είμαι πράξεις. Θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε. Και είναι και λογικό να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Φρογάκη, εδώ είμαστε και περιμένουμε τα αποτελέσματα των συναντήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αύριο λοιπόν το ραντεβού. Μαθαίνουμε ότι στη μία θα είναι το ραντεβού της κριτικής αντιπροσωπείας με τον Γιάννη Αδριανό και στις 2 το ραντεβού με τον κύριο Θανάση Καβαδά, τον άλλο υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης. Και μαθαίνουμε ότι θα δώσουν το παρόν και 2 αυτοδιοικητικοί, ο δήμαρχος Ανογείων, ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης, και ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο Γιώργος Κλάδος. Πάμε να θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης για ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή, μαζί με το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι αλείς και οι μελισσοκόμοι.

Λοιπόν, πρόστιμο παντού, πρόστιμο και στις παραλίες. Αν κάνεις SUP, θα πρέπει να έχεις κάποιες προϋποθέσεις. Διαφορετικά θα υποστείς πρόστιμο. Πάνω στη σανίδα, λέει, πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται εντός των επιτρεπόμενων ορίων, δηλαδή ως τις σημαδούρες ή μέχρι 500 μέτρα από την ακτή, όπου αυτό επιτρέπεται. Αν δεν έχει σωσίβιο, Αντώνη, το πρόστιμο είναι 250 ευρώ, ενώ αν κινείσαι εκτός των επιτρεπόμενων ζωνών, από 50 μέχρι 200 ευρώ. Επίσης, όχι κίτρινο, δεν το ξέρω αυτό, δεν λέει για κίτρινο μαγιό πάντως, απαγορεύεται επίσης η χρήση SUP μετά τη δύση του ήλιου ή πριν από την ανατολή, για ευνόητους λόγους, λόγω μειωμένης ορατότητας. Επίσης, όσοι επιλέγουν να παίξουν ρακέτες στις παραλίες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον προκαλείται όχληση ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των λουμένων, δηλαδή μη φας κανένα μπαλάκι στο κεφάλι με τη δύναμη,

0: δύναμη που παίζουν ρακέτες. Τα πρόστιμα είναι από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Δεν ήξερα ότι και στις ρακέτες επιβάλλουν πρόστιμα. Φυσικά όταν γίνονται έλεγχοι. Είναι ένα ρεπορτάζ της ΕΡΤ που μας ενημερώνει για τα πρόστιμα και στις παραλίες. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παγκρήτος Ξεσηκωμός επιστημονικών φορέων, ερετών και πολιτών για το κτηματολόγιο στην Κρήτη με άμεσο στόχο τη συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για τη διευθέτηση των ασφικτικών προθεσμιών και των μαζικών λαθών στις καταγραφές. Μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων των Αθανάτων ενάντια στη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών που έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στον Ανισαρά Χερσονήσου, όπου ένας 37χρονος Βρετανός τουρίστας συνελήφθη αφού επιτέθηκε και χτύπησε άγρια τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του 3χρονου παιδιού τους. Με χαμηλές προσδοκίες και έντονο προβληματισμό συνεχίζεται η περίοδος των θερινών εκτόσεων, καθώς εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου κάνουν λόγο για ιδιαίτερα υποτονική κίνηση παρά τις εκτόσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 50%. Η συνταγματική αναθεώρηση καθώς και θέματα της επικαιρότητας, όπως οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στις 4 το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, το απόγευμα θα συζητήσει με δημάρχους για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αισθητή είναι ήδη αύξηση της θερμοκρασίας, με τη χώρα να διανύει το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος με διάρκεια έως και την Τετάρτη. Ο υδράργυρος θεπιρωτικά θα φτάσει κατά τόπους έως 41 βαθμούς Κελσίου. Σε τροχιά εκτός ελέγχου, οι εχθροπραξίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο γύρο νυχτερινών πληγμάτων, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα $90 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 23% εντός του μήνα. Στα αθλητικά. Την κατάκτηση του δεύτερου παγκόσμιου κυπέλου στην ιστορία της πανηγυρίζει η Ισπανία μετά την νίκη της στον τελικό επί της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν το μεσημέρι από την κλήρωση που θα γίνει στην Ιόν της Ελβετίας τους αντιπάλους τους στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σίγα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα

0: Θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
1: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Το πλοίο θα

0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Κόρυφωση των οργανωμένων αντιδράσεων των επιστημονικών φορέων της Κρήτης για το κτηματολόγιο. Αποστολή εξοδίκου κατά του ελληνικού κτηματολογίου και άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας περιουσιών, ζητά το σύνολο της Κρήτης. Σόβαρες καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο πάρκο Θεοτοκόπουλου, κάτοικοι και επαγγελματίες κάνουν λόγο για συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με την τουριστική κίνηση να βρίσκεται στο κόκκινο και τα νοσοκομεία αλλά και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο όγκο περιστατικών και οριακές συνθήκες. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Στη διάσωση 159 μεταναστών προχώρησε χθες Κυριακή το λιμενικό σώμα. Στην Αθήνα μεταβαίνουν εκτινοτρόφοι για τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. Η πολιτική αντιπαράθεση χτυπά κόκκινο εν μέσω θέρους με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Σημαντικές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό τίθενται σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα. Γεμίζουν οι παραλίες και μαζί αυξάνονται οι έλεγχοι για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί σε νέα κλιμάκωση. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Κορύφωση των οργανωμένων αντιδράσεων των επιστημονικών φορέων της Κρήτης για το κτηματολόγιο. Αποστολή εξοδίκου κατά του ελληνικού κτηματολογίου και άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας περιουσιών, ζητά το σύνολο της Κρήτης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχονται μηχανικοί και δικηγόροι της Κρήτης με φόντο τα μαζικά και σοβαρά λάθη που έχουν αναδειχθεί κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης στο νησί. Η επόμενη μέρα της ευρείας σύσκεψης στο Ρέθυμνο την προηγούμενη Παρασκευή βρίσκει τους επιστημονικούς συλλόγους της Κρήτης σε πλήρη ετοιμότητα, προειδοποιώντας πως αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν με στόχο την προστασία των πολιτών και του κύρους των επαγγελμάτων τους, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για τις περιουσίες των πολιτών. Οι εκπρόσωποι των δύο κλάδων έκαναν λόγο για πρωτοφανή προχειρότητα και ψηφιακό χάος, το οποίο απειλεί ευθέως τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων. Η σύσκεψη κατέληξε στην ομόφωνη έκδοση ενός αυστηρού κοινού ψηφίσματος και μέσα από αυτό δικηγόροι και μηχανικοί θα καταγγέλουν την πολιτική ηγεσία για εμπεγμό, τονίζοντας ότι οι ασφικτικές προθεσμίες και οι ανυπαρκείς παρατάσεις καθιστούν αδύνατη τη σωστή διόρθωση των σφαλμάτων. Η υπομονή όλων έχει εξαντληθεί, καθώς καλούνται να διαχειριστούν ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια, την ώρα που το σύστημα τρέχει χωρίς τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες. Συγκεκριμένα ζητούν οριστικές παρατάσεις που να ανταποκρίνονται στο μέγεθος του προβλήματος, ώστε να προλάβουν οι πολίτες να υποβάλουν τις διορθώσεις.

0: διορθώσεις τους. Απλοποίηση των διαδικασιών για την εύκολη και χωρίς οικονομικό βάρος διόρθωση των προφανών σφαλμάτων, πρόδειλα λάθη και χωρικές μεταβολές. Στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών για την γρήγορη επεξεργασία των ενστάσεων και των αιτήσεων. Οι φορείς τονίζουν ότι το διάστημα που απομένει για την υποβολή ενστάσεων και διορθώσεων είναι παντελώς ανεπαρκές. Η προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων εμφάνισε τεράστιες αποκλίσεις, λάθη σε οριοθετήσεις, ακόμα και εξαφανίσεις ολόκληρων ιδιοκτησιών. Εάν εκπνεύσουν οι τρέχουσες προθεσμίες χωρίς διορθώσεις, εκατοντάδες ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να εμπλακούν σε πολυετείς και κοστοβόρες δικαστικές διαμάχες για να αποδείξουν τα αυτονόητα.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Ταβερναράκη. Έπεσε η τηλεφωνική μας γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε πολύ σύντομα με τον κύριο Ταβερναράκη να μας πει τα νεότερα. Υπάρχει το εξώδικο, το οποίο, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, απεστάλλει προς το ελληνικό κτηματολόγιο, ενώ έχει ζητηθεί μετά τη σύσκεψη της περασμένης Παρασκευής και συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου αναμένεται να του τεθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους επιστημονικούς φορείς της Κρήτης αλλά και τους πολίτες. Κύριε Ταβερναράκη, μας ακούτε τώρα, καλό σας μεσημέρι.
2: Ναι, τώρα σας ακούω κύριε Βαρδάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει νομίζω δυναμικά. Έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή όσον αφορά να ενεργοποιήσουμε αμήτι άλλο την κτηματολόγιο, έτσι, την εταιρεία, η οποία σε κάθε περίπτωση έχει μια ανάρτηση αυτή τη στιγμή, στην οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει πάρα πολλά λάθη και δεν φοβόμαστε να πούμε ότι είναι υπεύθυνος και ο ανάδοχος ο οποίος εκτέλεσε την κτηματογράφηση στις τρεις αυτές περιοχές, στο Δήμο Μαλεβιζίου, τα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου και Δήμου Χερσονήσου, όπου δυστυχώς τα προβλήματα είναι ανυπέρβλητα. Δηλαδή, βλέποντας μάλιστα και τις προθεσμίες τις οποίες, αλλά και την εκδήλωση την οποία κάναμε και στη συνάντηση που έγινε με τους δημιουργικούς συλλόγους, αναγκαστήκαμε να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία του εξώδικου, διότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί τις επόμενες 5-6 μέρες που έχουν μείνει, 7 μέρες μάλιστα συγκεκριμένα, μέχρι τις 27 του μήνα, και να προλάβουν όλοι οι πολίτες που έχουν διαπιστώσει τα προβλήματα αυτά, είτε αυτά είναι λάθη στα εμπράγματα δικαιώματα που δεν έχουν περαστεί μέσα, είτε αυτά είναι λάθη στα όρια των ιδιοκτησιών που παρά το ότι έχουν καταθέσει τοπογραφικά σωστά σε S87 και δεν έχουν περαστεί μέσα, είναι προβλήματα τα οποία πραγματικά απορούμε γιατί ο ανάδοχος και η εταιρεία αντίστοιχα, η κτηματολόγοι δεν είναι βέβαια εταιρεία, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η κτηματολόγιο ανάρτησε αυτή την κτηματογράφηση. Πραγματικά δεν το έχουμε συναντήσει σε καμία κτηματογράφηση στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου τα προηγούμενα χρόνια που είχαν γίνει. Και μάλιστα σε συνδυασμό με το ότι παρακάμφθηκε σύμφωνα με τον νόμο η προανάρτηση και πήγαμε απευθείας στην προανάρτηση, δημιουργεί αυτή τη στιγμή ένα νομικό θέμα όσον αφορά ότι μετά από 7 μέρες θα γίνει η δεύτερη ανάρτηση. Η δεύτερη ανάρτηση δεν θα μπορείς να κάνεις διορθώσεις, ουσιαστικά είναι η οριστική ανάρτηση. Ναι, ναι. Στην οποία θα πρέπει μόνο με δικαστική διαδικασία, η οποία είναι και χρονοβόρα και κοστοβόρα, διότι θα πρέπει να πας στο κτηματολογικό δικαστή και οι πολίτες μπαίνουν σε ένα κυκαιώνα για να αποδείξουν το αυτονόητο στην ιδιοκτησία.
1: Πιστεύετε, κύριε.
2: Ότι κάπου εδώ τα πράγματα θα πρέπει η πολιτεία να ανασύψει και να παρθούν πολιτικές αποφάσεις.
1: Πιστεύετε.
2: Σε πρώτη φάση να δοθεί μια παράταση. Να μην τι άλλο. Μέσα στο καλοκαίρι θα πρέπει να δοθεί μια παράταση τουλάχιστον 1-2 μήνες που έχουμε πει να πάει μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Φτάνουν και οι 2 μήνες αυτοί όμως, κύριε Ταβερναράκη, γιατί είναι χιλιάδες οι πολίτες που διαπιστώνουν.
2: Εντάξτε, ότι θα δοθεί μια ανάσα στους ανθρώπους οι οποίοι αλλιώς θα χαθούν ιδιοκτησίες. Ιδιοκτησίες οι οποίες φαίνονται υπεραγνώσεις. Ιδιοκτησίες οι οποίες φαίνονται ότι είναι σε άλλα ονόματα. Ιδιοκτησίες οι οποίες είναι σε άλλα όρια. Ιδιοκτησίες που πέφτει μία πάνω στην άλλη. Είναι πάρα πολλά. Δεν είναι δηλαδή μία ή δύο ή τρεις, μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες υποθέσεις. Είναι χιλιάδες τα λάθη. Χιλιάδες. Το έχουμε διαπιστώσει. Έχουμε αναφορές και καταγγελίες για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Όσο πιο άμεσα μπορούσαμε για να κάνουμε την όποια διαδικασία νομική, τιμή, η πληροφόρηση για να μπορέσει, αν μη τι άλλο, η πολιτεία να σκύψει πάνω απ' όλα σε αυτό το πρόβλημα, αλλά και η πολιτεία να είναι σε γρήγορση.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και επίκειται κύριε Ταβερνάκη και συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει ζητηθεί.

0: Η συνάντηση μετά τη σύσκεψη.
1: Ναι. Συνάντηση, όπου είναι και ο υπεύθυνος της θεματολόγιο, όπου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναλάβει την πολιτική ευθύνη ή την πρωτοβουλία να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν τις διορθώσεις ή να διορθωθούν αυτά που πρέπει από τον ανάδοχο.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει.
1: Να γίνει μια επόμενη ανάρτηση με τις διορθώσεις.
0: Είναι κρίσιμες λοιπόν οι επόμενες ημέρες, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Σας ευχαριστώ κύριε Ταβερναράκη, θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάντως να καλέσουμε τους πολίτες, κύριε Βαρδάκη, να προχωρήσουν να μην τι άλλο στον έλεγχο των ιδιοκτησιών τους, να δούνε στο τι έχει κατατεθεί και τι έχει περαστεί στο σύστημα, να μπουν μέσα στο χρηματολόγιο, στο site του χρηματολογίου και να κοιτάξουν τα ΚΑΕΚ τους και τι ακριβώς συμβαίνει, ώστε να προχωρήσουν στην αντίστοιχη διαδικασία των γρηγορότερων δυνατών.
0: Μάλιστα.
1: Πάση δοθεί ή όχι, παράταση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Ταβερναράκη, θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Καλό μεσημέρι. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Κάτοικοι και επαγγελματίες κάνουν λόγο για συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών και φαινόμενα παραβατικότητας που έχουν δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας, ενώ ζητούν άμεσες παρεμβάσεις. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
2: Έντονη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες κατοίκων και επιχειρηματιών για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο του Ηρακλείου και ειδικότερα στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στο πάρκο σημειώνονται συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών σε κοντινή απόσταση από τα καταστήματα εστίασης. Όπως καταγγέλουν κάτοικοι και επιχειρηματίες, σε ορισμένα περιστατικά τα άτομα που συμμετέχουν στις συμπλοκές κρατούν κοντάρια, ενώ παράλληλα αναφέρουν φαινόμενα διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή. Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τα καταστήματα της περιοχής, καθώς οι πελάτες αποχωρούν όταν εκδηλώνονται τα επεισόδια, φοβούμενοι για την ασφάλειά τους, γεγονός που προκαλεί προβλήματα στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Παράλληλα, κάτοικοι αναφέρουν ότι συχνά καλούν την αστυνομία για την αντιμετώπιση των περιστατικών, ωστόσο υποστηρίζουν πως σε αρκετές περιπτώσεις η ανταπόκριση δεν είναι άμεση, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να έχουν αποχωρήσει πριν φτάσουν οι αρχές. Για το ζήτημα τοποθετήθηκε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, η πρόεδρος των επιχειρηματιών επισητισμού και διασκέδασης Μαρία Ντονακάκη, η οποία έκανε λόγο για μια κατάσταση που δημιουργεί φόβο σε κατοίκους και επαγγελματίες, ζητώντας τη λήψη μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε, αντίστοιχα περιστατικά καταγράφονται και σε άλλα σημεία του κέντρου της πόλης, με τους επαγγελματίες και τους κατοίκους να ζητούν ένα οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των φαινομένων βίας και παραβατικότητας. Οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει προβληματισμό για την εικόνα του κέντρου του Ηρακλείου, με αιτήματα για άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Ντονακάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Καθημερινά τα βιώνουμε όλοι οι επιχειρηματίες της περιοχής εκεί.
4: Ναι.
3: Έχουμε αρχίσει να φοβόμαστε να απειλείται ακόμα και η ζωή μας πολλές φορές. Όσο και αν φαίνεται υπερβολή αυτό που λέω, να βλέπουμε ανθρώπους παραβατικούς μέσα σε αυτό το πάρκο, το πιο διαδεδομένο πάρκο, το πάρκο Γκρέκο.
4: Ναι.
3: Το ψάχνουν οι τουρίστες απεγνωσμένα, αλλά όχι μόνο το συγκεκριμένο πάρκο, και κάτω από το Καπετανάκιο,
4: ναι,
3: και σε διάφορα άλλα σημεία της πόλης, να μην εστιάζουμε μόνο στον χώρο που δραστηριοποιούμαστε,
4: ναι,
3: όπου γίνονται όλα αυτά τα φαινόμενα. Να βλέπουμε να μαλώνουν μεταξύ τους, να τσακώνονται για πατίνια, να τσακώνονται για ναρκωτικά, να τσακώνονται δεν ξέρω γιατί άλλο, τηλέφωνα, κινητά, να τραβάει ο ένας τον άλλο, να πιάνουν σιλιάρια, όπως είπατε, και να τα σπάνε στην πλάτη του αλουνού, και να βλέπουν τα εστιατόρια να είναι γεμάτα κόσμο από τουρίστες, που κάνουν αμά να τους κρατήσουμε στις επιχειρήσεις μας και να σηκώνονται, να πληρώνουν, να φεύγουν. Αν αυτή είναι η εικόνα της πόλης, να φοβάται κάποιος να κάτσει σε ένα εστιατόριο, να πιει ένα κρασί, τότε τι να πω. Ύστερα η αστυνομία μπορεί να περνάει σε τακτά διαστήματα για να βλέπει τι συμβαίνει, όμως δεν υπαρκεί αυτό. Μέχρι να έρθουν από το Μέγαρο οι άνθρωποι όπου αλλού είναι,
4: ναι,
3: όταν τους ειδοποιούν κάποιοι πολίτες, επιχειρηματίες, έχουν φύγει.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή σκοτώνονται και σκόβουν και φεύγουν. Όμως εκείνη την ώρα η αναστάτωση που προκαλούν δεν υπάρχει. Σαν τις καλοκαιρινές βραδιές που τα παιδιά, όπως είπατε, αναζητούν το πάρκο που έχει παιδική χαρά μέσα, που είναι φωταγωγημένο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν σπάσει τις τουαλέτες, τα έχουν κάνει όλα εκεί πέρα ένα μπάχαλο. Υπάρχουν φυτά 2 μέτρα στο ύψος τα οποία πρέπει να καθαριστούν. Και την περασμένη εβδομάδα ζήτησα επί τούτου συνάντηση με τον Δήμαρχο και σαν πρόεδρο της Εστίας, αλλά και σαν δημοτική σύμβουλο, να το θίξω όλα αυτά τα κακό σχήματα.
4: Ναι.
3: Και με αφορμή σήμερα για την κουβέντα που έχουμε για την αστυνομία, με τη δημοτική αστυνομία, τους ελέγχους και όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με την τουριστική κίνηση να βρίσκεται στο κόκκινο και τα νοσοκομεία αλλά και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο όγκο περιστατικών σε οριακές συνθήκες. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
5: Είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο. Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα βρίσκεται μια ζωφερή πραγματικότητα που αφορά στους καθόμε και την ενέργεια τη βρίσκονται. Το μεσαίο που θέλει αυτή την κατάσταση.
0: Άννα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καλή σύνδεση. Αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο για να σε ακούμε καλύτερα. Μας ακούς, Άννα? Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση με την Άννα Κωνσταντουλάκη. Θα προχωρήσουμε όμως το δελτίο μας και θα πάμε στο μεταναστευτικό. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Στη διάσωση 159 μεταναστών προχώρησε χθες το λιμενικό σώμα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
4: Αυξητικές τάσεις παρουσιάζει το μεταναστευτικό στην Κρήτη με συνεχείς αφήξεις από τις ακτές της Λιβύης. Πρόσφατα δεκάδες άτομα εντοπίστηκαν ξανά στα νότια παράλια του νησιού. Μόνο χθες Κυριακή διασώθηκαν συνολικά 159 μετανάστες μετά από τρεις ξεχωριστές και διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος και της Frontex. Το πρώτο περιστατικό αφορά 47 άτομα που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο στα ανοιχτά του Ηρακλείου. Σκάφος της Frontex περισυνέλεξε με ασφάλεια τους αλλοδαπούς, 43 άντρες, 3 γυναίκες και ένα 12χρονο παιδί. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι των Καλολιμένων και στη συνέχεια στο χώρο του παλιού ψυγείου στο Ηράκλειο. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας εντοπίστηκε και δεύτερη λέμβος με 60 μετανάστες. Το σκάφος έπλεσε στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, όπου και στήθηκε άμεση επιχείρηση περισυλλογής. Η τρίτη επιχείρηση αφορούσε τον εντοπισμό και τη διάσωση ακόμα 51 ατόμων, τα οποία εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Γάβδου και συγκεκριμένα στην Τρυπητή. Κατά την προανάκριση που διενήργησε το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, οι αρχές συνέλαβαν ένα 16χρονο υπήκοο Νοτίου Σουδάν. Ο ανήλικος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως ο διακινητής του σκάφους και κατηγορείται για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση μεταφοράς και έκθεση σε κίνδυνο. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αντιδράσεις στη σχεδιαζόμενη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Οι κάτοικοι και οι φορείς έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, τονίζοντας την ακαταλληλότητα της τοποθεσίας και ζητούν την οριστική ακύρωση του σχεδιασμού.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Λιμενικών Υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη. Κύριε Σφακιανάκη, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι σε το καρατές μας.
0: Θέλω να ρωτήσω, επειδή είχαμε και χθες τρία περιστατικά τουλάχιστον αφήξεων μεταναστών αλλοδαπών νότια του νησιού μας, πώς θα βλέπετε τα πράγματα πρώτον και δεύτερον σε σχέση με πέρυσι? Έχουμε αυξημένες ροές, γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια ύφεση πάνω σε αυτό.
6: Κύριε Παρδάκη, να πούμε ότι είχαμε τρία περιστατικά στην Κρήτη. Ναι. Είχαμε ένα περιστατικό να λαμβάνει χώρα νότια του νομού Ηρακλείου με 47 ανθρώπους να διασώζονται. Μετά ανατολικότερα στην περιοχή της Ιεράπετρας με 61 ανθρώπους να διασώζονται και μετά δυτικά στην περιοχή εκεί της Γάβδου με 51 άτομα να διασώζονται από το λιμενικό. Σύνολο λοιπόν σε επίπεδο Κρήτης είχαμε 151 ανάστημα να φτάνουν στις προηγούμενες μέρες στην Κρήτη. Εγώ αυτό που θα τονίσω είναι ότι έχουν πάρθει κάποια μέτρα από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος, έχουν γίνει εκεί πέρα κάποιες συμφωνίες με την περιοχή της Λιβύης. Έχουμε διαθέσει εμείς ως λιμενικό σώμα δύο πλωτά σκάφη κατηγορίας Α2, ναι, τα οποία αυτή τη στιγμή επιχειρούν εκεί στην περιοχή από Λίβιους λιμενικούς, και ένα φουσκωτό σκάφος. Δηλαδή έχουμε διαθέσει τρία σκάφη αυτή τη στιγμή στην περιοχή εκεί, όπου σε επικοινωνία που είναι και με το στέλεχος του λιμενικού που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Γάβδο, στο προξενείο, έρχονται σε επικοινωνία και με τον θάλαμο εδώ πέρα στην Ελλάδα και όταν εντοπίζονται στόχοι από τα ντρόν, ενημερώνει στην περιοχή και γίνονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη στιγμή που ξεκινούν από εκεί να επιστρέφουν πίσω στην Λιβύη. Γι' αυτό τον λόγο είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες να έχουμε έτσι μία μείωση των ροών και με το γεγονός ότι και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν τους διακινητές να στείλουν τον κόσμο. Είδαμε χθες ότι είχαμε καλύτερο καιρό, ξεκίνησε περισσότερος κόσμος, κατάφεραν τρεις βάρκες και έφτασαν σε επίπεδο Κρήτης. Αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, θα λέγαμε, κύριε Βαρδάκη, έχουμε μία μεγάλη μείωση των ροών και ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα να είναι ακόμα μεγαλύτερη και να σταματήσουν εντελώς οι ροές. Αυτός είναι και ο στόχος ο δικός μας.
0: Μάλιστα. Είναι θετική, θετικά τα δεδομένα, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, κύριε Σφακιανάκη. Να ελπίσουμε να δούμε αυτή τη μείωση και τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
6: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού για να επιστρέψουμε στο θέμα με τα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

0: Καλούνται όμως γιατροί και νοσηλευτές να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο όγκο περιστατικών σε οριακές συνθήκες. Πάμε να ακούσουμε και πάλι την Άννα Κωνσταντουλάκη να μας πει περισσότερα. Άννα.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι, ελπίζω να με ακούτε καλύτερα τώρα. Είμαστε λοιπόν στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο. Ωστόσο, πίσω από αυτήν την εικόνα κρύβεται μια ζωφερή πραγματικότητα που αφορά στο δημόσιο σύστημα υγείας του νησιού. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ από τη μία πλευρά. Ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται λόγω των

0: κρατικών νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε περιστατικά, λένε. Οι εφημερίες βγαίνουν με το ζόρι, τα κρεβάτια γεμίζουν και τα χειρουργεία μειώνονται για να μπορέσει να πάρει λίγες μέρες άδειας το προσωπικό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπως καταγγέλει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ. Η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το ένα από μήνα προσωπικό σε πλήρη εργασιακή και ψυχοσωματική εξουθένωση. Αυτή η αδυναμία του ΕΣΥ να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες που υπάρχουν έχει ανοίξει διάπλατα το δρόμο σε ιδιωτικά πολυιατρία. Όταν ένας τουρίστας αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, τα ξενοδοχεία, οι ίδιες οι διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες τον κατευθύνουν άμεσα στον ιδιωτικό τομέα. Όταν το ιδιωτικό κέντρο αδυνατεί να διαχειριστεί ένα εξαιρετικά βαρύ περιστατικό, ο ασθενής μεταφέρεται τελικά στο δημόσιο νοσοκομείο. Έτσι, ο ιδιωτικός τομέας καρπώνεται το εύκολο και κερδοφόρο κομμάτι, ενώ το δύσκολο έργο της διαχείρισης ενός βαρύ.
1: Έπεσε η τηλεφωνική μας γραμμή. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ της συναδέλφου Άννας Κωνσταντουλάκη. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με την πρόεδρο της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, την κυρία Πέλα Νεωνάκη. Κυρία Νεωνάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Κυρία Νεωνάκη, ακούσαμε και από τη συνάδελφο την κατάσταση που επικρατεί εν μέσω καλοκαιριού στα νοσοκομεία του νησιού μας, αλλά και ιδίως στο πρωτοβάθμιο κομμάτι της υγείας, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στο Ρέθυμνο τα πράγματα είναι δύσκολα, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, κυρία Νεωνάκη.
2: Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι βεβαίως γενικό. Απλώς η πίεση αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη στις τουριστικές περιοχές, όπως είναι και το Ρέθυμνο. Είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ούτως ή άλλως, το νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι βαριά υποστελεχωμένο και δυστυχώς δεν είχαμε και προσέλευση ή αιτήσεις στην πρόσφατη προκήρυξη που βέβαια αφορούσε λιγοστές θέσεις σε σχέση με τις ελλείψεις του νοσοκομείου και δεν είχαμε βέβαια καμία προκήρυξη για τη μονάδα εντατικής θεραπείας και τώρα αλλά και σε προηγούμενες προκήρυξεις που είναι υποστελεχωμένη εδώ και πολύ καιρό. Ούτως ή άλλως δεν έχει λειτουργήσει με 6 γιατρούς εδώ και πολλά χρόνια που θα έπρεπε, γιατί αυτό είναι το μίνιμουμ που ορίζει ο νόμος, που βασίζεται στην απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου της Υγείας για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα 7 κρεβάτια δηλαδή αντιστοιχούν σε πάνω από 6 ειδικευμένους γιατρούς. Έτσι δεν έχει δουλέψει σχεδόν ποτέ. Έμεινε με 4 γιατρούς εδώ και 2 χρόνια μετά από συνταξιοδότηση ενός συναδέλφου και τώρα απομένουν 3 λόγω μιας αναρωτικής άδειας που προέκυψε και θα είναι διαρκείας τουλάχιστον ενός χρόνου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ασφαλής πια η κατάσταση και η λειτουργία της μονάδα εντατικής και από την άλλη το προσωπικό προσπαθεί εδώ και καιρό να την κρατήσει ανοιχτή με τα 7 κρεβάτια που λειτουργούν. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι μόνο ο διευθυντής της μονάδας, στο διευθυντή της μονάδας χρωστούνται 156 μέρες άδειας. Φανταστείτε και στους υπόλοιπους συναδέλφους της κλινικής. Επομένως, αυτό είναι αποδεικτικό το ότι υπερεργάζονται και δεν παίρνουν τις άδειές τους εδώ και πολύ καιρό. Πόσο μάλλον τώρα που θα καλούνται να λειτουργήσουν την μονάδα εντατικής 3 άτομα και να συνεχίσουν βέβαια να δουλεύουν, να είναι ανοιχτά 7 κρεβάτια στη μονάδα.
1: Μάλιστα. Δύσκολη η κατάσταση λοιπόν. Κυρία Νεωνάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Έντονες αντιδράσεις προκαλούν τα έργα της εγκατάστασης οπτικών ινών στο Ηράκλειο, καθώς η κατασκευή τους προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε κάθε περιοχή που υλοποιούνται. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφέρμακη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Κάτοικοι περιοχών όπως το Μέσα Κατσαμπά και την Αγία Τριάδα εμφανίζονται αγανακτισμένοι επειδή ζουν μια κατάσταση φοβερής απορρίθμισης λόγω των εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Όπως υποστηρίζουν, εκτός από το θέμα της σήμανσης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό ζητούμενο, υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα στην κυκλοφοριακή οργάνωση καθώς κλείνουν δρόμοι χωρίς να υπάρχει εναλλακτική όδευση, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους. Επίσης, λόγω των έργων εγκατάστασης των οπτικών ινών, δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα στα δίκτυα της ΔΕΙΑΗ. Αυτό έχει αποτέλεσμα συχνά να χάνονται μεγάλες ποσότητες νερού στο δρόμο, πράγμα ανεπίτρεπτο για τη διαχείριση

0: φυσικού πόρου. Μάλιστα, οι κάτοικοι εκφράζουν έντονο προβληματισμό σε σχέση με το κατά πόσο σωστά αποκαθίστανται αυτές τις ζημιές από τον ανάδοχο και σημειώνουν ότι δεν μπορεί να είναι αποδεκτό να γίνονται πρόχειρες αποκαταστάσεις, διότι στη συνέχεια θα έχουμε ανακύκλωση της ζημιάς, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει νέος κύκλος διαρροής νερού, νέος καύσιμο στο οδόστρωμα, που όπως είναι φυσικό, εκτός των άλλων δημιουργεί και μια νέα ταλαιπωρία για τους πολίτες. Οι κάτοικοι των περιοχών στις οποίες εκτελούνται έργα οπτικών ινών εμφανίζονται έντονα ενοχλημένοι από τις συνεχείς τομές που εκτός των άλλων δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Παράλληλα, είναι πολλά τα παράπονα και στην Αγία Τριάδα όπου εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών από το ύψος της Αρμένικης Εκκλησίας μέχρι τη Κανιόπορτα και όπως τονίζουν θα έπρεπε το εργοτάξιο να έχει στηθεί διαφορετικά ώστε να μην εγκλωβίζονται οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι, καθώς οι εργασίες αναπτύσσονται σε μια περιοχή με στενούς δρόμους που δεν έχουν πάντα εναλλακτικές διαδρομές. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι προκαλούνται ζημιές στα δίκτυα της ΔΕΙΑΗ και σε αυτή την περιοχή και ζητούν να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή σε ό,τι αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών.
1: Για να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, έχουμε τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Γρηγοράκη. Κύριε Γρηγοράκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για εσά.
1: Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ ότι υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα και στην Αγία Τριάδα και σε άλλες βέβαια περιοχές όσον αφορά τα έργα για τις οπτικές ίνες.
2: Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη περιοχή είναι ότι επειδή είναι πάρα πολύ στενή δρόμη, όταν γίνονται τα έργα, αναγκαστικά διακόπτεται η κυκλοφορία εντελώς. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν σήματα παράκαψης κυκλοφορίας. Να δείχνουν στον κόσμο που πάνε, όχι να εγκλωβίζονται στα στενά και μετά να προσπαθούν να κάνουν όπιστε. Πολλοί από αυτούς είναι τουρίστες, μένουν σε Airbnb. Και τέλος πάντων δεν βρίσκουν διέξοδο, την ρωτάνε δεξιά και αριστερά πώς θα βγω. Επίσης σε κάποια άλλα σημεία έχουν εγκλωβιστεί κάδες, σκουπιδιών. Δηλαδή έπρεπε πριν να τους μετακινήσουν 50 μέτρα πιο πάνω σε ένα σημείο που θα μπορούσε να υπάρχει μια πρόβλεψη να γίνει αποκομιδή. Όταν ένα δρόμο είναι κλειστό για μια εβδομάδα και πετάνε για μια εβδομάδα καλοκαιριάτικα τα σκουπίδια του κόσμου, γιατί προφανώς δεν ξέρει ότι δεν θα τα πάρουμε.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε τι γίνεται και διάφορα άλλα θέματα.
1: Μάλιστα,
2: έχουν σπάσει τσολινός αποχέτευσης, έχουν κόψει δίκτυα. Ωραία, τα κόψαν κατά λάθος, σκάβεις, δεν καταλαβαίνει, δεν βλέπει. Ποιος θα δει ότι η αποκατάσταση έγινε σωστά. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα που δεν είμαι σίγουρος ότι τα επιβλέπει κάποιος. Επίσης, εγώ πήγα να μιλήσω με τα συνεργεία γιατί πέρασαν από τη γειτονιά μου πολύ κοντά τέλος πάντων. Δεν βρίσκομαι κάποιον να μιλήσω.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι. Είναι κάποιοι εργάτες οι οποίοι δεν μιλούν ελληνικά, είναι κάποιοι επιβλέποντες.
1: Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Γρηγοράκη, και σε δική σας περιοχή και σε άλλες περιοχές με αυτά τα συνεργεία και που κάνουν τα έργα για τις οπτικές ίνες. Σας ευχαριστώ όμως για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά.
2: Να καλό μεσημέρι. Καλά.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στην Αθήνα μεταβαίνουν οι κτηνοτρόφοι για τα σοβαρά προβλήματα που τους απασχολούν. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Τριανταφυλάκη, να μας πει περισσότερα για την αυριανή συνάντηση. Κύριε Τριανταφυλάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σας, καλό μεσημέρι και στις ακροάτες.
1: Για πείτε μας τι θα γίνει αύριο στην Αθήνα.
3: Αύριο θα γίνουμε ένας από τις τρεις του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Ηρακλείου που θα πάμε απάνω στο ραντεβού με τις υπουργούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα αναφερθούμε στα ζητήματα που μας έχουν ειδικά με τις τελευταίες πληρωμές που γίνανε, που έμεινε ένα 30% απλήρωτη τελείως, ένα 40% κακοπληρωμένη, ενώ στην ουσία οι λόγοι οι οποίοι έμειναν δεν έφταιγαν οι άνθρωποι πουθενά, γιατί το πλήστον ήταν κάτι με τις πιστοποιήσεις και διάφορα άλλα θέματα τα οποία δεν αφορούσαν καν αυτούς.
1: Ναι.
3: Δηλαδή είναι σαν να πάρω εγώ ζωοτροφή, πάω και αγοράσω βιολογική ζωοτροφή, έρθει η τροφή μου, αλλά αυτός που μου έδωσε εμένα τη ζωοτροφή μπορεί να δώσει ας πούμε ένα τόνο. Εγώ που το ξέρω, για να καταλάβετε δηλαδή που το πλήστον γιατί μείναν οι ανθρώποι απειρωτοί, εγώ που το ξέρω ότι αυτός που μου έδωσε δύο τόνους μπορούσε να βγάλει ένα. Εμένα μου πούγησε δύο τόνους. Εγώ αγόρασα δύο τόνους ζωοτροφή. Την τάρισα στα ζώα μου. Επιτοπίστω, βιολογική ζωή.

0: Ψυχοτροφία. Επιτοπίστων, τέτοιοι άνθρωποι είναι κομμένοι και έμειναν απειλήρωτοι.
1: Μάλιστα. Είναι σοβαρά
0: τα προβλήματα. Σε διάφοροι άλλοι λόγοι. Ναι.
1: Τι ώρα είναι η συνάντηση αύριο με τους υπουργούς, κύριε Τριανταφυλάκη?
0: Είναι 1 η ώρα με τον κύριο Αντριανό και 2 η ώρα με τον κύριο Καβαδά.
1: Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε νεότερα αύριο να δούμε τι θα απαντήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τριανταφυλάκη.
0: Καλώς ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί σε νέα κλιμάκωση του πολέμου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
11: Το φράγμα των 90 δολαρίων ξεπέρασε τον Brent, καθώς οι αγορές πετρελαίου βλέπουν τη Μέση Ανατολή να φλέγεται ξανά. Η νέα κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενισχύει τους φόβους ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές διαταραχές στην προσφορά. Τα εφιαλτικά σενάρια ενός πολέμου δίχως τέλος και μιας ενεργειακής κρίσης διαρκείας επιστρέφουν στο προσκήνιο. Η άνοδος των τιμών ήρθε μετά την ολοκλήρωση ενός ακόμη κύματος αμερικανικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για ένατη συνεχή νύχτα πλήγματα, στοχεύοντας κέντρα διοίκησης, συστήματα αεράμινας, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης, ναυτικές δυνατότητες, αποθήκες πυράβλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η αμερικανική διοίκηση ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει υποστεί συντριπτικά πλήγματα σε στρατιωτικό επίπεδο λίγες ώρες μετά τη νέα σειρά αμερικανικών επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την αποχώρησή του από τον τελικό του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσι, Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Την ίδια ώρα, τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νέα εκτόξευση πυράβλων εναντίον εχθρικών στόχων, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Στο Κουβέιτ, εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης δέχθηκε επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ενώ συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση χτυπά κόκκινο εν μέσω θέρους, με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Ακούμε το ρεπορτάζ. Μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου και το πολιτικό σκηνικό παραμένει θερμό, καθώς οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις των αρχηγών πυροδότησαν ένα νέο κύμα σκληρών ανακοινώσεων. Το φυτίλι της καλοκαιρινής έντασης άναψε η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία προκάλεσε την ομαδική αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπεραμύθηκε του κυβερνητικού έργου, τονίζοντας ότι οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από νέες αυταπάτες. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική. Τα κόμματα επικεντρώνονται στο κύμα ακρίβειας, στις δυσκολίες των νοικοκυριών και άλλα. Η πρόσφατη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτέλεσε ένα ακόμα πεδίο έντονης τριβής. Η κυβέρνηση ερμήνευσε τα συμπεράσματα ως αναγνώριση της σταθερής πρόοδου της χώρας. Αντίθετα, η αντιπολίτευση στάθηκε στις 4 συγκεκριμένες συστάσεις της Κομισιόν, κατηγορώντας το Μαξίμου για προσπάθεια αραιοποίησης της κατάστασης. Παράλληλα, ανοιχτή παραμένει η πολιτική κόντρα για τη διαχείριση της αγροτικής πολιτικής και τις έρευνες γύρω από τον ΟΠΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα προχώρησε σε ανασυγκρότηση με την Κεντρική Επιτροπή να καταλήγει σε σχήμα συλλογικής ηγεσίας. Ενώ ψηφίστηκε και η νέα σύνθεση της πολιτικής γραμματείας εν μέσω νέων νοσοκομματικών αποχωρήσεων. Η πολιτική συζήτηση τροφοδοτείται έντονα από την παρουσία και νέων σχηματισμών, όπως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι διανύουμε την καρδιά του καλοκαιριού, οι πολιτικοί αρχηγοί δεν επιλέγουν τη χαλάρωση, αντιθέτως σχεδιάζουν και πραγματοποιούν στοχευμένες περιοδίες στην περιφέρεια.
6: Με τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή, το Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών σε βάρος της κυπριακής δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Επίσης, το Ελληνικό Υπουργείο επισημειώνει ότι 20 Ιουλίου του 1974 προκάλεσε στην Κύπρο τον εδαφικό ακροτηριασμό της κυπριακής δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Σημαντικές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό τίθενται σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός αλλάζει ριζικά από τις 27 Ιουλίου, μειώνοντας το ελάχιστο όριο ένταξης από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ και ανοίγοντας το δρόμο σε περισσότερα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Η νέα ρύθμιση μειώνει κατά 50% το ελάχιστο ύψος οφειλής που απαιτείται για την ένταξη στον μηχανισμό. Το προηγούμενο όριο των 10.000 ευρώ απέκλειε πολίτες, μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με χαμηλότερες οφειλές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία συνολικής διευθέτησης των χρεών τους. Η αλλαγή διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων. Ένας πολίτης με συνολικές οφειλές, για παράδειγμα 6.000 ή 7.500 ευρώ προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον ΙΕΦΚΑ, τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας εφόσον ο οφειλέτης αποδεχθεί τη ρευστοποίηση ή αξιοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπως δεύτερη κατοικία, οικόπεδα ή επαγγελματικά ακίνητα. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκονται μεγαλύτερα κουρέματα οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις.
6: Με ανακοίνωσή του, το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει ότι αύριο Τρίτη, 21 του μήνα, ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό του Κόσμπο Φόρ από τη Συμπολίτης με τη Λεωφόρο Ικάρου έως τη Συμπολίτης με την οδό Επιμενίδου. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 5 ημέρες. Η Διεύθυνση Παιδείας και Νέας Γενιάς Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου επίσης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι η υποβολή των αιτήσεων για τα vouchers βρεφικών, βρεφοϊμπιακών και παιδικών σταθμών ξεκίνησε το Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα ΕΤΑ. Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα και να ενημερωθούν σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση voucher της νέας σχολικής χρονιάς. Η πλατφόρμα υποβολής θα είναι ανοιχτή έως τις 5 Αυγούστου. Τρεις ανήλικες 14, 15 και 16 ετών συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος μιας 15χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τέσσερα ενήλικα κορίτσια τηλεφωνήθηκαν και έδωσαν ραντεβού για να λύσουν προσωπικές τους υποθέσεις, το οποίο όμως εξελίχθηκε σε άγριο ξυλοδαρμό της 15χρονης. Γεμίζουν οι παραλίες και μαζί αυξάνονται και οι έλεγχοι για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, ακούμε το ρεπορτάζ.
13: Καθώς οι παραλίες γεμίζουν καθημερινά με χιλιάδες λουόμενους, οι αρχές υπενθυμίζουν τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, προειδοποιώντας ότι οι παραβάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αυστηρές κυρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις δραστηριότητες μέσα και γύρω από τη θάλασσα, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι το σωσίβιο αποτελεί απαραίτητο μέτρο προστασίας σε διάφορα θαλάσσια σπορ, καθώς η μη χρήση του προβλέπει πρόστιμο, ενώ παραβάσεις που αφορούν την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού μπορούν επίσης να επιφέρουν κυρώσεις. Παράλληλα, οι έλεγχοι επεκτείνονται σε ζητήματα όπως η χορύπανση, οι ρακέτες, το ελεύθερο κάμπινγκ και η θαλάσσια ρύπανση. Τα πρόστιμα ξεκινούν από μερικές εκατοντάδες ευρώ και ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης μπορούν να φτάσουν ακόμη και σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Οι επαγγελματίες των θαλάσσιων σπορ τονίζουν ότι η ενημέρωση πριν από κάθε δραστηριότητα είναι απαραίτητη, καθώς πολλοί πολίτες εξακολουθούν να υποτιμούν τους κινδύνους. Η θάλασσα προσφέρει χαλάρωση και διασκέδαση, όμως απαιτεί υπευθυνότητα και σεβασμό. Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές. Η ασφάλεια πρέπει να προηγείται, ώστε το καλοκαίρι να παραμένει μια ευχάριστη εμπειρία για όλους.
6: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.455,8 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών, με άνοδο 0,35%, τζίρο στα 123 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, στην κατάκτηση του δεύτερου παγκόσμιου κυπέλλου στην ιστορία της πανηγυρίζει η Ισπανία μετά την νίκη της στον τελικό επί της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση. Βάτη η κλήρωση για τον Ολυμπιακό στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νέιμέγγεν. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, θα βρει στον τρίτο προκριματικό την νικήτρια του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Επίσης, σε λίγη ώρα θα μάθει ο Παναθηναϊκός τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον αποκλείσει την Ουγγρική Πάξη. Ο Όφη αναχωρεί αύριο το πρωί για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του το Σάββατο, το πρώτο φιλικό με αντίπαλο την Ολλανδική Ίγκλς. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
14: Όσον αφορά την Τρίτη, αναμένεται ότι γενικά και πάλι θα συνεχίσουμε στο καλό σκηνικό του καιρού. Έχουμε και πάλι τους βόρειους, βορειοδυτικούς έως και δυτικούς ανέμους. Είναι αρκετά ήπιοι, ιδιαίτερα στα δυτικά, γι' αυτό και εδώ η ποιότητα των ανέμων δείχνει ένα ανέβασμα των θερμοκρασιών. Αναμένουμε ότι θα έχουμε τους βορειοδυτικούς στα 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Οι θάλασσες βέβαια θα είναι πάρα πολύ καλές. Εδώ στα δυτικά η ποιότητα των ανέμων θα κυμαίνεται στα 2 με 3 μποφόρ. Και στα νότια θα είναι βορειοδυτική έως και δυτική και εκεί η ένταση τους όμως θα είναι χαμηλών εντάσεων. Θα είναι στα 2 με 3 τοπικά μέχρι και τα 4 μποφόρ, που σημαίνει γενικά όλο το νησί μας, όπως σας είπα, πολύ καλές θάλασσες. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο υψηλότερα, με τις μέγιστες τιμές στα βόρεια να ξεπερνούν πλέον και τους 33, 34, ενδεχομένως να δούμε και τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Και στα νότια περίπου τα ίδια, θα κοιμαθούν οι θερμοκρασίες στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο.
6: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
15: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
21: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
22: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
23: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
24: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δε μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κορύφωση των οργανωμένων αντιδράσεων των επιστημονικών φορών της Κρήτης για το κτηματολόγιο. Αποστολή εξοδίκου κατά του ελληνικού κτηματολογίου και άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας περιουσιών, ζητά το σύνολο της Κρήτης. Οι φορείς τονίζουν ότι το διάστημα που απομένει για την υποβολή ενστάσεων και διορθώσεων είναι παντελώς ανεπαρκές. Η προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων εμφάνισε τεράστιες αποκλίσεις, λάθη σε οριοθετήσεις, ακόμα και εξαφανίσεις ολόκληρων ιδιοκτησιών. Εάν εκπνεύσουν οι τρέχουσες προθεσμίες χωρίς διορθώσεις, εκατοντάδες ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να εμπλακούν σε πολυετής και κοστοβόρες δικαστικές διαμάχες προκειμένου να αποδείξουν τα αυτονόητα για την περιουσία τους. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Κάτοικοι και επαγγελματίες κάνουν λόγο για συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών και φαινόμενα παραβατικότητας που έχουν δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με την τουριστική κίνηση να βρίσκεται στο κόκκινο και τα νοσοκομεία αλλά και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο όγκο περιστατικών σε οριακές συνθήκες. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Στη διάσωση 159 μεταναστών που έπλεαν ανοιχτά της Κρήτης προχώρησε το λιμενικό χθες στο πλαίσιο τριών διαφορετικών περιστατικών. Στην Αθήνα μεταβαίνουν οι κτηνοτρόφοι για τα σοβαρά προβλήματα που τους απασχολούν. Η πολιτική αντιπαράθεση χτυπά κόκκινο εν μέσω θέρους με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν τα ξύφη τους γύρω από την οικονομία, το κράτος δικαίου και τις έντονες ισοκομματικές ανακατατάξεις. Σημαντικές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό τίθενται σε ισχύ, καθώς το ελάχιστο όριο φυλών για ένταξη μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ. Γεμίζουν οι παραλίες και μαζί αυξάνονται οι έλεγχοι για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλοι στον Σπορ, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο, τον Σπορ. Στέλιος Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Η Ισπανία πανάξια πανηγυρίζει την κατάκτηση του Μουντιάλ μετά την νίκη της στον χθεσινό τελικό επί της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση. Δεύτερος τίτλος, παγκόσμιος τίτλος για την Ισπανία μετά το παγκόσμιο κύπελλο του 2010 και βέβαια η Ισπανία λίγες δύο χρόνια μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατακτά και τον παγκόσμιο τίτλο. Από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η σημερινή μέρα είναι η μέρα κληρώσεων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Έγινε κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με τον Ολυμπιακό να στέγεται τυχερός, καθώς θα παίξει με μια άπειρη ομάδα, βέβαια προέρχεται από την Ολλανδία, την Αϊμπέγγεν, αλλά είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού για να προχωρήσει στα play-off του Champions League και να διεκδικήσει στη συνέχεια την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και δύσκολο έργο στον δεύτερο προκριματικό γύρο, καθώς θα παίξει με την Δυναμό Κιέβο, αν αποκλείσει τους Ουκρανούς θα βρει στον δρόμο του την νικήτρια του ζευγαριού Χάμερμπι Άιντερλεχτ. Σε λίγη ώρα θα γίνει κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου του Κόφερνες Λίγκ, εκεί όπου την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Παναθηναϊκός. Στην τοπική επικαιρότητα, Όφη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επικριτικού εδάφους. Η αποστολή αναχωρεί αύριο το πρωί για την Ολλανδία που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, χωρίς βέβαια στην αποστολή να μετέχουν η Ράκο Νιάτς και Βούκοτιτς, οι οποίοι δεν υπολογίζονται από τον προπονητή, γι' αυτό το λόγο έμειναν. Έχουν συμβόλαια αλλά θα πρέπει να βρουν ομάδα. Επίσης εκτός αποστολής έμειναν οι Κουτσουπιάς και Ασμαριανάκης, καθώς και ο Φαϊτάκης, ο οποίος δόθηκε δανεικός στην ομάδα της Καλυφαίας. Στην αποστολή του Όφη βρίσκονται οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και φυσικά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της κριτικής ομάδας, ο Σιέλης και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Όφη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επικριτικού εδάφους και αύριο το πρωί η αποστολή της κριτικής ομάδας αναχωρεί για το Ρόζενταλ της Ολλανδίας, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μέχρι τις 5 Αυγούστου. Στο διάστημα αυτό των δύο εβδομάδων Όφη θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια. Στην αποστολή βρίσκονται τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Χρήστος Σιέλης, ενώ εκτός έμειναν οι Ρακονιάτς και Βούκοτιτς, παρότι έχουν συμβόλαιο, καθώς είναι εκτός πλάνων του προπονητή του Όφη Χρήστο Κόντι, αλλά και η Κουτσουπιάς Ασμαριανάκης, ενώ ο Φαϊτάκης παραχωρήθηκε δανεικός στην ομάδα της Καλυφαίας. Στην αποστολή του Όφη που θα πετάξει αύριο το πρωί για την Ολλανδία βρίσκονται η Γκοζάλεθ, η Σέκα, Κρίσμανιτς, Νούς, Ανδρούτζος, Αντωνακάκης, Αποστολάκης, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Χνάρης, Χριστογιώργος, Φούντας, Καλαφάτης, Κανελόπουλος, Καραχάλιος, Κατσίκας, Καινουριάκης, Κοντεκάς, Κοστούλας, Λαγουδάκης, Λίλο, Μαρινάκης, Πούγκουρας, Ρωμάνος, Σιέλης, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης. Στα μεταγραφικά όλα δείχνουν ότι η τρίτη μεταγραφή του Όφη θα είναι ο Βόσνιος επιθετικός της Φερενσβάρος και έναν κόντρο, καθώς σήμερα μέσα της Ουγγαρίας αναφέρουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη. Τέσσερα φιλικά θα δώσει Όφη στο διάστημα που θα παραμείνει η κριτική ομάδα στην Ολλανδία για προετοιμασία. Το πρώτο φιλικό είναι το Σάββατο με την Γκουάχεντ Ίγκλς, Ολλανδική ομάδα πρώτης κατηγορίας. Το δεύτερο με την Μπρέντα, επίσης ομάδα από την Ολλανδία. Τρίτο φιλικό
για την κρατική ομάδα είναι 1η Αυγούστου με την Βίλεμ, ενώ ο Όφη θα ολοκληρώσει τα φιλικά του στη χώρα της Τουλίπας αντιμετωπίζοντας στις 4 Αυγούστου την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Βάτη κλήρωση για τον Ολυμπιακό στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νεϊμέγεν, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της θα αγωνιστεί σε προκριματικά του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στον Πειραιά 4-5 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Αν ο Ολυμπιακός προκριθεί στα play-off του Champions League, τα οποία είναι προγραμματισμένα για το δεύτερο 15ο του Αυγούστου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Λιόν ή τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodø/Glimt. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, εφόσον καταφέρει βέβαια να ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμού Κιέβου, την οποία αντιμετωπίζει για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι είναι την προσεχή 5η στην Πολωνία και η ρεβάν στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Αυτή την ώρα διεξάγεται η κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League, στον οποίο θα συμμετάξει ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση πρόκρισης επί της ομάδας από την Ουγγαρία της ΠΑΞΗ. Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο παιχνίδι με την ΠΑΞΗ την 5η, 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 30 Ιουλίου στην Αθήνα. Αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, θα παίξει τα παιχνίδια του στον 3ο προκριματικό γύρο στις 6 και 13 Αυγούστου. Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από αρκετό καιρό κατέκτησε τίτλο στο τένις, καθώς πήρε την πρώτη θέση στο τουρνουά που έγινε στο Γκντάνσκ και βελτίωσε κατά πολύ και την θέση του στην παγκόσμια κατάταξη του τένις. Ανέβηκε πολλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον βρίσκεται στην 51η θέση, ενώ η Μαρία Σάκαρη, η οποία ήταν δεύτερη στο τουρνουά της Αθήνας, βελτίωσε την κατάταξή της και πλέον είναι στην 37η θέση. Και στο διεθνή χώρο ακόμη δεν έχουν κοπάσει τα πανηγύρια στην Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου μετά την επικράτηση της ισπανικής ομάδας στον τελικό της διοργάνωσης επί της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση. Αυτό ήταν το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο για την Ισπανία μετά το παγκόσμιο κύπελο του 2010 στη Νότια Αφρική και για τον μεγάλο άσο της Αργεντινής και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου του Λιόνελ Μέση, πιθανότατα το τελευταίο του Μουντιάλ. Πρώτο σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αναδείχθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ με 10 γκολ, ενώ με 22 γκολ είναι και ο αρχισκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Πολύτιμότερος ποδοσφαιριστής του παγκοσμίου κυπέλου
επιλέχθηκε ο μέσος της Manchester City και φυσικά της Εθνικής Ισπανίας, ο Ρόδρι, ο οποίος έγινε ο πρώτος Ισπανός που κατακτά το βραβείο του MVP σε Μουντιάλ. Τεράστια ήταν τα έσοδα της FIFA από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, καθώς πλέον έφτασαν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ και ξεπέρασαν κατά πολύ τα έσοδα του προηγούμενου Παγκόσμιου Κυπέλλου. Μόνο από τα τηλεοπτικά δικαιώματα η FIFA πήρε για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια υπήρχε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, καθώς στα πανηγύρια που έγιναν στην Ισπανία για την μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας, ένα 13χρονο αγόρι έχασε την ζωή του καθώς τον καταπλάκωσε τμήμα συντριβανιού στην πόλη Σουδιάδ Ροδρίγο της Ισπανίας. Πολύς λόγος έγινε και για την συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αφού παρέδωσε μαζί με τον Γιάννη Ιφαντίνο το κύπελο στον αρχηγό της Ισπανίας, Ρόδρι, δεν έλεγε να φύγει από το σημείο όπου θα γινόταν οι πανηγυρισμοί της Εθνικής Ισπανίας και μάλιστα χρειάστηκε η παρένεση του πρόεδρου της FIFA, Γιάννη Ιφαντίνο, για να φύγει από την εξέδρα όπου πανηγύρισαν οι Ισπανοί την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του ΟΦΗ, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποστολή της κρατικής ομάδας, η οποία θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για το Ρόζονταλ της Ολλανδίας, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μέχρι τις 5 Αυγούστου, που θα επιστρέψει στη βάση της. Δύο είναι τα νέα πρόσωπα στην αποστολή, δύο μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Χρήστος Σιέλης, οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές του Πανατολικού. Από εκεί και πέρα ο ΟΦΗ κάνει επαφές σε αρκετά μέτωπα. Ο Χρήστος Κόντης ήθελε να είναι στην αποστολή και ο επιθετικός,

καθώς είναι εκτός πλάνων του Χρήστου Κόντι. Είναι κάτι που νομίζω όσοι ακροατές ακούνε την εκπομπή το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, ότι δεν υπολογίζονται από τον προπονητή του Όφη. Επίσης, εκτός έμειναν η νεαρή κουτσουπιάς Ασμαριανάκης και ο Φαϊτάκης, ο οποίος δόθηκε δανεικός για ένα χρόνο στην Καλυθέα. Χθες βράδυ ανακοινώθηκε η παραχώρησή του. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην αποστολή. Είναι η Γκονζάλεθ, η Σέκα, Κρίσμανιτς, Νους, Ανδρούτσος, Αντωνακάκης. Ή καλύτερα να κάνουμε την αναφορά αναθέσεις. Οι τέσσερις τερματοφύλακες είναι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης. Αμυντική Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κοστούλας, Πούγκουρα, Σιέλης, Γκονζάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης και Καινουριάκης. Η Μέση Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης και Χνάρης. Και η επιθετική, η Σέκα, Φούντας, Νους, Θεοδοσουλάκης, Ρωμάνο, Σιτμαλίδης και Αντωνακάκης. Όπως βλέπουμε υπάρχουν αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές στην αποστολή. 27 το σύνολο είναι οι παίχτες που βρίσκονται στην αποστολή του Όφη, η οποία θα ταξιδέψει αύριο το πρωί για την Ολλανδία, και βέβαια είναι σίγουρο ότι θα γίνουν τουλάχιστον 4 μεταγραφές ακόμη, και πρέπει να γίνουν 4-5 μεταγραφές ακόμη, γιατί η ομάδα έχει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και η αλήθεια είναι ότι έχουν αποχωρήσει αρκετοί ποδοσφαιριστές, κάποιοι σωστά, και θα πρέπει η ομάδα να έχει και βάθος τον πάγκο για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις διοργανώσεις που θα συμμετάσχει. Τώρα για τα μεταγραφικά θέματα του Όφη, να πούμε για την περίπτωση του Κόντρο ότι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχει συμφωνήσει ο Όφη με τον ποδοσφαιριστή. Απλά δεν έχει κλείσει ακόμη το θέμα προκειμένου να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες με την Φερεντσβάρος, με την οποία έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο ο ποδοσφαιριστής. Αλλά κοιτάζοντας σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ουγγαρίας, κάποια από αυτά θεωρούν κλεισμένη τη μεταγραφή του Κόντρο στον Όφη. Μάλιστα η Φερεντσβάρος δεν θέλει να τον κρατήσει στον δυναμικό της, θεωρεί ότι υπάρχουν καλύτεροι παίχτες για την επίθεση, και νομίζω ότι αυτό ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή του Κόντρου. Τώρα, ένα άλλο όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας για τον Όφη έχει να κάνει με τον χιλιανό επιθετικό, πρώην πλέον της Λάρισας, τον Άγγελο Σαγκάλ. Υπάρχουν δημοσιεύματα σε site ότι έχει προταθεί στον Όφη και συζητά το ενδεχόμενο μεταγραφής. Η αλήθεια είναι ότι είχε καλή παρουσία στην ΑΕΛ, ήταν από τους παίκτες που είχαν ξεχωρίσει ο χιλιανός, και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά βλέπουν στον Όφη, είναι ακραίος επιθετικός, θετικά το ενδιαφέρον αυτό για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αν θα προχωρήσει αυτή η μεταγραφή. Αυτά έτσι και για τα μεταγραφικά της κριτικής ομάδας. Να πάμε και στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων. Ο Όφη δίνει σύντομα το πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, το Σάββατο 25 Ιουλίου 5 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Go Ahead Eagles, ένα καλό φιλικό το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι του Όφη στο YouTube. Αυτό το φιλικό, πρώτο φιλικό της κριτικής ομάδας απέναντι σε μια ομάδα από την Ολλανδία, η οποία έπαιξε πέρσι στην Ευρώπη, αλλά στο πρωτάθλημα φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να σηκώσει έτσι
με την ίδια επιτυχία.

0: συνέχεια όλες τις υποχρεώσεις, κατέλαβε την 12η θέση στο περσινό Ολλανδικό πρωτάθλημα, η Γκουάχε Ντίγκλς. Αλλά σίγουρα για τον Όφι είναι ένα καλό φιλικό παιχνίδι αυτό που θα δώσει με την Ολλανδική ομάδα. Θα ακολουθήσει 4 μέρες αργότερα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, το φιλικό με την Μπρέντα. Ένα φιλικό το οποίο θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, στο 8 το βράδυ, και αυτό το φιλικό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι του Office στο YouTube. Η Μπρέντα, η οποία υποβιβάστηκε πέρσι από την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας στη δεύτερη. Το τρίτο φιλικό του Office στη χώρα της Τουλίπας είναι επίσης με Ολλανδική ομάδα, τη Willem. Σάββατο 1η Αυγούστου, 3:30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, θα μεταδοθεί από την πλατφόρμα της COSMOTE και είναι για την Willem πρόβα Generale εν ώψη της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Ολλανδίας. Και το τελευταίο φιλικό είναι με μια ομάδα από το Κατάρ, ένα φιλικό το οποίο θα γίνει την 3η 4 Αυγούστου 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, και θα μεταδοθεί και αυτό το φιλικό με την Al Samal, από τις κορυφαίες ομάδες του Κατάρ, θα μεταδοθεί από το κανάλι του Office στο YouTube. 3 από τα 4 φιλικά θα μεταδώσει ο Office από το κανάλι του, και το φιλικό με την Willem θα μεταδοθεί από την πλατφόρμα της COSMOTE. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Radio Crete. Ο δικός σας σταθμός.
0: Πριν περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πάμε σε κάτι που σας ενδιαφέρει. Η Aegean σε πάει απευθείας από το Ηράκλειο στα Τύρανα. Χωρίς αλλαγές, χωρίς άγχος, μόνο εσύ, η βαλίτσα σου και ένας ακόμη προορισμός να σε περιμένει. Μπες στο aegeanair.com και κάνει την κράτησή σου ή στο Aegean App.

Λοιπόν, μετά το ρεπορτάζ του Όφη, θα συνεχίσουμε με τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων, καθώς στην κληρωτίδα μπήκαν σήμερα τρεις ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League με έναν αντίπαλο στα μέτρα του για να πάει στα play-off και να διεκδικήσει εκεί την είσοδό του στη League Phase του Champions League, και αναφερόμαστε στην Ολλανδική Nijmegen. Αυτή είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ολλανδία και η revanche στην έδρα του, συγγνώμη, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στον Πειραιά 4 ή 5 Αυγούστου στο Καραϊσκάκι και η revanche θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στην Ολλανδία. Αν ο Ολυμπιακός αποκλείσει την Nijmegen, η οποία ναι μεν πέρσι έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα στην Ολλανδία και τερμάτισε τρίτη, αλλά δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία, τότε θα προκριθεί στα play-off, όπου είναι, θα λέγαμε, ο προθάλαμος της League Phase. Εκεί τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για τον Ολυμπιακό, καθώς θα παίξει με κάποια από τη Σπάρτα Πράγας Λιών, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Μπόντο Γκλιμτ. Μία από αυτές τις ομάδες θα βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού στα play-off του Champions League.

εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμέγεν. Αν τώρα ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την Ολλανδική ομάδα, δεν μένει εκτός Ευρώπης, αλλά θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Δεν έχει άλλα παιχνίδια μέχρι να ξεκινήσει η League Phase του Europa League. Να πούμε κάποια πράγματα για την Νάιμέγεν, η οποία είναι μια ομάδα ιστορική στην Ολλανδία. Ιδρύθηκε το 1900, δηλαδή μετρά 125 χρόνια ζωής. Έχει έδρα ένα παλιό γήπεδο, το Max, όπως ονομάζεται, Hofer Stadion, χωρητικότητα 12.500 θεατές. Ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά άνοιξε τις πύλες του για την ομάδα το 1945, ακριβώς μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα στο 2021, σε ένα παιχνίδι της Νάιμέγεν με τη Βίτεσε, είχε πέσει ένα κομμάτι της κερκίδας του γηπέδου, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες, αλλά έγιναν οι απαραίτητες έτσι ανακατασκευές. Για την Νάιμέγεν να πούμε ότι η ομάδα επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 17 χρόνια. Είναι η πρώτη της συμμετοχή σε Champions League, σε προκριματικά του Champions League. Είχε καλή πορεία στο UEFA τη σεζόν 2008-2009. Έχει παίξει και στο κύπελο κυπελούχων και στο Ίντερ Τότο. Είναι 4 φορές φιναλή στο κύπελο Ολλανδίας, χωρίς να το έχει κατακτήσει ποτέ. Μάλιστα η πιο πρόσφατη συμμετοχή της Νάιμέγεν σε τελικό κυπέλου ήταν την εφετινή περίοδο, αλλά γνώρισε μια βαριά ήττα στο κύπελο από την Αλκμαρ με 5-1. Και επίσης να πούμε ότι προπονητής του Ολλανδικού Συλλόγου είναι ο Dick Strader, Ολλανδός 54 ετών, ο οποίος οδήγησε το Σύλλογο στην τρίτη θέση πέρσι το πρωτάθλημα, κάνοντας έτσι μια εντυπωσιακή πορεία. Έχει ένα ρόστερ η αξία του οποίου ανέρχεται σε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ και ο πιο ακριβός παίκτης είναι ο Ιάπωνας Κόντα Ισάνο. Η ομάδα παραχώρησε σε αυτή την μεταγραφική περίοδο δύο από τους καλούς ποδοσφαιριστές της και σίγουρα η μία ήταν η μεταγραφή του Μπασάρ στη Λίλ, η οποία κόστισε 12 εκατομμύρια ευρώ, και η άλλη ήταν του Ελ Κασατή στη Ρέμς, αν ήρθε στα 2 εκατομμύρια ευρώ αυτή η μεταγραφή. Ήδη έχει παίξει αρκετά φιλικά παιχνίδια η Νάιμέγεν. Στο πιο δυνατό φιλικό ιτήθηκε από την Άιντερλεχτ στο Βέλγιο με 3-2, κέρδισε την Αλ Φεϊχά με 7-0, νίκησε επίσης την Βάρεν από την Ιαπωνία, Βάρεν Αγκασάκη με 3-1, ιτήθηκε από την Ντούισμπρουκ τη Γερμανική με 3-2 και έφερε ισοπαλία 1-1 με την Ντετρέφερς. Αυτά είναι τα φιλικά προετοιμασίας της Νάιμέγεν, η οποία βέβαια έχει πρεμιέρα στις 8 Αυγούστου στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Ολλανδίας με την Telstar. Και από την ομάδα της Ολλανδίας και την κλήρωση του Ολυμπιακού, πάμε και στην κλήρωση του ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια για να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League θα πρέπει να αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, την οποία αντιμετωπίζει για πρώτη φορά την Πέμπτη στο γήπεδο, σε πολωνικό γήπεδο, γιατί οι Ουκρανοί αγωνίζονται σε ουδέτερες έδρες. Και υπάρχει μετά η ρεβάνς 30 του μήνα στην Τούμπα. Αν ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, θα παίξει ή με τη Χάμαρμπη είτε με την Άντερλεχτ, την ομάδα δηλαδή που θα επικρατήσει σε αυτό το ζευγάρι. Αυτός θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ο οποίος αν περάσει και τον τρίτο γύρο του Europa League, του προκριματικού γύρου, και στα play-off θα είναι στο group των ισχυρών.

Οπότε περιμένουμε να δούμε πρώτα τι θα γίνει αν ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την ομάδα από την Ουκρανία. Και βέβαια σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Conference League. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League, και ο Παναθηναϊκός για να συμμετέχει σε αυτόν τον γύρο θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ, της Ουγγρικής ομάδας, την οποία αντιμετωπίζει αυτή την εβδομάδα το πρώτο παιχνίδι, την Πέμπτη, στην Ουγγαρία, και η ρεβάνς θα γίνει στην Αθήνα 30 Ιουλίου. Παναθηναϊκός λοιπόν, αν περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής ΠΑΞΗ, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία με την ΤΣΣΚΑ 1948, την βουλγαρική ομάδα. Μία από αυτές τις ομάδες θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Αυτά τα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο είναι στις 6 Αυγούστου. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός θα παίξει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, και η ρεβάνς 13 Αυγούστου εκτός έδρας.

Λοιπόν, για τους φίλους αγροτές που ρωτάνε για τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλλων, να θυμίσω, ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγγεν. Πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός θα είναι γηπεδούχος, θα γίνει 4 ή 5 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, την οποία αντιμετωπίζει στην Πολωνία την Πέμπτη και την μεθεπόμενη Πέμπτη στην Τούμπα, θα παίξει με τον ηγετή του Ζαβαριού, Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Σαφώς πιο δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Στην Χάμαρμπι προπονητής, για να πούμε δύο στοιχεία, δεν είπαμε για την Χάμαρμπι, είναι ο Χένρικ Ρίνστρεμ, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει ως προπονητής τον ΠΑΟΚ της Μάλμε στα προκριματικά του Champions League, όταν είχε πάρει με νίκη στην παράταση μέσα στην Τούμπα με 4-3 την πρόκριση, ενώ έχασε τον καλύτερο, τους καλύτερους παίχτες της, παραχωρήθηκαν σε ξένους συλλόγους, ο Λάχτος στην Κόμο, ο δεξιός εξτρέμο του Νεκτή στη Σέλτικ και ο φορ Ιουσέφ Εραμπή στην Γκένκ. Από την άλλη, η Άντερλαχτ, η οποία αποκλείστηκε πέρσι από την ΑΕΚ στο Κόφερανς, δεν έχει την παλιά της έγκλη. Προπονητής, νέος προπονητής, ανελεύει πρόσφατα, είναι ο Πορτογάλος Μπρούνο. Πήρε τον Πιακόν από τον Ολυμπιακό, αλλά έχασε τον Ντεκάτ, ο οποίος παραχωρήθηκε με 20 εκατομμύρια ευρώ στη Χόφενχάιμ, το Σίμιτς με 15 εκατομμύρια στην άλλη Ετιχάντ και τον Γκότο με 10 εκατομμύρια στην Μπρέιβουικ. Γενικά και οι δύο αυτοί πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ αποδυναμώθηκαν στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάξη για να συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference. Πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία την Πέμπτη, ρεβάνς 30 του μήνα στην Αθήνα. Θα παίξει με την Σπάρτακ Τρνάβα από την Σλοβακία ή με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Είναι και αυτοί αντίπαλοι στα μέτρα του Παναθηναϊκού, αρκεί να εμφανίσει το καλό του πρόσωπο. Είπαμε νωρίτερα ότι αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου, θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αλλάζει διοργάνωση, και θα παίξει με τον ιτημένο του ζευγαριού Καραμπάκ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Αυτός θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβ. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις από την Super League, από τις ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται, άλλες και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και φυσικά άλλες ομάδες για το πρωτάθλημα της Super League. Και βέβαια υπάρχει σε εξέλιξη και το θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης. Να πούμε για την ΑΕΚ, η οποία θα είναι και ο πρώτος επίσημος αντίπαλος του ΟΦΗ για την νέα σεζόν στο Super Cup, το οποίο θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η ΑΕΚ έχει βρει τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, είναι ο Kings Kagwa της Χαποέλ Μπερσεβά, και φαίνεται ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Είναι πολύ κοντά σε συμφωνία οι δύο πλευρές, περίπου θα στοιχήσει η ΑΕΚ αυτή η μεταγραφή γύρω στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ, είναι το ποσό που θα

πληρώσει στην Χαπέλ Μπερσεβά, ενώ στον 27χρονο Μέσο προσφέρει συμβόλαιο με αποδοχές, τριετές συμβόλαιο με αποδοχές ετησίως 750.000 ευρώ. Όλα δείχνουν ότι τελικά θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφή, αυτή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, του Ρικ Φαντρόκελεν, ο οποίος έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Ουγγρική Πάξη την Πέμπτη, 9 το βράδυ στην Ουγγαρία. Είναι το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League και θα φανεί αν θα πάρει στην αποστολή και τον Φαντρόκελεν, μια μεταγραφή η οποία ολοκληρώθηκε για να καλυφθεί και το κενό του σοβαρού τραυματισμού που είχε ο Ίγκασον. Πίσω υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός για όλη σχεδόν τη σεζόν. Και γι' αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός έδωσε και αρκετά χρήματα στην τουρκική Σανσπορ, 5 εκατομμύρια ευρώ στοίχησε αυτή η μεταγραφή χωρίς τα χρήματα του ποδοσφαίστη. Πάμε και σε άλλες ειδήσεις. Μεταγραφή ανακοίνωσε μία ακόμη μεταγραφή, ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος απέκτησε το Σουηδό επιθετικό Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, 26 ετών, δεξιοπόδαρος, ακραίος επιθετικός, βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Αστέρα, ο οποίος ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με την περσινή δύσκολη σεζόν για την ομάδα της Τρίπολης. Στον Ολυμπιακό ενσωματώθηκε μετά την παρουσία στο Μουντιάλ με τον Εθνική Ιράν ο Ταρέμι, ενώ τελικά ο LKB, ο οποίος αν και είχε μεγαλύτερη άδεια, θα ενταχθεί νωρίτερα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ήταν κάτι που μια απόφαση που πήρε ο ίδιος να ενταχθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ είναι πολύ πιθανό να παραχωρήσει δανεικό τον Λιούμπισιτ, βρίσκεται σε συζητήσεις με την αυστριακή ΛΑΣΚ, η οποία θέλει να αποκτήσει τον Λιούμπισιτ με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς, και όλα δείχνουν ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Επίσης η ΑΕΚ θα παραχωρήσει δανεικό και τον Πάολο Φερνάντες, νομίζω αυτό θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση για τον Όφη. Ενώ στην ίδια κατηγορία των υποπαραχώρησης ποδοσφαιριστών βρίσκονται ο Πιερό, ενώ η ΑΕΚ και σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο θα ήθελε κάποια πρόταση για να παραχωρήσει τον Ελίασον, να γίνει αυτή η μεταγραφή. Αυτά έτσι τα νεότερα από την προετοιμασία και τις μεταγραφές των ομάδων της Super League. Επίσης να πούμε ότι ο Άρης αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 27χρονου αμυντικού μέσου Tom Dele Basiru, που ανήκει στη Watford, βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και λογικά θα κλείσει και τυπικά η μεταγραφή του σήμερα και εκτός απρόπτου θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή για την Ιταλία, εκεί όπου ο Άρης θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Αυτά λοιπόν τα νεότερα από τις ομάδες της Super League. Σιγά σιγά πρέπει να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων, να καλωσορίσουμε και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μινά Βορδονεράκη, που ανέλαβε τη σκητάλη στη ρύθμιση του ήχου.
Και εμείς, αφού ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παγκρίτιος ξεσηκωμός επιστημονικών φορέων, ερετών και πολιτών για το κτηματολόγιο στην Κρήτη με άμεσο στόχο τη συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για τη διευθέτηση των ασφικτικών προθεσμιών και των μαζικών λαθών στις καταγραφές. Μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων των Αθανάτων.

0: Ηνωμάτων ενάντια στη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου. Φώτια από όχημα επεκτάθηκε σε ξερόχορτα στον Άγιο Κύριλο του Δήμου Γόρτινας, κινητοποίηση της πυροσβεστικής και ένα αέριο μέσο. Γρήγορα πετράπη εξάπλωση της πυρκαγιάς χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στον Ανισαρά Χερσονήσου, όπου ένας 37χρονος Βρετανός συνελήφθη αφού επιτέθηκε και χτύπησε άγρια τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του τρίχρονου παιδιού τους. Με χαμηλές προσδοκίες και έντονο προβληματισμό συνεχίζεται η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, καθώς εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου κάνουν λόγο για ιδιαίτερους υποτονική κίνηση παρά τις εκπτώσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 50%. Η συνταγματική αναθεώρηση και τα θέματα της επικαιρότητας, όπως η εξελίξη των ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά σε λίγη ώρα. Στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα συζητήσει με δημάρχους για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αισθητή είναι ήδη η αύξηση της θερμοκρασίας, με τη χώρα να διανύει το πρώτο κύμα ζέστης για φέτος με διάρκεια έως και την Τετάρτη. Ο υδράργυρος στα υπηρωτικά φτάνει κατά τόπους στους 41 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας πλέον στη ρύθμιση του ήχου ο καλός φίλος Φωμινάς Βορδοναράκης. Όφη ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά την λύση της συνεργασίας με τον Ήλια Βούκοτη στο Μαυροβούνιο Μέσο. Αναφέρει λοιπόν στην σχετική ανακοίνωση, είπα Όφη, ότι ο 27χρονος Μέσος ήρθε στον Όφη τον περασμένο Σεπτέμβριο φορώντας τα ασπρόμαυρα στα 16 αναμετρήσεις, συνέβαλε στην πορεία του Όφη μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ στο διάστημα της παραμονής στην ομάδα μας ξεχώρισε για το ήθος και τον επαγγελματισμό του. Ήλια, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου. Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου. Να πούμε ότι έπαιξε συνολικά σε 12 παιχνίδια πρωταθλήματος με ολιγόλεπτες συμμετοχές επί το πλείστον και σε 4 παιχνίδια κυπέλου. Αυτά ήταν τα πεπραγμένα του Ήλια Βούκοτη στον Όφη. Είχε αποκτηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε συμβόλαιο με την ακριτική ομάδα, αλλά ήταν εκτός πλάνων του προπονητή και γι' αυτό το λόγο λύθηκε η συνεργασία. Κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και με το Ρακονιάτς, ο οποίος επίσης δεν βρίσκεται στην αποστολή για την Ολλανδία και αυτός είναι εκτός πλάνων του προπονητή του Όφη, οπότε νομίζω ότι σύντομα θα ανακοινωθεί και το τέλος της συνεργασίας με τον Ρακονιάτς, τον υψηλόσμο επιθετικό. Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη πήραν τους αριθμούς της φανέλες. Ο Μπουχαλάκης θα φοράει το 41 και ο Σιέλης το 16. Αυτά έτσι και για τα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη. Να θυμίσω στους φίλους ακροτές που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους ότι σήμερα πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων του τρίτου γύρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, Ολυμπιακός θα παίξει με την Ολλανδική Νιμέγεν. Πρώτο παιχνίδι γηπεδούχος, 4-5 Αυγούστου, 11 Αυγούστου, Ιρεβάν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟ κάνει αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Να πούμε ότι τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του κυπέλου UEFA διεξάγονται στις 5 και στις 12 του Αυγούστου. Και ο Παναθηναϊκός, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάξη, την οποία αντιμετωπίζει την Πέμπτη στην Ουγγαρία, η ρεβάνς θα γίνει μετά από μία εβδομάδα στην Αθήνα, θα παίξει ή με τη Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία ή με τη Βουλγαρική Τσεσεκά 1948. Αυτό και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παίξει 6 Αυγούστου αν αποκλείσει την ομάδα της Ουγγαρίας, 6 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά και 13 Αυγούστου η ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου στο Conference League. Αυτές είναι και οι ημερομηνίες που θα παίξει ο ΠΑΟΚ, όχι 5 και 12 Αυγούστου, 6 και 13 Αυγούστου, αν περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Λοιπόν, αφήνουμε τα ευρωπαϊκά κύπελα της UEFA και πάμε σε ειδήσεις από το πριν μάλλον να πούμε ναι, μια είδηση από το χώρο του μπάσκετ, καθώς και φέτος το Ηράκλειο θα διεξαχθεί το μεγάλο τουρνουά που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στο κλειστό γυμναστήριο στα δύο αγοράκια, και φέτος πολύ υψηλό το επίπεδο, θα είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, θα είναι η Φενερμπαχτσέ, θα είναι ο Ερυθρός Αστέρας και η Αρμάνι Μιλάνο, οι ομάδες οι οποίες θα λάβουν μέρος στο φετινό τουρνουά που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του στα δύο αγοράκια. Ένα τουρνουά το οποίο θα διεξαχθεί 4 και 6 Σεπτεμβρίου.

4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι ημιτελικοί του τουρνουά. 6.30 το απόγευμα Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας. 9 το βράδυ Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στα 2 ωράκια έχουμε στις 6 το απόγευμα τον μικρό τελικό μεταξύ των ετημένων των ημιτελικών και τον 8.30 το βράδυ το μεγάλο τελικό. Αύριο θα δοθεί συνέντευξη τύπου για αυτό το μεγάλο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που θα γίνει στο Ηράκλειο και θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του τουρνουά. Πριν από λίγο, για να μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ, είχαμε μία εξέλιξη που έχει να κάνει με το Super Cup της Ευρωλίγκας, το οποίο θα διεξαχθεί εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στο Άμπου Ντάμπι. Βέβαια υπάρχει εναλλακτικό πλάνο στην Κωνσταντινούπολη αν παραμείνει έτσι πολεμικό το κλίμα στην περιοχή και ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα διεξαχθεί 19-20 Σεπτεμβρίου με Ολυμπιακό Φενέρ, οι οποίες θα τεθούν αντιμέτωπες και στο τουρνουά του Ηρακλείου, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι. Δηλαδή θα αναμετρηθούν ο περσινός πρωταθλητής, ο φετινός και οι δύο ομάδες, Ρεάλ Μαδρίτης και η Ντουμπάι. Η τελική απόφαση για την έδρα που θα φιλοξενήσει το Super Cup της Ευρωλίγκας θα πάρθει σε λίγες μέρες. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο μια πολύ σπουδαία μεταγραφή του Τούρκου forward του Παναθηναϊκού, του Τσέντι Οσμάν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 9 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και είχαμε και την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, ο οποίος ευχαριστεί τον Οσμάν, τον οποίο χαρακτηρίζει πραγματικό κύριο που έδωσε και την καρδιά του για τον Παναθηναϊκό. Στο Ευρομπάσκετ κάτω των 20 η Ελλάδα κατέλαβε τελικά την τιμητική πέμπτη θέση κερδίζοντας την Τουρκία στον αγώνα κατάταξης, ενώ την πρώτη θέση πήρε η Σλοβενία για τρίτη φορά στην ιστορία της. Κέρδισε με 84-65 τη Σερβία στον τελικό του τουρνουά και πήρε το τρόπαιο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τοπικό ποδόσφαιρο, όπου ξεκινώντας από την Τρίτη Εθνική, εκεί έχουμε συνεχόμενες μεταγραφικές κινήσεις για την ομάδα των Χανίων, η οποία δείχνει ξεκαθαρά την πρόθεσή της να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κρατικό όμιλο και να διεκδικήσει την άνοδο στη συνέχεια στην Super League 2. Απέκτησε τον διεθνή Καμερουνέζο μέσο, τον Μαρκ Ντινάμ Αταγκανά, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε η παραμονή του πρώην μέσου του Όφη, του Τίτου Κουτεντάκη, ο οποίος συνεχίζει στα Χανιά. Πέρσι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο διάστημα. Τα Χανιά ωστόσο έδειξαν εμπιστοσύνη στον Τίτο Κουτεντάκη και ανανέωσαν τη συνεργασία μαζί του, και θα είναι από τους παίκτες που αναμένεται να έχουν βασικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Από εκεί και πέρα είχαμε την ανακοίνωση των φιλικών του αθλητικού ομιλού Αγίου Νικολάου, ο οποίος ανακοίνωσε συνολικά 6 φιλικά προετοιμασίας από την ομάδα του ΑΟΑΝ, στο πλαίσιο έτσι του χτισήματος της νέας ομάδας από τον προπονητή της, τον Νίκο Σουριά. Να αναφερθούμε έτσι και στο πρόγραμμα των φιλικών που θα δώσει η ομάδα του ΑΟΑΝ το καλοκαίρι στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας της για την τρίτη εθνική κατηγορία. Πρώτο φιλικό 14 Αυγούστου με την ΚΑΠΑ 19 του Όφη. Είναι τα περισσότερα στον Άγιο Νικόλαο. Δεύτερο φιλικό 22 Αυγούστου ΑΟΑΝ Γιούχτας, 29 Αυγούστου ΑΟΑΝ Χερσόνησος, 2 Σεπτεμβρίου ΑΟΑΝ Νεάπολη, 13 Σεπτεμβρίου ΑΟΑΝ Εργοτέλης και 20 Σεπτεμβρίου Χερσόνησος ΑΟΑΝ. Τέλη Σεπτεμβρίου υπολογίζεται να γίνει η πρεμιέρα. Όπως βλέπουμε, τα περισσότερα φιλικά του αθλητικού ομιλού Αγίου Νικολάου είναι με ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Όλα τα φιλικά σχεδόν, πλην το φιλικό με την ΚΑΠΑ 19

0: τα 4 εισιτήρια ανόδου για την τρίτη εθνική κατηγορία, ίσως και αυτή την εβδομάδα, έτσι να έχουμε αυτή την προκήρυξη για την τρίτη εθνική κατηγορία, την οποία περιμένουν βέβαια και οι ομάδες της κατηγορίας για να ενημερωθούν περισσότερο. Να θυμίσω ότι στον όμιλο της Κρήτης οι 12 ομάδες που τον απαρτίζουν είναι ο 10ος όμιλος. Καταρχήν από το Ηράκλειο, ΠΟ, Αγίουχτας, Χερσόνησος, Αθλητικός Όμιλος, την Παχή, ο Εργοτέλης, από τα Χανιά είναι τα Χανιά του Νίκου Νιόπλια, ο Πανακροτηριακός ο Πλατανιάς, από το Ρέθυμνο, ο Ρεθυμνιακός Επίσκοπη, και από το Λασίθι είναι Άπολη, και ο Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου είναι οι ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στον κριτικό όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε και στο τένις, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε καλές παρουσίες από τους κορυφαίους Έλληνες τενίστες, από τον Στέφανο Τσιτσιπά και από την Μαρία Σάκαρη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στους τίτλους κερδίζοντας το τουρνουά στο Γκστάντ μετά την νίκη του στον τελικό επί του Βέλγου Κολινιών με 2-1 σετ 6-4, 6-7 και 6-3. Η Σάκαρη έκανε πολύ καλή παρουσία στο τουρνουά της Αθήνας χάνοντας τον τελικό. Οι νίκες αυτές έφεραν και βελτίωση στην παγκόσμια κατάταξη των δύο Ελλήνων αθλητών. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την κατάκτηση του τουρνουά σταμάτησε την καθοδική πορεία και έκανε πραγματικά ένα άλμα, καθώς πλέον από την 85η θέση ανέβηκε στην 51η του κόσμου, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί έτσι θα έχει δυνατότητα να μπαίνει απευθείας στα κυρίως ταμπλό μεγάλων τουρνουά χωρίς να πρέπει να δώσει προκριματικά. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος βγήκε από το top 10 του παγκοσμίου τένις τον Απρίλιο του 25 και έκτοτε είχε μια συνεχή πτωτική πορεία φτάνοντας μέχρι και το νούμερο 88 του κόσμου. Να σημειωθεί ότι από το Μάρτιο του 19 μέχρι το Φεβρουάριο του 24 Τσιτσιπάς ήταν συνεχώς στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Βελτίωσε και την θέση της η Σάκαρη μετά την εξαιρετική πορεία μέχρι τον τελικό του τουρνουά της Αθήνας, κάνοντας πολύ καλές εμφανίσεις. Είναι πλέον στην 37η στην 34η συγγνώμη θέση του κόσμου η Μαρία Σάκαρη. Στην κορυφή είναι η Σαμπαλέγκα και δεύτερη είναι η Ριμπάκινα με μικρή διαφορά, και τρίτη η Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα. Ενώ στους άνδρες πρώτος είναι ο Γιάννικ Σίνερ, ο Ιταλός, με μεγάλη διαφορά από τον Σβέρεφ που είναι δεύτερος, ενώ τρίτος είναι ο Αλκαράθ και στην 7η θέση βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε με Μουντιάλ, με τον απόϊχο της μεγάλης επιτυχίας της Ισπανίας να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Για συστήματα στεγάνωσης

0: και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να συνεχίσουμε με παγκόσμιο κύπελο, με τον απόϊχο της κατάκτησης του Μουντιάλ από την Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά την επικράτησή της στον χθεσινό τελικό επί της Αργεντίνης με 1-0 στην παράταση. Ήταν ένας τελικός που θα λέγαμε δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο στην κανονική του διάρκεια, να είναι μονόλογος της μιας ομάδας και η αντίπαλη ομάδα να μην έχει κάνει ούτε ευκαιρία, ούτε υποψία ευκαιρίας. Η Αργεντινή, η οποία περιορίστηκε σε ένα παθητικό ρόλο, με σκληρό παιχνίδι, και φάνηκε ξεκάθαρο ότι πήγαινε να κλέψει το παιχνίδι. Είτε σε κάποια αντεπίθεση με το Μέση, με κάποια προσωπική ενέργεια του Μέση, είτε να οδηγήσει τον τελικό στα πέναλτι. Εκεί όπου πραγματικά έχει καταγράψει σχεδόν μόνο προκρίσεις ή κατακτήσεις. Το κατάφερε μέχρι το 90 η Αργεντινή, γιατί είχε πραγματικά σε πολύ μεγάλη βραδιά τον τερματοφύλακά της. Έκανε 11 αποκρούσεις. Ποτέ στο παρελθόν τερματοφύλακα σε τελικό Μουντιάλ δεν έχει κάνει τόσες πολλές αποκρούσεις. Αυτά έτσι για τα στατιστικά στοιχεία. Και φαινόταν ότι πολύ δύσκολα θα είχε γκολ και η παράταση. Βοηθήθηκαν σίγουρα οι Ισπανοί με την αποβολή του Φερναντέζ στο 93, στο τέλος της κανονικής διάρκειας, και στην παράταση ήρθε αυτό το γκολ του Φερνάν Τόρες στο 106, με πραγματικά ένα πολύ ωραίο σούτ μετά από κεφαλιά πάσα του Williams, που χάρισε στην ισπανική ομάδα το παγκόσμιο κύπελο. Δίκαια, πανάξια, κατακτά η Ισπανία το παγκόσμιο κύπελο απέναντι σε μια Αργεντινή που σίγουρα νομίζω ότι ούτε στο φύλαθρο κοινό της άρεσε ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε στον χθεσινό τελικό. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλά επικριτικά σχόλια παντού και στην Ευρώπη για τον τρόπο που έπαιξε η Αργεντινή στον τελικό. Μάλιστα στη γαλλική εκεί, την πολύ έγκυρη εφημερίδα, αυτό που αναφέρει είναι ότι μόνο με ληστεία θα μπορούσε να πάρει το τρόπαιο η Αργεντινή από την Ισπανία, και στέκεται και στις πολλές τελικές που είχε η Ισπανία, 20 τελικές έναντι μόλις 2 της Αργεντινής, και οι οποίες ήρθαν στα τελευταία λεπτά από κάποιες στημένες φάσεις. Και αναφέρει λοιπόν η ΕΚΙΠ στα πολύ επικριτικά σχόλια για την Αργεντινή ότι δεν είναι απλά ένα θαύμα που η Αργεντινή θα χρειαζόταν να κερδίσει, αλλά μάλλον η μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία των τελικών του παγκόσμιου κυπέλλου. Και αυτό επισημαίνει η γαλλική εφημερίδα, γιατί οι παγκόσμιοι πρωταθλητές ούτε έπαιξαν ούτε επιτέθηκαν, και ακόμη και μεταφέροντας τον αγώνα στα αγαπημένα τους τοξικά γήπεδα, φαντάζομαι αναφέρεται στο

το σκληρό παιχνίδι, δεν υπήρχαν. Ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας της Ισπανίας, ο προπονητής της ομάδας, ο De La Fuente, ο οποίος μετά την κατάκτηση του Euro πριν από 2 χρόνια οδήγησε την Εθνική Ισπανία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις δηλώσεις του είπε ότι είναι πολύ περήφανος, νιώθω τεράστια περηφάνεια. Αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών βελτιώνεται συνεχώς και παρέμεινε πάντα πιστή στο όραμά μας. Δεν θέλω να βάλω τα κλάματα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι βαθιά συγκινημένος. Δώσαμε τα πάντα, πάνω απ' όλα οι ποδοσφαιριστές. Αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα του τι σημαίνει ομάδα και οικογένεια. Είναι πρότυπα για τον ισπανικό αθλητισμό και όχι μόνο. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Νομίζω ότι το μοντέλο με το οποίο λειτουργεί το ισπανικό ποδόσφαιρο θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση και για την Ελλάδα. Η αξιοποίηση που γίνεται, ο τρόπος που δουλεύουν τις μικρές εθνικές ομάδες δεν αλλάζει μέχρι την πρώτη εθνική ομάδα. Και να πούμε και μια λεπτομέρεια που έχει να κάνει με την εθνική ομάδα. Ο De La Fuente ήταν προπονητής στα μικρά εθνικά συγκροτήματα της Ισπανίας πριν αναλάβει την πρώτη ομάδα και, ήταν και, και την οδήγησε και εκεί σε επιτυχίες. Ήταν ο προπονητής που την έκανε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Εθνική Νέων της Ισπανίας το 2019. Μάλιστα είχε γίνει στην Ελλάδα η τελική φάση του πρωταθλήματος Νέων το 2015 στην Κατερίνη, και σε εκείνη την εθνική ομάδα πέρα από τον τωρινό προπονητή ήταν και αστέρια της τωρινής εθνικής ομάδας, που σημαίνει ότι δεν μένουν ταλέντα, με τον τρόπο που δουλεύουν οι Ισπανοί γίνονται καταξιωμένοι ποδοσφαιριστές. Ήταν ο Ρόδρυ σε εκείνη την εθνική ομάδα, ο οποίος ήταν ο MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Μερίνο και ο τερματοφύλακας, ο Ουνάι Σιμών. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές εκείνης της Εθνικής Νέων του 2015 ήταν στυλοβάτες και της τωρινής Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας. Να πούμε βέβαια ότι τα πανηγύρια στην Ισπανία για την κατάκτηση του κυπέλλου είχαν και μια απώλεια ενός νεαρού αγοριού 13 ετών σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας, καταπλακώθηκε από μέρος συντριβανιού και έχασε τη ζωή του, τραυματίστηκε ένα κοριτσάκι, ενώ αυτή την ώρα λογικά ξεκινά στην Μαδρίτη ο γύρος του θριάμβου. Η ομάδα της Ισπανίας επέστρεψε στη βάση της και σε λίγο η αποστολή θα επιβεβαστεί στο ανοιχτό λεωφορείο και θα ξεκινήσει μια μεγάλη παρέλαση στους δρόμους της Μαδρίτης για να αποθεωθούν οι νέοι παγκόσμιοι πρωταθλητές από τους φιλάθλους της Ισπανίας. Στην Αργεντινή αντίθετα δεν έλειψαν τα επεισόδια χθες, ενώ με τη λήξη του τελικού υπήρχε ηρεμία, τελικά στη συνέχεια είχαμε επεισόδια φιλάθλων της Αργεντινής με αστυνομικούς και είχαμε και τραυματισμούς και συλλήψεις, προφανώς ενοχλημένοι από την απώλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αργεντινή, η οποία δέχεται πολλά επικριτικά σχόλια για την απαράδεκτη στάση ποδοσφαιριστών στον χθεσινό τελικό, και αναφερόμαστε και στον Παρέδες, ο οποίος μετά τη λήξη του τελικού εκεί τα έβαλε με παίκτης της Ισπανίας, ήταν και αποβλήθηκε από την πληροφορήθηκα μετά το τέλος του αγώνα από τον διαιτητή, και όταν έληξε ο τελικός και εκεί υπήρξε ένταση, καθώς ο Ρόδρυ δέχθηκε από τον Μολίνα ένα χτύπημα, και γενικά την ώρα που γινόταν η απονομή δεν υπήρξε σεβασμός από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Ο Μέση δεν έκρυψε τη στεναχώρια του, δάκρυσε. Ο Μέση, ο οποίος σε μια φάση ζήτησε την αποβολή του Κουκουρέγια, ο οποίος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του είπε, του έδειξε ότι χτύπησε στα χείλη ένα συμπαίκτης του, αλλά ο Μέση ζήτησε από το διαιτή να κάνει χρήση του νέου κανονισμού που καλύπτουν το, άμα θέλουν να βρέσουν οι παίκτες, καλύπτουν το σώμα και σε μια τέτοια περίπτωση αποβάλλεται ο ποδοσφαιριστής, κάτι που είχε γίνει στο παιχνίδι της Παραγουάης στη φάση των ομίλων. Αυτά λοιπόν έτσι για τον τελικό MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ρόδρυ, ο οποίος επέστρεψε πραγματικά στο ίδιο επίπεδο με αυτό που είχε πριν τον τραυματισμό του, που του χάρισε για τη χρυσή μπάλα, τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Επίσης πρώτο σκόρερ ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ. Πάμε όμως στα στατιστικά στοιχεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία σε αριθμό ομάδων, 48, ποτέ στο παρελθόν, μέχρι 32 είχαμε. Κράτησε 39 μέρες, περίπου 1,5 μήνα. Έγιναν 104 παιχνίδια, τα περισσότερα που έχουν γίνει σε Μουντιάλ. Σημειώθηκαν 308 γκολ, περίπου 3 γκολ κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι. Κορυφαία επίθεση ήταν αυτή της Αγγλίας με 20 γκολ, δεν είπαμε για τον μικρό τελικό μηνά, εκεί που θα μπορούσε έτσι να είναι σκορ πόλο αυτό το 6-4 της Αγγλίας επί της Γαλλίας, με 4-0 ημίχρονο για τους Άγγλους και παραλίγο να το γυρίσουν οι Γάλλοι το παιχνίδι. 20 γκολ η Αγγλία είχε την κορυφαία επίθεση. Τις περισσότερες προσπάθειες στην εστία είχε η Ισπανία, 140. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με 10 γκολ σε 8 παιχνίδια κατέκτησε το χρυσό παπούτσι ως πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης και έγινε επίσης ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ με 22 γκολ. Έγινε μάλιστα ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στα χρονικά που αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ σε 2 συνεχόμενα Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ του 2022 είχε πετύχει 8 γκολ και στο Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε χθες 10 γκολ. Επίσης ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής ο οποίος αναδείχθηκε μέσα σε μια χρονιά πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα Ισπανίας, σε ένα πρωτάθλημα, πρώτο σκόρερ στο Champions League και πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ. Κορυφαίος σε assist ήταν ο Ολίσε της Bayern, ο οποίος έφτασε τις 7 και κατέριψε το ρεκόρ του Πελέ που είχε 6 ως τώρα για τις περισσότερες assist ένα παγκόσμιο κύπελο. Τις είχε δώσει το παγκόσμιο κύπελο Πελέ το 1970. Ο Ρόδρυ με 799 πάσες κατέγραψε τις περισσότερες από κάθε άλλο παίχτη και είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 799 πάσεις που έκανε, οι 747 ήταν σωστές. Δηλαδή μιλάμε για υψηλότατο ποσοστό ευστοχίας. Ο Μοχάμεντ Ντανί σημείωσε τα περισσότερα αυτογκόλ, 2 σε αυτό το Μουντιάλ. Τις περισσότερες αποκρούσεις έκανε ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, πολύ καλός τερματοφύλακας, ο Ρολάντο Χίλ. Τη μεγαλύτερη ταχύτητα στο παγκόσμιο κύπελο κατέγραψε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος κάποια στιγμή έτρεξε με 37,61 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ περισσότερο από κάθε άλλο παίκτη της διοργάνωσης, και νομίζω ότι πιθανότητα και αυτό μέτρησε στο να αναδειχθεί και φυσικά η κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλλου, να αναδειχθεί MVP του Μουντιάλ ο Ρόδρυ, ο οποίος έκανε στο Μουντιάλ, στα παιχνίδια που έπαιξε, 96 χιλιόμετρα και 233 μέτρα. Ο Λιονέλ Μέση έκανε τις περισσότερες τρίπλες, κάτι φυσιολογικό, 28, και δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες, 26. Τα περισσότερα τάκλιν τα έκανε ο Ρόδρυ, 26. Τα περισσότερα φάουλ ο Μαροκινός Ελ Ανιαουί. Η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε η νικήτρια ομάδα σε επίπεδο συλλόγων
καθώς οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στο δυναμικό της πέτυχαν τα περισσότερα γκολ στο τουρνουά. Δηλαδή παίχτες στη Ρεάλ πέτυχαν 22 γκολ, 10 με Μπαπέ, 7 ο Μπέλιγχαμ που επίσης έκανε πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο, 4 ο Βινίσιος και 1 ο Γκιουλέρ. Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των τελικών του παγκοσμίου κυπέλου που δεν κατάφερε να κάνει ούτε ένα σουτ κατά τη διάρκεια των πρώτων 90 λεπτών του αγώνα του τελικού με την Ισπανία. Yeah.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με Μουντιάλ, με αριθμούς από την διοργάνωση του 2026. Είχαμε μείνει στο αρνητικό ρεκόρ της Αργεντινής να μην κάνει ούτε ένα σούτ κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών του χθεσινού τελικού. Ο 17χρονος Μεξικανός Χιλιμπέρτο Μόρα ήταν ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε στο Μουντιάλ. Ο 43χρονος Σκοτσέζος τερματοφύλακας Κρέγκ Γκόρντον ήταν ο δεύτερος, ο γυρότερος στο Μουντιάλ το 2026 και ο δεύτερος γυρότερος στην ιστορία των Μουντιάλ. Η Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Τσόα έγιναν οι πρώτοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία της διοργάνωσης που έπαιξαν σε 6 Μουντιάλ. Ο Λιονέλ Μέση έγινε ο γυρότερος παίχτης που σημείωσε hat-trick σε Μουντιάλ σε ηλικία 39 ετών παρά 8 μέρες. Το στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό έγινε το πρώτο στάδιο στον κόσμο που φιλοξένησε αγώνες σε 3 διαφορετικά Μουντιάλ 70, 86 και 2026. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία έφτασε τα 38 συνεχόμενα παιχνίδια αίτητη, σπάζοντας το σερί της Εθνικής Ιταλίας που είχε 37 παιχνίδια. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου βγήκαν συνολικά 277 κίτρινες και 15 κόκκινες στα 104 παιχνίδια που έγιναν. Ένα τουρνουά που σημαδεύτηκε από μια μεγάλη αύξηση στις αποβολές σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ, κυρίως λόγω των νέων αυστηρών κανονισμών για τη συμπεριφορά των παιχτών. Ο αριθμός των 15 κόκκινων καρτών είναι μεγαλύτερος από τις κόκκινες κάρτες των τριών προηγούμενων Μουντιάλ, το 14, το 18 και το 22. Η αποβολή του Έντσο Φερνάντες του Αργεντινού χθες στον τελικό ήταν η μόλις 6η κόκκινη κάρτα που έχει δοθεί ποτέ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Το Κουρασάο έγινε η πρώτη ομάδα που έκανε ντεμπούτο σε παγκόσμιο κύπελλο από την Νότια Κορέα το 1954, που δέχτηκε ως και 7 γκολ στον πρώτο της αγώνα, ενώ η Ήτα έχει χάσει 7-1 από την Γερμανία, ενώ η Ήτα με 6 γκολ διαφορά ήταν επίσης πιο βαριά από η πέστη ομάδα που έκανε ντεμπούτο στην διοργάνωση από τον ίδιο αγώνα. Ο Ισπανός Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο νεότερος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε 2 μεγάλα τουρνουά, Euro 2024 και Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ηλικία 18 ετών και 337 ημερών εναντίον του πράσινου ακροτηρίου. Ο Χάρι Κέιν έγινε ο δεύτερος παίκτης Αγγλίας που σκόραρε σε 3 ξεχωριστά Παγκόσμια Κύπελλα, 18, 22 και 26, μαζί με τον David Beckham, ο οποίος είχε σκοράρει στα παγκόσμια κύπελλα του 1998, του 2002 και του 2006. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σκόραρε σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελλα. Το πράσινο ακροατήριο έγινε η πρώτη ομάδα που πρωτοεμφανίστηκε και έμεινε αίτητη στους 3 αγώνες της στην πρώτη φάση των ομίλων. Το Μαρόκο έγινε το πρώτο αφρικανικό έθνος που έφτασε ποτέ στα προημιτελικά 2 παγκοσμίων κυπέλλων, το 22 και το 26. Ο Νεϊμάρ έγινε μόλις ο δεύτερος βραζιλιάνος παίκτης που σκόραρε σε 4 διαφορετικά παγκοσμίων κυπέλλα, 14, 18, 22 και 26 μετά τον Πελέ. Η Ισπανία έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου που κράτησε ανέπαφη την αιστεία της σε 6 συνεχόμενους αγώνες. Στο Μουντιάλ του 2026 ήταν η τρίτη φορά που οι 4 ομάδες των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν προηγούμενοι νικητές της διοργάνωσης. Ήταν επίσης το πρώτο τουρνουά από την εισαγωγή των κατατάξεων της FIFA το 1994, που οι 4 ομάδες που έπαιξαν στα ημιτελικά ήταν οι 4 πρώτες στην κατάταξη της FIFA. Και κλείνουμε τα στατιστικά του Μουντιάλ του 2026 με τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος έγινε μόλις ο δεύτερος παίχτης που αγωνίστηκε σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου, το 14, το 22 και τον φετινό, μετά τον Βραζιλιάνο Καφού που έπαιξε στους τελικούς του 94, το 98 και του 2002. Στα 39 του χρόνια και 25 μέρες ήταν επίσης ο δεύτερος γυρεότερος φιναλίστ παγκοσμίου κυπέλλου μετά τον Ιταλό Ντίνο Τζόφ το 82, ο οποίος ήταν 40 χρονών και 133 ημερών στο Μουντιάλ του 82, το οποίο κατέκτησε η Ιταλία. Η ομάδα του
κερδίζοντας με 3-1 στον τελικό την Γερμανία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μινά Βορδονεράκη, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών, θέτοντας σε λειτουργία κλιματιζόμενες αίθουσες και ενεργοποιώντας ειδικές δράσεις για την προστασία πολιτών και ευάλωτων ομάδων. Από σήμερα είναι ανοιχτή για το κοινό η κλιματιζόμενη χώρη του Πολυκεντρού Νεολαίας ως τις 8 το βράδυ, όπως και τα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Παράλληλα, κλιμάκια πραγματοποιούν επιχειρήσεις street work στους δρόμους της πόλης. Οι ομάδες προσφέρουν σε άστεγους είδη πρώτης ανάγκης, όπως παγωμένο νερό, χυμούς, ξηρά τροφή και καπέλα, ενώ τους ενημερώνουν αναλυτικά για τα σημεία όπου μπορούν να φιλοξενηθούν προκειμένου να προστατευτούν από τη ζέστη. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου, οι δύο ανήλικες που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό της 15χρονης στο Ηράκλειο. Οι δύο κοπέλες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ενώ σε βάρος των γονέων τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου κινητοποιείται για τη βελτίωση του επικίνδυνου δρόμου προς πανεπιστημιακό προς Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μετά το σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριας. Πολυάριθμοι σύλλογοι και οργανισμοί προγραμματίζουν μαζική διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο απόψε για να πιέσουν τις αρχές να αναλάβουν δράση. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας. Στον Άριο Πάγο προσφεύγει ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική με έτοιμα την πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην νότια χώρα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία, πρώτος στην ακροαματικότητα.

0: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον

0: ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 281-0-308.000 και 2821-0-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το ζήτημα με τα τσουχτερά πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, τα οποία επιβάλλονται για παράνομη στάθμευση τη στιγμή που η πόλη αντιμετωπίζει οξύτατη έλλειψη εγκεκριμένων χώρων πάρκινγκ, συζητείται απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολυαριθμοί σύλλογοι στο μεταξύ και οργανισμοί προγραμματίζουν μαζική διαμαρτυρία στην απόψινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για να πιέσουν τις αρχές να αναλάβουν δράση για το δρόμο Καρμανιόλα μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας μετά το σοβαρό τραυματισμό 20χρονης φοιτήτριας. Από ανάφλεξη οχήματος ξεκίνησε λίγο πριν τις 2 μετά το μεσημέρι φωτιά στον Άγιο Κύριλλο στη Μεσαρά. Χρειάστηκε να σηκωθεί ελικόπτερο για την κατάσβεσή της αλλά και η συνδρομή πολυαριθμών πυροσβεστών. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, επεκτάθηκε γρήγορα από το όχημα σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση με ξερά χόρτα και κατασβέστηκε με επιτυχία πριν κινδυνεύσουν κατοικίες και πολίτες. Αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα με σκοπό να πραγματοποιήσουν κρίσιμες συναντήσεις για τα βασικά θέματα που τους απασχολούν, όπως οι επιδοτήσεις, οι εκκρεμείς πληρωμές και τα μέτρα οικονομικής στήριξης στον κλάδο. Ως τις 5 Αυγούστου θα γίνεται υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη λήψη vouchers μέσω ΕΣΠΑ για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της ερχόμενης σχολικής περίοδου, όπως ενημερώνει ο Δήμος Ηρακλείου. Οι ημερομηνίες υποβολής διαφοροποιούνται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ κάθε ετούντα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, μεσολαβητές προτείνουν και χείρια 10 ημερών για αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, επιθέσεις είχαμε σε 4 ελληνόκτητα δεξαμενόπλια σε Μαύρη Θάλασσα και Ομάν. Πρόκειται για τα πλοία Ασία, Νήσος Ίος, Κάβος Μαλαιάς και Αχελώος. Σοβαρές ζημιές σε 2 από αυτά, καλά στην υγεία τους οι Έλληνες ναυτικοί. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 7.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: την πόλη.
1: Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
0: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
1: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
0: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κορύφωση των οργανωμένων αντιδράσεων των επιστημονικών φορέων της Κρήτης για το κτηματολόγιο. Αποστολή εξοδίκου κατά του ελληνικού κτηματολογίου και άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας περιουσιών, ζητά το σύνολο της Κρήτης. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο του Ηρακλείου και ειδικότερα στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου. Κάτοικοι και επαγγελματίες κάνουν λόγο για συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών και φαινόμενα παραβατικότητας που έχουν δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας στην περιοχή. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, με την τουριστική κίνηση να βρίσκεται στο κόκκινο και τα νοσοκομεία αλλά και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο όγκο περιστατικών σε οριακές συνθήκες. Στην Αθήνα μεταβαίνουν οι κτηνοτρόφοι για τα σοβαρά προβλήματα που τους απασχολούν. Η πολιτική αντιπαράθεση χτυπά κόκκινο εν μέσω θέρους, με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν τα ξύφη τους γύρω από την οικονομία, το κράτος δικαίου και τις έντονες ισοκομματικές ανακατατάξεις. Αλλαγή φρουρά στο βρετανικό πρωθυπουργικό θόκο, με τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης διαδεχόμενος τον κύριο Στάρμερ. Όφη αναχωρεί αύριο το πρωί για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Εκτός αποστολής έμειναν ο Βούκοτιτς που έμεινε ελεύθερος και ο Γκουνιάτς που θα έχει την ίδια τύχη. Βατή κλήρωση για τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νεϊμέγγεν. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Του προφήτη Ηλία, χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Εδώ θα είμαστε έως τις 9 να πούμε τα δικά μας, τις σκέψεις μας και να απολαύσουμε φυσικά επιλεγμένα τραγούδια. Υπάρχουν στιγμές που η ζωή δεν αλλάζει με μία μεγάλη απόφαση, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Αρκεί φυσικά να κοιτάξουμε όσα ήδη υπάρχουν γύρω μας. Απόψε θα συναντήσουμε σκέψεις και εικόνες που ίσως μας θυμίσουν πως η ουσία βρίσκεται συχνά εκεί όπου δεν την αναζητούμε. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συντροφιά. Πάμε!

Φανταστείτε λίγο ένα σπίτι. Δεν χρειάζεται να μετακινηθούν τα έπιπλα για να αλλάξει ένας χώρος. Αρκεί, ας πούμε, να αλλάξει το φως μονάχα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη ζωή. Τα γεγονότα μένουν συχνά στη θέση τους, όμως μια διαφορετική ματιά τα μεταμορφώνει. Εκεί όπου χθες, ας πούμε, βλέπαμε ένα αδιέξοδο, σήμερα μπορεί να διακρίνουμε μία μικρή χαραμάδα. Και εκεί που θεωρούσαμε κάτι δεδομένο, ξαφνικά το νιώθουμε πολύτιμο. Αυτό μας δείχνει πως η αλλαγή δεν κατοικεί πάντα έξω από εμάς, γεννιέται σιωπηλά μέσα μας, σαν το πρώτο φως που μπαίνει από το παράθυρο και κάνει το ίδιο δωμάτιο να μοιάζει καινούριο.

Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα με χίλια βάσανα.

εξωαστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

Αχ, όσοι απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς, εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ.

Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι αγαπάμε την άφιξη. Λίγοι όμως εκτιμούν την αναμονή. Και εκεί, να ξέρετε, πως βρίσκονται και κρύβονται οι πιο ήσυχες μεταμορφώσεις. Ένας σπόρος, σκεφτείτε, περιμένει αρκετά πριν να γίνει λουλούδι. Η αυγή περιμένει και αυτή πριν χρωματίσει τον ουρανό. Ακόμη και οι άνθρωποι λοιπόν χρειάζονται χρόνο για να καταλάβουν τον εαυτό τους. Η βιασύνη συχνά μαστερεί τη χαρά της διαδρομής. Η υπομονή αντίθετα μας μαθαίνει να αναγνωρίζουμε την ομορφιά ακόμα και όταν δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ζούμε σε μια εποχή που όλα μετριούνται. Οι ώρες της ημέρας, οι αποστάσεις που διανύουμε, οι στόχοι που πετυχαίνουμε, ακόμη και οι λέξεις που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας. Κι όμως τα πιο σημαντικά πράγματα της ζωής δεν χωρούν σε κανένα μέτρο, δεν ζυγίζονται, δεν καταγράφονται, δεν αποδεικνύονται. Η καλοσύνη, ας πούμε, δεν κάνει κανένα θόρυβο. Η αξιοπρέπεια δεν χρειάζεται θεατές. Η αγάπη δεν ζητά να αποδείξεις κάτι για να υπάρχει. Και η ελπίδα, και αυτή, βρίσκει πάντα ένα τρόπο να επιμένει.

ούτε περηφάνεια, ούτε πείσμα, ούτε τίποτα. Είναι αυτή η ήρεμη δύναμη που κρατά τον άνθρωπο όρθιο όταν όλα γύρω του μοιάζουν να λυγίζουν. Η αξιοπρέπεια δεν φωνάζει, δεν διεκδικεί θαυμασμό και δεν περιμένει και κάποια ανταμοιβή. Είναι μια εσωτερική συμφωνία που κάνουμε με τον εαυτό μας, πως οτιδήποτε, μα οτιδήποτε και αν συμβεί, δεν θα πάψουμε να σεβόμαστε αυτό που είμαστε. Και αυτό είναι ένα πολύτιμο στήριγμα στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής, που ούτως ή άλλως λίγο πολύ όλοι τις περνάμε.

0: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολού. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χαζαντζάκης.

0: Κρασίδη 10, Νέα Καρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνεις έναν άνθρωπο όταν γνωρίζεις μόνο το αποτέλεσμα των επιλογών του. Πολύ πιο δύσκολο είναι να αναζητήσεις όμως τις διαδρομές που τον οδήγησαν εκεί. Κανένας άνθρωπος δεν ξυπνά ένα πρωί αποφασισμένος να γίνει η απογοήτευση κάποιου άλλου ανθρώπου. Πίσω από κάθε συμπεριφορά υπάρχει μια ιστορία που συνήθως μένει αθέατη. Κατανόηση λοιπόν χρειάζεται. Και κατανόηση φυσικά δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και δικαιολογούμε τα πάντα, αλλά ότι επιλέγουμε να μην περιορίζουμε έναν άνθρωπο σε μία μόνο στιγμή της ζωής του. Γιατί όλοι είμαστε κάτι πολύ περισσότερο από τα λάθη ή τις αδυναμίες μας.

Έρχεται κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ τη ζωή που ο άνθρωπος σταματά να κυνηγά όσα του λείπουν και αρχίζει να αναγνωρίζει όσα ήδη έχει. Και αυτό λέγεται ωριμότητα. Είναι η στιγμή που η λέξη αρκετά πάβει να ακούγεται σαν περιορισμός και γίνεται μία ήσυχη μορφή ελευθερίας. Γιατί όποιος δεν συμφιλιώνεται ποτέ με το παρόν κινδυνεύει να περάσει μία ολόκληρη ζωή περιμένοντας μία ευτυχία που συνεχώς μετατίθεται για αργότερα. Και τότε, χωρίς να το καταλάβει, προσπερνά τις πιο αληθινές στιγμές της ζωής του.

Το έχουμε πει πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή και θα συνεχίζουμε να το λέμε, πως η συγχώρεση είναι μία από τις πιο παρεξηγημένες λέξεις. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι συγχώρεση σημαίνει να ξεχνάς, να δικαιολογείς ή να κάνεις, να προσποιείσαι, να κάνεις πως τίποτα δεν συνέβη. Όμως δεν είναι αυτό. Συγχωρώ δεν σημαίνει διαγράφω. Σημαίνει αρνούμαι να αφήσω μία πληγή να αποφασίζει για τον τρόπο που θα ζήσω από εδώ και πέρα. Δεν είναι δώρο μόνο προς εκείνον που μας πλήγωσε, είναι μια πράξη απελευθέρωσης απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί η ψυχή κουράζεται όταν μεταφέρει για χρόνια το ίδιο βάρος και κάποια στιγμή καταλαβαίνει πως η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να δικαιωθεί, αλλά να ξαναβρει την ειρήνη της.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κινητοποίηση φοιτητών και σωματείων απόψε στη Λότζια απαιτούν από το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα μέτρα οδικής ασφάλειας στη διαδρομή Πανεπιστημίου Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας μετά το σοβαρό τραυματισμό 20χρονης φοιτήτριας. Παγκρίτιος ξεσηκωμός επιστημονικών φορέων, ερετών και πολιτών για το κτηματολόγιο στην Κρήτη με άμεσο στόχο τη συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διευθέτηση των ασφικτικών προθεσμιών και των μαζικών λαθών στις καταγραφές. Μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων των Αθανάτων ενάντια στη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών έχει προγραμματιστεί για αύριο το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Φωτιά από όχημα επεκτάθηκε σε ξερόχορτα στον Άγιο Κύριλο του Δήμου Γόρτινας. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και ένα αέριο μέσο το μεσημέρι γρήγορα απετράπη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στον Ανισαρά Χερσονήσου, όπου ένας 37χρονος Βρετανός τουρίστας συνελήφθη καθώς επιτέθηκε και χτύπησε άγρια τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του τριχρονού παιδιού τους. Νέα απειλή για τις τιμές του πετρελαίου, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

0: και στη πιο βαθιά μου μνήμη.
1: Υπάρχει μία σιωπηλή δύναμη στους ανθρώπους που δεν αισθάνονται την ανάγκη να αποδεικνύουν συνεχώς ποιοι είναι. Δεν μειώνουν τον εαυτό τους, ούτε όμως τον τοποθετούν πάνω από τους άλλους. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η πραγματική αξία δεν χρειάζεται καμία επιβεβαίωση από κανέναν. Η ταπεινότητα λοιπόν, να θυμάστε πως είναι επίγνωση και δεν είναι αδυναμία, είναι η ικανότητα να αναγνωρίζεις ότι όσο και αν έμαθες, πάντα υπάρχει κάτι ακόμη να μάθεις και κάτι ακόμη να κατανοήσεις. Κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει ένας απρόσμενος δάσκαλος και κάθε εμπειρία μία νέα αρχή. Ίσως γι' αυτό οι πιο σπουδαίοι άνθρωποι είναι συχνά εκείνοι που μιλούν λιγότερο για τον εαυτό τους.

Δεν χρειάζεται θάρρος μόνο για να ξεκινήσεις έναν δύσκολο δρόμο. Χρειάζεται ακόμη περισσότερο θάρρος να παραδεχτείς ότι ο δρόμος που ακολουθείς δεν είναι πια ο δικός σου δρόμος. Υπάρχουν επιλογές που κάναμε και που μπορεί κάποτε να μας εξέφραζαν και σήμερα να μας περιορίζουν. Υπάρχουν βεβαιότητες που με τον καιρό αποδείχθηκαν μικρές για να χωρέσουν όσα μάθαμε τελικά. Η αλλαγή όμως δεν ακυρώνει το παρελθόν μας, το τιμά γιατί δείχνει ότι συνεχίσαμε και εξελισσόμαστε. Ο άνθρωπος που αλλάζει γνώμη ύστερα από σκέψη δεν είναι ασταθής, αντίθετα θα έλεγα, είναι ζωντανός.

Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε ευγνώμονες. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι υποχρέωση απέναντι στη ζωή. Είναι ένας τρόπος να κοιτάζεις τη ζωή χωρίς να θεωρείς τίποτα αυτονόητο. Γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο. Και η ευγνωμοσύνη δεν γεννιέται μόνο μέσα στις πολύ μεγάλες χαρές. Εμφανίζεται αργότερα, όταν αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πράγματα που μπορεί να θεωρούσαμε δεδομένα στην πραγματικότητα ήταν ανεκτίμητα. Οι άνθρωποι που πέρασαν από τη ζωή μας, οι στιγμές που μας διαμόρφωσαν, ακόμη και οι δυσκολίες που μας έκαναν λίγο πιο σοφούς. Η ευγνωμοσύνη λοιπόν δεν αλλάζει όσα συνέβησαν, αλλάζει όμως σίγουρα τον τρόπο που τα θυμόμαστε.

Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τα πάντα και όμως παρόλα αυτά νιώθουν σαν να ζουν σε μια φυλακή. Και κάποιοι άλλοι, ενώ στερήθηκαν πάρα πολλά, διατηρούν μια αξιοζήλευτη αίσθηση.

αποκτούμε την αξία μας από την αποδοχή των άλλων. Εκεί αρχίζει η πιο δύσκολη και η πιο ουσιαστική μορφή ελευθερίας.

Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ.

0: 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
4: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
10: Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Με μεγάλες υποσχέσεις δεν χτίζουμε καμία εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη χτίζεται αθόρυβα μέσα από τις μικρές πράξεις που επαναλαμβάνονται στο χρόνο. Από έναν άνθρωπο που είναι παρόν όταν τον χρειάζεσαι, που κρατά το λόγο του ακόμη και όταν δεν τον ελέγχει κανείς, που δεν αλλάζει πρόσωπο ανάλογα με το συμφέρον του. Και όταν, ξέρετε, θα το έχετε βιώσει, η εμπιστοσύνη αυτή ραγίσει, δεν είναι ο θυμός που πονά περισσότερο, είναι αυτή η βεβαιότητα που χάνεται. Γιατί η καρδιά μπορεί να συγχωρήσει, όμως δυσκολεύεται να επιστρέψει στην αθεότητα με την οποία πίστεψε την πρώτη φορά. Γι' αυτό όσοι κερδίζουν την εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου κρατούν στα χέρια τους κάτι πολύ πιο εύθραστο από όσο φαντάζονται.

Λέγαμε και νωρίτερα ότι ζούμε σε έναν κόσμο με γρήγορους ρυθμούς, έναν κόσμο που μας έμαθε να ζητάμε τα πάντα αμέσως, να περιμένουμε τα πάντα αμέσως, γρήγορες απαντήσεις, λύσεις, εύκολες επιτυχίες. Και όμως ξέρουμε πως τα πιο ουσιαστικά πράγματα ακολουθούν πάντα το δικό τους ρυθμό. Μία σχέση, ας πούμε, χρειάζεται χρόνο για να χτιστεί. Η γνώση χρειάζεται επιμονή για να γίνει εμπειρία, σοφία. Η ψυχή χρειάζεται σιωπηλές διαδρομές μέχρι να γιατρέψει τις πληγές της. Η υπομονή δεν είναι παθητικότητα, γι' αυτό να έχεις εμπιστοσύνη ότι ορισμένα πράγματα εξελίσσονται και παίρνουν το σχήμα τους μόνο όταν έρθει η σωστή στιγμή. Και αυτή η στιγμή, ξέρετε, η σωστή, δεν υπακούει ποτέ στη δική μας βιασύνη.

Η αλήθεια δεν είναι πάντα η πιο εύκολη επιλογή, συχνά κοστίζει περισσότερο από ένα βολικό ψέμα. Μπορεί να φέρει αποστάσεις, να δοκιμάσει σχέσεις, να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον εαυτό μας χωρίς δικαιολογίες. Κι όμως, μόνο πάνω στην αλήθεια μπορεί να σταθεί κάτι που θα αντέξει στο χρόνο. Οι ψευδαισθήσεις μοιάζουν ασφαλείς, αλλά έχουν εύθραστα θεμέλια. Η αλήθεια αντίθετα μπορεί να πονάει λίγο στην αρχή, όμως αφήνει την ψυχή ελεύθερη να αναπνεύσει. Αυτή η ελευθερία είναι η πιο βαθιά μορφή γαλήνης που μπορεί να γνωρίσει ένας άνθρωπος.

Κάθε συνάντησή μας είναι μία μικρή υπενθύμηση ότι πίσω από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας εξακολουθούν να υπάρχουν αξίες που δεν παλιώνουν. Η αξιοπρέπεια, η κατανόηση, η συγχώρεση, η ταπεινότητα, το θάρρος, η ευγνωμοσύνη, η εμπιστοσύνη και η αλήθεια. Αυτές όλες δεν είναι μεγάλες έννοιες που τις βρίσκουμε μόνο στα βιβλία. Είναι μικρές επιλογές

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδρομή. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου αυτές τις 2 ώρες. Να φροντίζετε τον εαυτό σας, να κρατάτε ανοιχτή την καρδιά σας και να μην ξεχνάτε πως ο κόσμος αλλάζει πρώτα μέσα μας και ύστερα γύρω μας. Τα λόγια του Ντοστογεύσκη θα κλείσουν την εκπομπή. Πολλές δυστυχίες έχουν έρθει στον κόσμο από παρεξηγήσεις και από πράγματα που δεν υπόθηκαν. Καλό σας βράδυ!

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα φοιτητές, ερευνητές και εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο της πόλης, στη Λότζια, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, απαιτώντας άμεσες λύσεις για τα χρόνια προβλήματα οδικής ασφάλειας. Αφορμή για την κινητοποίηση στάθηκε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν μια 20χρονη φοιτήτρια που εκπονούσε τη διπλωματική της εργασία στο ΙΤΕ παρασύρθηκε από όχημα και ανατράπηκε λίγα μέτρα μόλις πριν από την είσοδο του Ιδρύματος. Η νεαρή κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της, νοσηλευόμενη διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τα βασικά προβλήματα που αναδεικνύουν είναι πλήρης απουσία πεζοδρομίων σε κρίσιμα και επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου, υπερβολική κυκλοφορία οχημάτων που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, ελλιπείς υποδομές και ανύπαρκτος φωτισμός που δυσχεραίνουν τη μετακίνηση. Όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου Δημήτρης Σπυριδάκης, μέσα στον Αύγουστο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι του πεζοδρομίου από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μέχρι τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο επί του επαρχιακού δρόμου Ηρακλείου Βουτών. Κορύφωση των οργανωμένων αντιδράσεων των επιστημονικών φορέων της Κρήτης για το κτηματολόγιο, αποστολή εξοδίκου κατά του ελληνικού κτηματολογίου και άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας περιουσιών, ζητά το σύνολο της Κρήτης. Μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων των Αθανάτων ενάντια στη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. SOS εκπέμπει Ένωση Γιατρών ΕΣΥΡΕ Θύμνου για την επισφαλή λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο. Η μονάδα καλύπτει 7 κλίνες νοσηλείας, έχοντας απομείνει με μόλις 3 εξειδικευμένους γιατρούς, αριθμός που καθιστά τη λειτουργία της παράνομη βάσει των επίσημων πρωτοκόλων. Φωτιά από όχημα επεκτάθηκε σε ξερόχορτα στον Άγιο Κύριλο του Δήμου Γόρτινα σήμερα το μεσημέρι. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική όπως και ένα αέριο μέσο. Γρήγορα πετράπη η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στον Ανισαρά Χερσονήσου, όπου ένας 37χρονος Βρετανός συνελήφθη αφού επιτέθηκε και χτύπησε άγρια τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του 3χρονου παιδιού τους. Με χαμηλές προσδοκίες και έντονο προβληματισμό συνεχίζεται η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, καθώς εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου κάνουν λόγο για ιδιαίτερη υποτονική κίνηση παρά τις γενναίες μειώσεις τιμών, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 50%. Νέα απειλή για τις τιμές του πετρελαίου, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, στα 88 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Μπρέντ, κοντά στα 82 το ελαφρό αργό. Όφη αναχωρεί αύριο το πρωί για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Εκτός αποστολής έμειναν ο Βούκοτιτς, που έμεινε ελεύθερος, και ο Ρακονιάτς, που θα έχει την ίδια τύχη. Βατή κλήρωση για τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νεϊμέγγεν. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, θα βρει στον τρίτο προκριματικό την νικήτρια του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Ουγγρική Πάξη, θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference με τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία και της ΤΣΕΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία. Έθριος προβλέπεται στην Κρήτη ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ειδήσεις στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο Ράδιο Κρήτη, καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Αντώνης Γεναράκης ξεκινάει ένα μουσικό ταξίδι 120 λεπτών. Καλό ελληνικό τραγούδι και μικρές κουβεντούλες θα συνοδεύσουν την πορεία μας μέσα στη νύχτα. Καλά να περάσουμε για ακόμα ένα βράδυ.

Με ανεβασμένη διάθεση και με καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην καρδιά του καλοκαιριού, συνεχίζουμε μέσα στη νύχτα να κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς που διασκεδάζετε συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη. Χρόνια πολλά στον Ηλία, σε όλους όσους εορτάζουν, μεγάλη εορτή. Ευχόμαστε να περνάτε καλά.

Να ευχηθούμε για ακόμα μια φορά χρόνια πολλά σε όλους όσους εορτάζουν, τον Ηλία, την Ηλιάνα, εορτή του προφήτη Ηλία. Καλά να περνάτε, να χαίρεστε το όνομά σας και να σας χαίρονται και αυτοί που σας αγαπούν.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σιτία, τη Νότια Κρήτη. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου. Πληκτρολογώντας www.radiocrete.gr έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχετε όμως επίσης και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε όλο το 24ωρο για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο από το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, πληκτρολογώντας www.ikrite.gr.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε έχοντας στη διάθεσή μας άλλα 60 λεπτά, τα οποία θα τα βαδίσουμε με στίχους και με ήχους.

0: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας, κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Να ευχηθούμε για ακόμα μια φορά χρόνια πολλά σε όλους όσους εορτάζουν, τον Ηλία, την Ηλιάνα, εορτή του προφήτη Ηλία. Καλά να περνάτε, να χαίρεστε το όνομά σας και να σας χαίρονται και αυτοί που σας αγαπούν.

Απόψε δεν έχει πολλά λόγια. Πρωταγωνιστής είναι η μουσική. Και αν θυμηθώ μια φράση του Σταύρου Ξαρχάκου όπου έλεγε «Εν αρχήν είναι ο λόγος, όχι η μουσική», εμείς απόψε θα το αντιστρέψουμε.

και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε και να μοιραστούμε μαζί σας εύθυμους ήχους και τραγούδια που μιλάνε για χαρά, για ζωή, για διασκέδαση. Τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς που γιορτάζετε ή όχι.

Με τραγούδια από το χθες της ελληνικής δισκογραφίας. Στην Καθημελουμένη αυτά τα τραγούδια τα ακούμε να τα ερμηνεύουμε και να τα ονομάζουμε ως αθάνατα τραγούδια. Τραγούδια που μεγάλωσαν τις προηγούμενες γενιές και εξίσου δυνατά βαδίζουν και σήμερα και τα αναγνωρίζουν και οι νεότερες. Με αυτά τα τραγούδια κινούμαστε και κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς.

Τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 12. Για περίπου 120 λεπτά ταξιδέψαμε με ήχους και με στίχους και με λιγότερη κουβεντούλα απόψε, σε αντιδιαστολή ως σας έχουμε συνηθίσει με θεματικές εκπομπές. Για ακόμα μια φορά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φτερό στον άνεμο η σχέση μας και εσύ, σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Ένα κόσμο χωρίς τα αγγίγμα σου δεν μπορώ να σκεφτώ. Αν δεν νιώθω τα